0: Η ώρα είναι 3. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Σκοτάδι στα φώτα, λοξόδρομοι ξύπνοι.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από ένα σημερινό ερείπιο, οι καπναποθήκες Παπαπέτρου μετατρέπονται σε έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού που θα δώσει ζωή και ακτινοβολία στην πόλη του Αγρινίου, δήλωσε ο Νεκτάριος Φαρμάκης στον Αντένα Star 103,5. Αγαπάμε τα ζώα, αλλά η ασφάλεια των συμπολιτών μας προέχει, ξεκαθάρισε στον Αντένα Star 103,5 ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αγρινίου Πάνος Μαρνέζος. 21,2 εκατομμύρια ευρώ στη Δυτική Ελλάδα για τον εξυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ετωλοκαρνανίας Μάριο Σαλμά στο πλευρό του ο Αντώνης Σαμαράς, ξεκίνησε τις συναντήσεις ως αρχηγός κόμματος. Το νοσοκομείο Αγρινίου πρωτοπορεί με εκπαίδευση για τα κρίσιμα λεπτά του τραύματος. Τροχαίο με μετοπική σύγκρουση οχημάτων στη Στράτου Αγρινίου, στο νοσοκομείο 86χρονος οδηγός. Στο Μεσολόγγι, ένας 14χρονος δικυκλιστής παρέσυρε και τραυμάτισε μητέρα με παιδιά σε καροτσάκι και εξαφανίστηκε. Σπαραγμό στην κηδεία του πιλότου Γιάννη Μπλέσια από τον πύργο Ηλίας που σκοτώθηκε στην Δανάγρα. Αντιδρά ο πρόεδρος των Πολυτέκνων Αγρινίου για τον κουμπαρά της νέας γενιάς, επισημένοντας πως υπάρχουν γονείς που δανείζονται για να βγάλουν το μήνα. Για περισσότερες δράσεις και νέα

0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από ένα σημερινό ερείπιο, οι καπναποθήκες Παπαπέτρου μετατρέπονται σε ένα ζωντανό χώρο πολιτισμού που θα δώσει ζωή και ακτινοβολία στην πόλη του Αγρινίου, δήλωσε ο Νεκτάριος Φαρμάκης στον Αντένα Star 103,5. Αγαπάμε τα ζώα, αλλά η ασφάλεια των συμπολιτών μας προέχει, ξεκαθάρισε στον Αντένα Star 103,5 ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αγρινίου Πάνος Μαρνέζος. 21,2 εκατομμύρια ευρώ στη Δυτική Ελλάδα για τον εξυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ετωλοακαρνανίας Μάριο Σαλμά στο πλευρό του ο Αντώνης Σαμαράς, ξεκίνησε τις συναντήσεις ως αρχηγός κόμματος. Το νοσοκομείο Αγρινίου πρωτοπορεί με εκπαίδευση για τα κρίσιμα λεπτά του τραύματος.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από ένα σημερινό ερείπιο, οι καπναποθήκες Παπαπέτρου μετατρέπονται σε ένα ζωντανό χώρο πολιτισμού που θα δώσει ζωή και ακτινοβολία στην πόλη του Αγρινίου, δήλωσε ο Νεκτάριος Φαρμάκης στον Αντένα Star 103,5. Αγαπάμε τα ζώα, αλλά η ασφάλεια των συμπολιτών μας προέχει, ξεκαθάρισε στον Αντένα Star 103,5 ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αγρινίου Πάνος Μαρνέζος. 21,2 εκατομμύρια ευρώ στη Δυτική Ελλάδα για τον εξυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ετωλοακαρνανίας Μάριο Σαλμά στο πλευρό του ο Αντώνης Σαμαράς, ξεκίνησε τις συναντήσεις ως αρχηγός κόμματος. Το νοσοκομείο Αγρινίου πρωτοπορεί με εκπαίδευση για τα κρίσιμα λεπτά του τραύματος. Τροχαίο με τοπική σύγκρουση οχημάτων στη Στράτου Αγρινίου, στο νοσοκομείο 86χρονος οδηγός. Στο Μεσολόγγι, ένας 14χρονος δικυκλιστής παρέσυρε και τραυμάτισε μητέρα με παιδιά σε καροτσάκι και εξαφανίστηκε. Σπαραγμός στην κηδεία του πιλότου Γιάννη Μπλέσια από τον πύργο Ηλίας που σκοτώθηκε στην Δανάγρα. Αντιδρά ο πρόεδρος των Πολυτέκνων Αγρινίου για τον κουμπαρά της νέας γενιάς, επισημένοντας πως υπάρχουν γονείς που δανείζονται για να βγάλουν το μήνα. Για περισσότερες δράσεις και νέα τμήματα στο Ίδρυμα Πολιτισμού Αγρινίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας έκανε λόγο στη συνέντευξη τύπου ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Γλυκιά Παρασκευούλα. Πρωινή αφετηρία, δεύτερη ώρα εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Μια γλυκιά Παρασκευούλα λοιπόν ξημερώνει σε λιγότερο από μία ώρα από τώρα. Να είστε όλοι καλά και εσείς που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη βάρδια στο σπίτι σας και σε εσάς που ξεκινάτε τώρα τη μέρα σας. Η θερμοκρασία είναι σε πολύ καλά επίπεδα, πολύ καλύτερα από τις προηγούμενες ημέρες. Έρχεται και ένα Σαββατοκύριακο με πιο χαμηλή θερμοκρασία για να απολαύσουμε τις βόλτες μας, τις παρέες, τους φίλους και φυσικά την οικογένειά μας. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια που σήμερα ξεκινώνει και μια ακόμη χρονιά αυτή την διαδικασία. Πολλές γκρίνιες έτσι αρχίζουν και δίνουν και παίρνουν ήδη από χθες προχθές. Έχει ξεκινήσει λίγο η γκρίνια. Να πάμε να δούμε τους φίλους μας, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα τα βιβλία, τα διαβάσματα κτλ. Εντάξει. Δυσκολεύονται τα παιδιά. Γλυκιά Παρασκευούλα. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντι μου στον ήχο. Καλημέρα, Χριστάκο μου. Στο 211 10 80 880 απαντά η Έλλη Νίκα. Η καλονή του σταθμού μας. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο φίλος Ισιδωρέ, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Στείλε τη φωτογραφία και θα μας έρθει. Ο Βαγγέλης λέει ότι γνωρίζω πολύ καλά τι συμβαίνει στα σχολεία κάθε χρόνο. Η γυναίκα μου λέει είναι νηπιαγωγός. Ξέρουμε, λέει, τις ανάγκες των σχολείων. Και εγώ προσωπικά, λέει, κάθε χρόνο κάνω και εγώ την προσπάθειά μου για να φέρουμε, λέει, την τάξη να είναι εντάξει. Πράγματι. Και οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι τοποθετούνται, είναι αναπληρωτές και τοποθετούνται σε κάποιες επαρχιακές πόλεις, σήμερα θα φανούν και τα κενά. Είναι πάρα πολλά όμως, πάντα, κάθε χρόνο. Το Υπουργείο Παιδείας από την πλευρά του λέει, ευαγγελίζεται ότι είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, αλλά κάπου αυτή η ιστορία με τους αναπληρωτές πρέπει να λάβει ένα τέλος. Δεδομένου του γεγονότος ότι κάθε χρόνο χρειαζόμαστε ένα συγκεκριμένο αριθμό αναπληρωτών, δασκάλων και καθηγητών, αυτοί θα έπρεπε να είναι μόνιμοι και να γνωρίζουν εκ των προτέρων που θα τοποθετηθούν και όχι να το μαθαίνουν τελευταία στιγμή. Και αν δεν μπορεί να λυθεί αυτό άμεσα με προσλήψεις μόνιμες κτλ., θα έπρεπε ο κάθε δάσκαλος, αυτή η διαδικασία που γίνεται στο τέλος του Αυγούστου, να γίνεται στο τέλος του Ιούνιου, έτσι ώστε και ο δάσκαλος, ο καθηγητής, να γνωρίζει έστω 2 μήνες πριν που πρόκειται να τοποθετηθεί και όχι να το μαθαίνει τελευταίες μέρες. Διότι και αυτοί οι άνθρωποι, 3, 4, 5 μέρες πριν, πού να πάνε και πώς να τοποθετηθούν και πώς να βρουν σπίτι, να μείνουν κτλ. Αυτές τις μέρες λοιπόν, τις πρώτες μέρες λειτουργίας των σχολείων, πάντα εμφανίζονται τα πρώτα προβλήματα, φαίνεται δηλαδή που υπάρχουν τα μεγάλα κενά. Σας είπα ήδη ότι στην Κέρκυρα αυτή τη στιγμή είναι τα μεγαλύτερα κενά, εκεί εντοπίζονται, διότι μάλιστα και σε πολλές περιπτώσεις είναι και ένα τουριστικό νησί, όπως καταλαβαίνετε, η Κέρκυρα, όπως και άλλα βέβαια, αλλά εδώ τώρα υπάρχει το εξής. Η περίοδος, η θερινή περίοδος, είναι σε εξέλιξη ακόμα. Μπορεί εμείς να επιστρέψαμε όλοι στις δουλειές μας κτλ. Ο τουρισμός όμως δεν σταματά. Και για κάποιους ανθρώπους, αυτός ο μήνας, ο Σεπτέμβριος, είναι ο καλύτερος μήνας διακοπών. Άνθρωποι που είναι από το εξωτερικό έχουν κλείσει τις διακοπές τους και τα περισσότερα σπίτια διατίθενται ακόμα για τον τουρισμό, για τους τουρίστες. Επομένως, για τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να τοποθετηθούν στο σχολείο που τους έχει υποδείξει το Υπουργείο, είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ κοστοβόρο, έτσι. Φανταστείτε όλη αυτή τη διαδικασία και μάλιστα μιλάμε για αναπληρωτές οι οποίοι στο τέλος του Ιουνίου απολύονται επί της ουσίας, έχουν ένα μικρό επίδομα και οι περισσότεροι εξ αυτών κάνουν άλλες δουλειές για να μπορέσουν να τα φέρουν βόλτα από Σεπτέμβρη.

Λοιπόν, εδώ ο Μάκης λύνει την απορία, γιατί ρώτησα πριν Χρήστο τι ώρα ξεκινούν τα λεωφορεία. Γιατί μέσα στη νύχτα είδα λεωφορεία τα οποία πήγαιναν να παραλάβουν οι οδηγοί τα λεωφορεία τους κτλ. Και επειδή το είχα μεγάλη απορία, τι ώρα ξεκινά ένας οδηγός από το σπίτι του να πάει στην αφετηρία. Εδώ ο Μάκης λύνει την απορία. Συνήθως βγαίνουν, λέει, 30 λεπτά πριν το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Δηλαδή, αν ξεκινάς 5, λέει, βγαίνεις 4,5. Εκτός αν πας, λέει, κάπου πιο μακριά, που μπορεί να βγεις 40-45 λεπτά, έχει κάποια υπηρεσιακά που βγαίνουν να μαζέψουν συναδέλφους, που μπορεί να μην έχουν μεταφορικό μέσο, που βγαίνουν, λέει, στις 4:20. Θα πρέπει να είναι στο αμαξοστάσιο για να βγεις 4,5 και έχει γραμμές 24 ώρες, λέει, και νυχτερινές, όπως λέει το 500. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά μας. Να είσαι καλά, Μάκη μου, ό,τι καλύτερο. Ευτυχώς, 6 και 8 πρώτα λεπτά. Αυτή τη στιγμή η κίνηση στους δρόμους είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Σήμερα όμως είναι το απόλυτο crash test, έτσι, διότι ανοίγουν τα σχολεία, όλοι στους δρόμους, εκεί γύρω στις 8 παρά. Θα έχουμε τη γνωστή αυτή κίνηση που ήδη μας έχει κάνει την εμφάνισή της. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Πόσο δε μάλλον τώρα που βγαίνουν όλα τα σχολικά στο δρόμο, οι γονείς που πάνε τα παιδάκια τους, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά που τα πάνε στο σχολείο. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην ελληνική πραγματικότητα. Σήμερα ο μήνας έχει 11 Σεπτεμβρίου. Είναι μια ημέρα που πριν από 25 χρόνια άλλαξε ο πλανήτης. Μιλάμε για τους δίδυμους πύργους, το χτύπημα αυτό, το διπλό χτύπημα πριν από 25 χρόνια. Πέρασαν 25 χρόνια, Χρήστο, και φαίνεται σαν να ήταν χθες. Θυμόμαστε όλοι πραγματικά τι συνέβη εκείνη το μοιραίο πρωινό για την Αμερική, και εδώ για μας ήταν μεσημέρι τότε, τι συνέβη και πώς χάθηκαν τόσες χιλιάδες άνθρωποι σε ένα διπλό τρομοκρατικό χτύπημα που πραγματικά άλλαξε το ρου του παγκόσμιου χάρτη και τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε και το τι συμβαίνει πλέον στα αεροδρόμια, οι έλεγχοι, όλα αυτά, και βεβαίως με την εφιάλτη της τρομοκρατίας να πλανάτε πάνω από το πλανήτη. Είναι λοιπόν μια ημέρα μνήμης και μια ημέρα που μας έκανε όλους να αλλάξουμε κοσμοθεωρία. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Το λευθόντεντρο για τα νέα θα ανατομέα. Μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Μόλις 32,5 δισεκατομμύρια ευρώ έπεσε έξω ο Τσίπρας στους υπολογισμούς του στη ΔΕΘ, αν και το δυνατό του χαρτί είναι η οικονομία. Το δίθεν κοστολογημένο με 7,5 δισεκατομμύρια πρόγραμμα της Ελλάς απαιτεί 40 δισεκατομμύρια στην τετραετία για να υλοποιηθεί. Χειροπέδες στους δύο γιατρούς για το θάνατο του Μαζονάκη, αντιφάσεις και αποκαλύψεις. Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή ο καλλιτέχνης. Κατασχέθηκαν έγγραφα από το ιατρείο του τρόμου στην Καρνεάδου. Η Αμάλ φέρνει τα γλυπτά του Παρθενώνα στο επίκεντρο. Η διάσημη δικηγόρος διεθνούς δικαίου παρέστη στην εκδήλωση της UNESCO στο ναό του Ολυμπίου Διός, ενώ το πρωί έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στρατιωτική άσκηση Χαστούκη στις ορέξεις της Άγκυρας, Μέδουσα 15, Ελλάδα, Αίγυπτος, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος ακύρωσαν στο πεδίο της παράλογες διεκδικήσεις. Χωρίς δεξαμενές ο Αλέξης κερδίζει έδαφος στο Πασόκ. Ανάλυση από τον κύριο Παπαργύρη της GPO, ο Διευθυντής Ερευνών, παρουσιάζει τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στο πολιτικό σκηνικό. Και 11η του Σεπτέμβρη, η πληγή που μένει ανοιχτή εδώ και 25 ολόκληρα χρόνια. Εφημερίδα Καθημερινή, η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας, συνελήφθησαν οι δύο γιατροί. Το σχέδιο για τον άγνωστο στρατιώτη, η αντικατάσταση της ασφάλτου με γκρίζο μάρμαρο, η συντήρηση των φθαρμένων υλικών, οι νέες φυτεύσεις και ζώνες σκίασης, αλλά και η τοποθέτηση ενός νέου φωτισμού είναι μερικές από τις προτάσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης για την αναβάθμιση του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη, την οποία είχε εγκρίνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εφιάλτηση θέρμανση των φετικών χειμώνα, στα ύψη το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Έλληνες εκπαιδευτικοί άνω των 40, κουρασμένοι και με χαμηλές αποδοχές.
Μεγαλύτερη των 40 ετών η ηλικία των εκπαιδευτικών, εργασιακός φόρτος, χαμηλές αποδοχές. Αυτό είναι το προφίλ του μέσου Έλληνα δάσκαλου και καθηγητή, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΕΣΕ.

Εφημερίδα Τα Νέα. Λειψή η ασφάλεια στα τρένα. Επιστολή συναγερμός. Αποκάλυψη της εφημερίδας για εσωτερική αλληλογραφία φέρνει στη δημοσιότητα η εφημερίδα Τα Νέα για τα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ETCS. Στον άξονα Λιανοκλάδη, Δομοκός, Δομοκός Λάρισα και η Νόητη Θωρέα. Ποιος υπογράφει το κείμενο και τι επικαλείται. Πώς αμφισβητεί τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για επιστροφή στην κανονικότητα. Ακίνητα, είστε ιδιοκτήτης ή αγοράζετε, η έλεγχη που πρέπει να κάνετε, ένας οδηγός για να μην έχετε εκκρεμότητες. Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη, τα δύο κλειδιά για τη λύση του μυστηρίου. Γιατί είναι κρίσιμες οι τοξικολογικές, τι συνέβη την ώρα της τοποθέτησης του βλεβοκαθετήρα, τα πολλά ερωτήματα και οι γκρίζες ζώνες. Δεύτερη κάλπη, ποιοι και γιατί αλλάζουν στρατηγική. Ο Μητσοτάκης ποντάρει στην πρώτη Κυριακή, ο Τσίπρας φελτάρει με τη δεύτερη. Εξαγορά ψήφου από τον Τραμπ με επιταγές $5,000 σε κάθε ενήλικο εάν εκλεγούν οι Ρεπουμπλικανοί. Το είχε κάνει παλιά και ο Ερντογάν αυτό σε κάποιες εκλογές. Μοίραζε πλυντήρια στα βάθη της Τουρκίας, σε απομονωμένες περιοχές εκεί της Τουρκίας. Μοίραζε πλυντήρια, κουζίνες κτλ. Όποιος τον ψήφιζε δηλαδή. Εξαγορά ψήφων. Πειραιάς, το φως άγνωστο καταφύγιο. Εφημερίδα Δημοκρατία. Νέα στοιχεία κόλαφος για το κτίριο κουφάρι της ΔΥΠΑ. Ταραχή μετά την αποκάλυψη της εφημερίδας. Με οριστολογίες, ανακρίβες και παραμύθια απάντησε η διοικήτρια κυρία Χορμόβα. Αφωνία για τα κρίσιμα ερωτήματα. Μεγαλώνουν οι ευθύνες. Με μεγάλα κενά το πρώτο κουδούνι για τη σχολική χρονιά. 5.000 ρατάζει ο Τραμπ για να τον ψηφίσουν. Θάνατος Μαζονάκη, σαν τα μανιτάρια οι αμφιλεγόμενες κλινικές ευεξίας. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, όλα τα σως για το νέο εξοικονομό, οδηγός για οδιοκτήτες ακινήτων. Οι γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες, σοκ από τις αποκαλύψεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο τραπέζι αύξηση πάνω από 50% στο επίδομα θέρμανσης. Η ημέρα που άλλαξε τον κόσμο, 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Κυβερνητικές βολές, κόστος 40 δισεκατομμύρια έχουν οι νέες αυταπάτες του προγράμματος Τσίπρα. Και οι υψηλότερες δόσεις δανείων από την επερχόμενη άνοδο επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εφημερίδα των Συντακτών, κακοπληρωμένη, εξουθενωμένη και φευγάτη. Μελέτη της ΓΕΣΕ για τους εκπαιδευτικούς, μισθοί πολύ χαμηλότεροι των ευρωπαϊκών, σχολική διαρροή εκπαιδευτικών λόγω δυσμενών εργασιακών συνθήκων, γυρασμένος εκπαιδευτικός πληθυσμός. Παράλληλη στήριξη με τεράστια κενά. 25 χρόνια μετά, ψέματα και αντιφάσεις. Καινούργια ηρωικά παραμύθια από τον Τραμπ, που απεγνωσμένα θέλει να εκμεταλλευτεί την επέτειο για να κερδίσει πόντους. Συνεχίζονται οι έρευνες, ο θάνατος που έγινε υπόθεση Μαζονάκη, οι συλλήψεις στα αστυνομικά ευρήματα και οι σοβαρές ιατρικές απορίες. Τρόφιμα και ενέργεια δύσκολος και ακριβώς ο χειμώνας. Και Ελλάς, μονομέτωπος με τον Μητσοτάκη, μας αφορούν τα προβλήματα της κοινωνίας και οι πολιτικές της κυβέρνησης τονίζουν στη συμπαράταξη.

Εφημερίδα Ριζοσπάστη, ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ. Υπάρχει άλλος δρόμος για το λαό με πιο δυνατό κουκουέ. Σε μεγάλη συγκέντρωση στο Βελίδιο μίλησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Νέα σχολική χρονιά, στα γνωστά ερωτήματα απαντάμε διαφορετικά. Αγωνιστικό κάλεσμα στους μαθητές και στις μαθήτριες με αφορμή το πρώτο κουδούνι που χτυπάει σήμερα. Εφημερίδα Κόντρα, έμπλεξαν τα καλώδια στις συναντήσεις του Παρισιού. Ο Μακρόν και η εταιρεία που ανέλαβε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης απαιτούν από τον Μητσοτάκη να ζητήσει άδεια από την Τουρκία. Απόπειρα συμβιβασμού θα κάνει ο Γάλλος πρόεδρος στο ραντεβού με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Ενοχλημένοι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι ζητούν εξηγήσεις. Ο Ζελένσκι πήρε 100 δισεκατομμύρια ευρώ και τώρα ζητά ακόμη 27 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέα σχολική χρονιά με 15.000 κενά εκπαιδευτικών πριν καν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Απίστευτο λάθος, Σέρβιραν σε βρεφονιπιακό σταθμό φαγητό με απορριπαντικό πλυντηρίου. Και ενεργειακός εφιάλτης, φωτιά στο πετρέλαιο, η τιμή που ξεπέρασε τα 105 δολάρια. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, νέα δεδομένα στην αγορά κινήτων με το σπίτι μου 3. Γιατί οι μεσίτες φοβούνται νέα πίεση στις τιμές πώλησης κατοικιών? Ζητείται επανένταξη του φόρου μεταβίβασης 15% για αγορές από φυσικά πρόσωπα τρίτων χωρών. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεύτερη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% μέσα σε 2 μήνες. Στην Αθήνα είδε Μητσοτάκη και Μαρέβα Γιαμάλ Κλουνί. Και το Σαββατοκύριακο οδηγεί από 18 μέχρι και 74 ετών στο 58ο ράλι της ΔΕΘ. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις Νόβα, έχεις μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μη χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

που στέλνει το μήνυμά του από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Καλημέρα, λέει. Ανεξαρτήτως, λέει, εδώ στην Αυστραλία, λέει, ανεξαρτήτως, λέει, αν το σχολείο είναι ιδιωτικό ή δημόσιο, από το δημοτικό μέχρι και το λύκειο, όλα τα παιδιά φοράνε τις στολές του σχολείου. Απαγορεύεται να πας με ό,τι ρούχα θέλεις εσύ.

Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ωραία μουσική και θα φωτίσουμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας.

0: 90,1.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
6: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.

0: Όπως λέγαμε και νωρίτερα λοιπόν, έχουμε εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο Κολωνάκι εκεί στο ιατρείο, όπου φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά θολά και σκοτεινά σημεία. Είχαμε και συλλήψεις. Ο αστυνομικός συντάκτης Γιώργος Σόμπολος, που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα αυτά και έχει πολύ καλή εικόνα γύρω από το ρεπορτάζ, είναι μαζί μας. Καλό πρωινό, Γιώργο μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι νεότερα έχουμε τώρα για αυτή την φοβερή υπόθεση?
1: Είχαμε ουσιαστικά τη σύλληψη των δύο γιατρών του ιατρείου όπου είχε πάει ο Γιώργος Μαζονάκης για να κάνει αυτή την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης. Δεν συνελήφθησαν και την κατηγορία του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Συνελήφθησαν για δύο λόγους. Καταρχάς, γιατί δεν υπήρχαν τα ανάλογα πιστοποιητικά λειτουργίας του συγκεκριμένου ιατρείου όσον αφορά την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Μιλάμε για ένα απλό παθολογικό ιατρείο, στο οποίο όμως οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι έκαναν άλλες εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις για τις οποίες δεν είχαν λάβει ποτέ άδεια από επίσημες αρχές.
0: Τις διαφήμιζαν στο διαδίκτυο, υπήρχαν και σχετικά βιντεάκια, αλλά σε τελευταίο έλεγχο που είχε κάνει ο ιατρικός σύλλογος πριν από 2 χρόνια δεν υπήρχαν τέλος πάντων αυτά τα μηχανήματα. Παρ' όλα αυτά αυτοί προχωρούσαν σε τέτοιες ιατρικές πράξεις όπως λες και εσύ, και μάλιστα αυτό που προκαλεί εντύπωση, Γιώργο, είναι ότι οι συνάδελφοι που έφτασαν εκεί στο ιατρείο ούτε καν ταμπέλα δεν υπήρχε απ' έξω. Δηλαδή δεν ήξερες καν ότι εκεί υπάρχει ένα ιατρείο που διενεργούνται οποιασδήποτε ιατρικές πράξεις, πόσο δε μάλλον τέτοιες, ας πούμε, που όπως λένε οι γιατροί τουλάχιστον, από όσα ακούμε στα τελευταία 24 ώρα, αυτά γίνονται μόνο σε νοσοκομείο.
1: Ναι, η πλασμαφαίρεση, γιατί και εγώ δεν γνώριζα.
0: Και κανείς μας, φυσικά.
1: Πληροφορίες για αυτή τη διαδικασία. Κατάλαβα ότι είναι μια πολύ σοβαρή διαδικασία και ακούγοντας ειδικούς που μιλούσαν χθες και προχθές, κατάλαβα ότι μόνο σε νοσοκομείο για να είσαι ασφαλής εσύ για την υγεία σου, να ξέρεις δηλαδή ότι θα είσαι καλά. Βέβαια, τίθεται ένα ζήτημα εδώ πέρα που ανέφερε και εσύ προηγουμένως. Πώς γίνεται αυτοί να λειτουργούσαν όλο αυτόν τον καιρό και να κάναν τέτοιες ιστορίες, τέτοιες διαδικασίες, να μην έχει γίνει κανένας έλεγχος, να έχουν σηκώσει βιντεάκια, γιατί είχαν και μεγάλη δευτεριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι δυο τους. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το δουν οι υπεύθυνοι όταν πρέπει.
0: Κατά την πρώτη τους κατάθεση τώρα, την πρώτη φορά που κατέθεσαν στην αστυνομία, γνωρίζουμε τι είπαν αυτοί οι δύο γιατροί, τι ισχυρίστηκαν για την επίμαχη αυτή ώρα, και αν έχουν πέσει σε κάποιες αντιφάσεις, να πούμε ότι όλη νύχτα βρίσκονται στην ασφάλεια, σωστά?
1: Ναι, τώρα κρατούνται, δεν είναι...
0: Ναι.
1: Τώρα έχουν συλληφθεί, τώρα δεν... Πάνε σπίτι του σε αυτή τη φάση. Σήμερα το πρωί θα πάνε στον εισαγγελέα. Σήμερα Παρασκευή, δηλαδή το πρωί, θα πάνε στον εισαγγελέα. Θα ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Βέβαια, σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε και το αποτέλεσμα, μια πρώτη εικόνα μάλλον, της ιατροδικαστικής εξέτασης. Της έρευνας που θα γίνει στη σωρό του Γιώργου του Μαζονάκη για να διαψευδεί τι οδήγησε στο θάνατο.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν είναι το κρίσιμο σημείο. Στην αρχική, πρώτα κατέθεσε ο ιδιοκτήτης του ιατρείου, είναι ο σύζυγος της γυναίκας η οποία κούραρε τον Γιώργο Μαζονάκη. Τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Ναι.
2: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από ένα σημερινό ερείπιο, οι καπναποθήκες Παπαπέτρου μετατρέπονται σε ένα ζωντανό χώρο πολιτισμού που θα δώσει ζωή και ακτινοβολία στην πόλη του Αγρινίου, δήλωσε ο Νεκτάριος Φαρμάκης στον Αντένα Star 103,5. Αγαπάμε τα ζώα, αλλά η ασφάλεια των συμπολιτών μας προέχει, ξεκαθάρισε στον Αντένα Star 103,5 ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αγρινίου Πάνος Μαρνέζος. 21,2 εκατομμύρια ευρώ στη Δυτική Ελλάδα για τον εξυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ετωλοκαρνανίας Μάριο Σαλμά στο πλευρό του ο Αντώνης Σαμαράς, ξεκίνησε τις συναντήσεις ως αρχηγός κόμματος. Το νοσοκομείο Αγρινίου πρωτοπορεί με εκπαίδευση για τα κρίσιμα λεπτά του τραύματος. Τροχαίο με τοπική σύγκρουση οχημάτων στη στράτου Αγρινίου, στο νοσοκομείο 86χρονος οδηγός. Στο Μεσολόγγι, ένας 14χρονος δικυκλιστής παρέσυρε και τραυμάτισε μητέρα με παιδιά σε καροτσάκι και εξαφανίστηκε. Σπαραγμός στην κηδεία του πιλότου Γιάννη Μπλέσια από τον πύργο Ηλίας που σκοτώθηκε στην Δανάγρα. Αντιδρά ο πρόεδρος των Πολυτέκνων Αγρινίου για τον κουμπαρά της νέας γενιάς, επισημένοντας πως υπάρχουν γονείς που δανείζονται για να βγάλουν το μήνα. Για περισσότερες δράσεις και νέα τμήματα στο Ίδρυμα Πολιτισμού Αγρινίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας έκανε λόγο στη συνέντευξη τύπου ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
0: Λεπτομέρειες στις οποίες στέκονται οι αστυνομικές αρχές και προσπαθούν έτσι να λύσουν το γρίφο. Τώρα τι ακριβώς συνέβη και πόσες ώρες ήταν εκεί ο καλλιτέχνης.
1: Όχι, τα πάντα έχουν ξεκαθαρίσει τους αστυνομικούς.
0: Ναι.
1: Η κατάθεσή της, η γιατρός είπε ότι ο Γιώργος Μαδωνάκης πήγε στο ιατρείο νωρίς το απόγευμα, περίπου στις 4 η ώρα, και η ίδια απλώς πρόλαβε και του έβαλε δύο φλεβοκαθετήρες. Θυμίζω δηλαδή που του έβαζε το δεύτερο φλεβοκαθετήρα στο αριστερό χέρι, τότε η θέση την ανακοπή. Όμως και από μαρτυρία ενίκου βιτλανής οικίας, αλλά και από βίντεο με χρυσό κυκλώματος, προέγγισε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν στο ιατρείο από τη μία το μεσημέρι.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν δηλαδή αρκετές ώρες, και όχι μόνο και έβαλε δεύτερο φλεύο καθετήρα, αλλά είχε ξεκινήσει κανονικά η ιατρική πράξη.
0: Μάλιστα, και αυτό το επιβεβαιώνει, αυτό ακριβώς που λες, το λέει και ένας διασώστης. Ο διασώστης που έφτασε εκεί με τη μηχανή είπε ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ήταν σε λειτουργία. Και επίσης προξενήθηκε ένα άλλο, ας πούμε, συνέστημα, το γεγονός ότι βλέπεις ότι ένας άνθρωπος εκείνη τη στιγμή είναι άσφυγμος. Και έρχεται το ΕΚΑΒ και έρχεται το ασθενοφόρο και φτάνει. Και δεν τον συνόδευσε κανένας από τους δύο γιατρούς. Συμβαίνει κάτι τέτοιο στο ιατρείο, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κανείς είναι ο ασθενής μου, πρέπει να τον συνοδεύσω μέχρι το νοσοκομείο. Να υπάρχει γιατρός μέσα στο ασθενοφόρο. Και αυτό προκαλεί πολύ έτσι μεγάλη απορία. Τώρα οι αρχές θα ψάξουν και κάτι άλλο. Να πούμε ότι Γιώργο, πήγαν και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη χθες το απόγευμα. Πήγε αστυνομία ή μόνο εισαγγελέας?
1: Χθες ήταν μια διαδικασία.

0: υπάρχει κάτι αν υπάρχει κάτι στο σπίτι το οποίο θα βοηθήσει στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.
1: Ναι.
0: Έγινε έρευνα λοιπόν στο σπίτι, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, ήταν και συγγενικό του πρόσωπο στο σπίτι, δύο μάλλον για δεσπές του. Οι αστυνομικοί βρήκαν κάποια πράγματα, θα αξιολογηθούν αυτά από τις αρχές. Θα γίνει κοινικοδομή σήμερα, θα δουν οι ιατροδικαστές, γιατί είναι δύο ιατροδικαστές οι οποίοι θα είναι παρόντες στη διαδικασία, μαζί με τεχνικό σύμβουλο που όρισε η οικογένεια του Γιώργου Μαρτωνάκη.
1: Ναι.
0: Θα χθες το πρωί να γίνει η νεκροδομή.
1: Αλλά ανεβλήθη, ναι.
0: Ανεβλήθη κυριολεκτικά τελευταία στιγμή, δηλαδή πάνω που είχαν ξεκινήσει, είχαν αναλάβει, είχαν βάλει στο κρεβάτι που λέμε...
1: Ναι.
0: Της έρευνας στον Γιώργο Μαρτωνάκη, έπεσε τηλέφωνο από την αστυνομία, άκυρη διαδικασία, ορίστηκε τεχνικό σύμβουλος από την οικογένεια. Οπότε σταμάτησαν όλα χθες και θα πραγματοποιηθεί σήμερα λοιπόν η διαδικασία αυτή. Απλά να καταλάβουν και οι ακροατές ότι ο τεχνικός σύμβουλος έχει το ρόλο του επόπτη,
1: ναι,
0: στην διαδικασία της οικοδομής. Δηλαδή δεν κόβει που λέμε, δεν κάνει τομές ο τεχνικός σύμβουλος, απλά παρακολουθεί τις πράξεις των ιατροδικαστών και θα συντάξει το δικό του πόρισμα, μπορεί να είναι το ίδιο, μπορεί να είναι και διαφορετικό όμως. Αυτό είναι θέμα του τεχνικού συμβούλου.
1: Μάλιστα.
0: Και το θέμα είναι να μάθουμε τώρα από τι πέθανε ο άνθρωπος, γιατί
1: σωστά,
0: ότι ήταν καταπονημένος σίγουρα σαν
1: και σίγουρα, οργανισμό. Γιώργο, θα ανοίξει και μια ολόκληρη συζήτηση γύρω από αυτά τα ιατρία, τα οποία βρίσκονται σε πολλές περιοχές. Ο κύριος Γιαννάκος είπε ότι φυτρώνουν σαμανιτάρια. Τέτοια ιατρία που γίνονται πολλές τέτοιες πράξεις και ίσως πρέπει να γίνει ένας πιο ενδελεχής έλεγχος. Και μάλιστα έλεγχοι οι οποίοι να μην είναι τακτικοί, να είναι αυτό που λέμε ευνηδιαστικοί, διότι πολλά πράγματα μάλλον συμβαίνουν και αυτό γίνεται κάτω από τη μύτη των υπευθύνων κτλ. Όταν βλέπεις μάλιστα ότι λειτουργεί ένα ιατρείο στο Κολωνάκι, που μόνο η επίσκεψη, όπως ακούγεται και λέγεται, ήταν γύρω στα 300 ευρώ και δεν υπήρχε καν ταμπέλα απ' έξω ότι εκεί είναι ιατρείο, αυτό λέει πολλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για το γεγονός ότι ανταποκρίθηκες τόσο νωρίς στα ξημερώματα εδώ στην εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Για ό,τι νεότερο φυσικά και πάλι θα χρειαστούμε τη βοήθειά σου. Σε ευχαριστώ.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, εκτός από πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε το δικό του στίγμα στο μουσικό στερέωμα με πάρα πολλούς θαυμαστές, ανθρώπους που έχουν κατακλείσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την αγάπη τους, με τα μηνύματά τους, ένας άνθρωπος που τον παραδέχονται ακόμα και οι καλλιτέχνες σε άλλο είδος μουσικής, όλοι ανεξαιρέτως μηδενός εξαιρουμένου μιλούν με θερμά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά πέρα από την καλλιτεχνική του πορεία και όλο αυτό που ήταν σαν προσωπικότητα, ένας ανατρεπτικός χαρακτήρας, ένας άνθρωπος με το δικό του στίγμα.

0: και με τον τρόπο που ερμήνευε αυτά τα υπέροχα τραγούδια, ήταν και ένας άνθρωπος της προσφοράς. Θέλω να μιλήσουμε με την κυρία Σταυρούλα Μέντη. Είναι εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος μουσικής παιδείας και φιλαρμονικής του Δήμου Πειραιά. Καλημέρα σας, κυρία Μέντη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά, αν και είναι δύσκολες αυτές οι μέρες.
0: Ναι, θέλω να μας πείτε για τον Πειραιά, για την Νίκαια. Ναι. Ο Γιώργος Μαζονάκης είναι ένα δικό τους παιδί. Είναι ένα παιδί του Πειραιά, μεγαλωμένο εκεί στη Νίκαια, στις φτωχογειτονιές. Και θέλω εσείς να μας πείτε τι έκανε ο Γιώργος εκεί για τον Πειραιά, για την Νίκαια, για τα παιδιά. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για την προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου.
1: Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα, μια ιδιαίτερη φωνή και ευαίσθητος άνθρωπος βέβαια, με πολύ αγάπη για τη μουσική και φυσικά για τα παιδιά. Είχαμε μια πρωτοβουλία το 2020-2021, μετά την καραντίνα ακριβώς, και είχε μια σκέψη ιδιαίτερη, μια πρωτοβουλία που την ονόμασε «Μπουζούκι ευαίσθητες χορδές». Ήθελε λοιπόν να προσφέρει και προσέφερε χειροποίητα μπουζούκια στο πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά, στο Δημοτικό Οδείο. Κάναμε μια πάρα πολύ ωραία συνάντηση, τον δεχτήκαμε στο Οδείο. Ο ίδιος είχε δημιουργήσει τα μπουζούκια και έγινε μια πολύ ωραία συναυλία στο παράρτημά μας στην Αλκιβιάδου, και μπορώ να πω ότι ενέπνευσε τα παιδιά, ήθελε να τα εμπνεύσει. Μας μίλησε πολύ όμορφα μέσα από τα τραγούδια του για τη μουσική του. Ήθελε να δημιουργήσει μια ιδιαίτερη τάξη μπουζούκι, όπως είπε, ξεκινώντας από τον Πειραιά, από την Νίκαια που μεγάλωσε, και βέβαια συνεχίζοντας σε όλη την Ελλάδα. Ένα βίντεο κλιπ που δημιούργησε, που είναι εδώ στον Πειραιά, στο Πέραμα, στη Νίκαια, στην Τραπετσόνα, στις περιοχές αυτές που αγαπούσε πάρα πολύ και τις πίστευε, έχει πάρει και παιδιά μπουζούκια νέα και από το Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Αυτή η επίσκεψη για μας ήταν, θα έλεγα, πάρα πολύ συγκινητική. Ήταν μια σημαντική προσφορά για τον Πειραιά μας.
0: Τι λένε τα νέα παιδιά, τι λένε τα παιδιά εκεί στον Πειραιά για το Γιώργο Μαζονάκη? Ακούμε συνεχώς ιστορίες ανθρώπων που τους βοήθησε, που τους βοήθησε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους βοήθησε πραγματικά και εμπράκτος ο Γιώργος Μαζονάκης. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν προβλήματα, είχαν χρέη, τους βοήθησε να μην χάσουν τα σπίτια τους. Ήταν ένας άνθρωπος που τραγουδούσε στις γυναικείες φυλακές κάθε 14 του Φλεβάρι, ένας άνθρωπος που τραγουδούσε στις ελληνικές αποστολές πολέμου, σε εμπόλεμες ζώνες, ένας άνθρωπος της προσφοράς. Τι λένε λοιπόν εκεί οι πειραιώτες, οι γείτονές του, εσείς όλοι που τον ξέρατε από νέο παιδί?
1: Εγώ είμαι και, όχι μόνο θερμικά όσο δεν κάνουμε δημοτική σύμβολο μουσικής παιδείας και φιλαρμονικής, είμαι και μουσικός ίδια, παίζω βιολί.
0: Ναι.
1: Οπότε έχω συναστραφεί και με πολλούς φίλους του μουσικούς.
0: Ναι.
1: Όπως με τον Νίκο του Χατζόπουλου που ακούσαμε πριν, που έπαιξε στο Μουλίτης, όπως με τον μουσική, κλασική μουσική που έχουν κάνει και αυτή τη δική τους πορεία, ο Γιάννης ο Ποταμούς που βρίσκεται στο Ντουμπάι αυτή τη στιγμή, πιανίστας, κλασικός πιανίστας,
0: ναι,
1: ήταν μαζί συμμαθητές. Όλοι είμαστε συγκεκριμένοι. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ιδιαίτερος άνθρωπος. Ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Δοτικός. Το ξέραμε ότι με το που θα του χτυπήσουμε την πόρτα, όχι μόνο εμείς οι καλλιτέχνες και απλοί άνθρωποι, σίγουρα θα ανταποκρινόταν. Παρόλα αυτά, τα νέα παιδιά και όσοι το συναναστραφήκανε τουλάχιστον εκείνο το διάστημα αρκετά και τον είχαν κοντά μας, εισέπραξαν αυτή την αγάπη που είχε για τον μπουζούκι και για τη μουσική. Ήθελε να φέρει τον μπουζούκι στην πρώτη θέση. Για μας τώρα αυτό είναι μια παρακαταθήκη. Έχουμε και ονομάσει και μια έκδοση του παραρτήματος, έκδοση Γιώργος Μαζονάκη. Και να κάνει και τα γένεια. Μην ξεχνάμε και με τα παραπολιτικά είχε κάνει μια συναυλία το 2021.
0: Ναι.
1: Με τον Θανάση τον Πολυκανδριώτη, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Είχε γίνει μια συναυλία live streaming το Μάρτιο, που ήταν, να το πω έτσι, η δεύτερη, πώς να εξηγήσω, σαν τριλογία, η πρώτη ήταν το 2, η δεύτερη ήταν να εμπνεύσουν πάλι τα παιδιά, και φέρει και ο Θανάσης Πολυκανδριώτης 8-10 παιδιά από ό,τι θυμάμαι, νεαρά παιδιά, συμμετοχές δηλαδή και παιδιών, να συνεχιστεί, να το πω έτσι, αυτή η έπνευση, και εκεί γυρίστηκε και το Ώρες Μικρές. πάλι τα πρωτοβουλία αυτή, το μπουζούκι ευαίσθητες χορδές. Έτσι έχει γίνει για μας.
0: Πάντα είχε μια ιδιαίτερη σύνδεση με τους νέους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Ακόμα και στις τελευταίες του εμφανίσεις, στις τηλεοπτικές τελευταίες του εμφανίσεις, που συμμετείχε στο τηλεοπτικό show The Voice, εκεί όπου νέα παιδιά πηγαίνανε να διαγωνιστούν για τη φωνή τους. Εκεί λοιπόν έβλεπε τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος αντιμετώπιζε τα παιδιά με μια ξεχωριστή ευγένεια, και ακόμα και αν κάποιος δεν είχε αυτό που λέμε το εμφανές ταλέντο, του πρότεινε, τον προέτρεπε να ασχοληθεί με τη μουσική, να την διδαχθεί τη μουσική. Και όταν κάποιος εμφανιζόταν και ήταν αυτό που λέμε αυτοδίδακτος, έβλεπες ότι η ευαισθησία ήταν στα μάτια του. Όταν άκουγε ότι δεν έχει κάνει κάποιος σπουδές, γιατί δεν είχε την οικονομική δυνατότητα ενδεχομένως, ήδη οι συνθήκες δεν τον βοήθησαν, έβλεπες στα μάτια του έναν άνθρωπο που του έλεγε προχώρα, που άνοιγε την αγκαλιά του, και μάλιστα πέρα από το ιδιαίτερο χιούμορ που είχε και τις κινήσεις του σώματός του και όλη αυτή την προσωπικότητα που είχε ο ίδιος, είχε μια πολύ μεγάλη ευαισθησία, και αυτό έδειξε όλη του η πορεία.
1: Σας πω, ήταν ένας άνθρωπος όμορφος εσωτερικά πρώτα και εξωτερικά, και είχε μια αγάπη και μια ποιότητα όχι μόνο για τα τραγούδια, γενικά. Και βέβαια παρακολουθούσα πολύ το The Voice, γιατί τον αγαπώ, πήγαινα και κοντά πολλές φορές και παρακολουθούσα από κοντά και πολλά επεισόδια, και ήταν πραγματικά αληθινός και παρατηρήσεις που έκανε. Να σας πω και κάτι, δεν τους χάιζευε τα αυτιά, έλεγε την πραγματικότητα, και πραγματικά όλα τα παιδιά τα παρακινούσε να ασχοληθούν με τη μουσική, και πραγματικά τα ενέπνεε. Μεγάλη απώλεια.
0: Ναι.
1: Μεγάλη απώλεια.
0: Πονάει ο πειράς.
1: Μεγάλη απώλεια, και σας λέω, όχι μόνο. Είμαι τεταλμή Δημοτικής Σύμβουλης Μουσικής Παιδείας και Φιλαρμονικής, όχι όμως μονοθεσμικά, είμαι και μουσικό. Που σπουδάζω κλασικό βιολί, διδάσκω, είναι μεγάλη απώλεια. Δηλαδή από τους Έλληνες τραγουδιστές που θα λείψουν ειλικρινά, και έχει πολλά να δώσει, γιατί έφυγε πολύ νέο. Είναι κρίμα, έτσι θέλει ο Θεός.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο, ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, που φωτίσατε κάποιες άγνωστες πτυχές της προσωπικότητας του Γιώργου Μαζονάκη. Σας ευχαριστώ πολύ, και για την ώρα καλό ξημέρωμα να έχετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με υγεία.
1: Να είστε όλοι καλά.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Σταυρούλα Αμέντη από τον Πειραιά, εκεί που ο Γιώργος Μαζονάκης έζησε, αγάπησε και ποτέ δεν ξέχασε.

0: Ήταν άνθρωπος της προσφοράς ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αυτό αποδεικνύουν οι φίλοι, οι γνωστοί, οι γείτονες που πάντα έχουν να διηγηθούν μια ιστορία άγνωστη προς το ευρύ κοινό, όπου ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος της προσφοράς.
1: Ο Γιώργος Μαζωνάκης, καταρχήν δεν ήμασταν φίλοι, έτσι. Απλά τον αγαπούσα πολύ, φαντάζομαι πολύ από εσάς.
2: Ο Γιώργος ήταν ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης και ήταν star. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο κενό.
3: Του στείλε μια κυρία από τα Γιάννενα ένα μήνυμα για ένα αναπηρικό αμαξίδιο και μας πήρε τηλέφωνο στο γραφείο και μας είπε: ψάξτε να δείτε αν είναι αλήθεια. Και αν είναι αλήθεια, σε παρακαλώ, Νίκο, στείλε μου το IBAN για να κάνω το transfer.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο Γιώργο Μαζωνάκη και αμέσως μετά πάμε διαφημίσεις.
4: Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια.
5: Να περνάς από εδώ, για να μην τρελαθώ.
4: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου.
5: Από παιδί σώμα που χειρίζα στον αέρα.
4: Είναι ο θρίαμβος,

0: Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.
1: Είσαι το λάθος μου το τελευταίο. Όλα τελειώσανε τέρμα σου λέω.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
0: Πάντα.

0: Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Music Events Live.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Μία από τις μεγαλύτερες μουσικές βραδιές της καριέρας του. Θα ζήσει αύριο ο Αντώνης Ρέμος, παρέα με χιλιάδες από εσάς που θα βρεθείτε εκεί στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Με μια πόλη που είναι βαθιά συνδεδεμένος, είναι η πατρίδα του. Είναι ο τόπος καταγωγής του. Εκεί θα γιορτάσει τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας. Με ένα φαντασμαγορικό σοου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Είναι μια συμβολική ανταπόδοση, όπως αναφέρει ο ίδιος, για την αγάπη και τη στήριξη που έχει δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Μηνύματα. Μόνο μια φορά γίνεσαι 30. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό μήνυμα της συναυλίας αυτής, με τραγούδια, με μνήμες και πολλά συναισθήματα.

Ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος δεν παρέλειψε να αναφερθεί φυσικά και στην απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Όσες θύελες και αν έζησες μέσα σου, αυτό που μας αφήνεις είναι η γαλήνη της καθαρής σου ψυχής. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ, ανέφερε ο Αντώνης Ρέμος. Και μάλιστα η εταιρεία παραγωγής της διοργάνωσης αυτής της μεγάλης αυριανής συναυλίας έβγαλε και μια συγκεκριμένη ανακοίνωση. Με βαθιά θλίψη, μαζί με όλη την Ελλάδα, αποχαιρετούμε και τιμούμε τον αγαπημένο μας Γιώργο Μαζονάκη. Η μουσική μας ενώνει και ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές μας δίνει δύναμη. Η επαιτειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί, στις 8 η ώρα στην παραλία Θεσσαλονίκης, με ελεύθερη είσοδο, αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας, την οποία φυσικά δημοσίευσε και ο Αντώνης Ρέμος στον προσωπικό του λογαριασμό. Χορηγός επικοινωνίας αυτής της πολύ μεγάλης μουσικής βραδιάς, η Next Step Media Group, ο όμιλός μας, και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Νόβα σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνώρισε από κοντά την ομάδα της Νόβα, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σου προσφέρει. Πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσετε, μάθετε περισσότερα στο nova.gr.

Με την κίνηση να έχει ξεκινήσει ήδη για τα καλά. Μην ξεχνάμε, σήμερα είναι η μέρα που ανοίγουν τα σχολεία, οπότε προφανώς θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα στους δρόμους. Με την κίνηση λοιπόν να έχει ξεκινήσει για τα καλά και με τον ήλιο να έχει ανατείλει αυτή την γλυκιά Παρασκευούλα, 11 Σεπτεμβρίου, ήρθε η ώρα σιγά σιγά εγώ να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρυμπά για τα όμορφα τραγούδια που επέλεξε και σήμερα. Τον Ηλία Σελιμά και τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντι μου στον ήχο. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή Πρωινή Αφετηρία. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Έλλη Νίκα που ήταν στο 211-10-80-880. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12, θυμίζω νέα ώρα μαγκαζίνο, 12 το μεσημέρι με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και ειδήσεις για την Ελλάδα και τον κόσμο. Και φυσικά να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά με τους αγαπημένους σας. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus points σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ενώπιον του εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης θα οδηγηθούν σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με τις αρχές, ο Γιώργος Μαζονάκης μπήκε στο ιατρείο λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι και όχι μετά τις 4 το απόγευμα, όπως υποστήριξαν οι γιατροί. Προκύπτει επίσης ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ενώ ο ιατρός στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει η θεραπεία. Στην αυτοψία στο ιατρείο εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Φως τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή. Θα ρίξει νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί σήμερα παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Σε περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια ευρώ και όχι 7,5 δις, όπως παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, υπολογίζει το τετραετές πρόγραμμα της Ελλάδας στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Καταγγέλει τον πρώην Πρωθυπουργό για παραπλανητικό τρόπο παρουσίασης του κόστους για την υγεία, την παιδεία και τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Στο Καστελόριζο θα μεταβεί το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις και ειδικότερα την τελευταία όπου επιχειρήθηκε αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας επί της υφαλοκρηπίδας του νησιού. Θα παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελόριζου, θα επισκεφθεί υποδομές και έργα του νησιού ενώ θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο. Την ίδια ώρα συνεχίζει τις προκλήσεις η γείτονα, εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος του Ρετζέπ Ταϊπερντοάν, ο Μερτσελή, κατηγόρησε τη χώρα μας ότι με τη συμμαχία της με το Ισραήλ προσπαθεί να περικυκλώσει την Τουρκία. Προειδοποίησε την Ελλάδα ότι οι επιλογές αυτές θα τη βλάψουν και επανέλαβε ότι οι διαφορές της με την Τουρκία πρέπει να επιληθούν με διαπραγματεύσεις. Νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να τροφοδοτεί ανωδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ανησυχία από την πορεία του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη της έναρξης της χειμερινής περιόδου εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το 1,90 ευρώ το λίτρο από 1,10 ευρώ πέρυσι. Μπροστά στον κίνδυνο σημαντικής επιβάρυνσης των οικοκυριών, η κυβέρνηση εξτάζει παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης, επέκταση της ενίσχυσης για το πετρέλαιο θέρμανσης και για τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος αντί πετρελαίου ή φυσικού αερίου για τη θέρμανση των κατοικιών. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Η κεντρική τελετή στο σημείο 0 θα πραγματοποιηθεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη. Θύμα βιασμού κατ' επανάληψη από τον 59χρονο παππού της ήταν ένα 8χρονο κορίτσι σε χωριό της κεντρικής Κέρκυρας. Ο δράστης με καταγωγή από την Αλβανία συνελήφθη. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σήμερα με αλλαγές, καθώς για πρώτη φορά εφαρμόζεται σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου. Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, ενώ διευρύνεται το πρόγραμμα ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου. Στη διεθνή ενημέρωση, αρκετά θύματα σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν δώσει ακριβή απολογισμό. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς στο ΆΚΑ σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ισόπαλοι 1-1 αναδείχθηκαν Αστέρας Τρίπολης και Άρης σε αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Ζήτω είναι ωραία. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη. Δηλαδή, τώρα, ή λες ότι ξεκινάνε τα σχολεία, ή λες 25 χρόνια από την απίθανη εκείνη μέρα όπου τα αεροπλάνα έπεσαν στους δίδυμους πύργους. Αλλά ας κρατήσουμε το ότι ξεκινούν τα σχολεία. Άρα, παιδιά, τέλος πια η ανεμελιά του καλοκαιριού, επιστρέφουν στην κανονικότητά τους και αυτοί, τώρα με γέλια και χαρές, γιατί ξαναβλέπουν τους φίλους τους από το καλοκαίρι και που είχαν να τους δουν πολύ καιρό, αν δεν είναι και της γειτονιάς, και τις πρώτες μέρες είναι και λίγο πιο χαλαρά. Σήμερα έχει μόνο αγιασμούς και τέτοια πράγματα, από Δευτέρα ξεκινάει η μάχη. Τα παιδιά που είναι εκεί Δευτέρα Τρίτη Λυκείου μπαίνουν στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις και ψυχραιμία στους γονείς κατά κύριο λόγο, για να στηρίζουν τα παιδιά που είναι τα δύσκολα, με 1,2 εκατομμύρια μαθητές στα σχολεία, με το δημογραφικό να μας χτυπάει την πόρτα, διότι 75 νηπιαγωγεία και δημοτικά δεν θα ξανανοίξουν ποτέ τις πύλες τους, κλείσαν γιατί δεν έχουν μαθητές, και αυτό είναι πάντα ένα ζήτημα, και την παιδεία να την συζητάμε μόνο σοβαρά άμα γίνεται τίποτα. Αλλιώς, ξέρετε, τα αφήνουμε να περνάει έτσι. Θα χαρώ πάρα πολύ κάποια στιγμή να κάτσουμε να κάνουμε μια κανονική συζήτηση, χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς αιμονές και χωρίς ιδεολογικές εμπλοκές, για το ποια παιδεία θέλουμε στη χώρα και ποια παιδιά θέλουμε στη χώρα επίσης. Αν θέλουμε να εκπαιδεύονται ή να αποκτούν παιδεία, αν θέλουν να φτάνουν με επιτυχίες εξετάσεις μόνο, ή αν θέλουμε να βγαίνουν από το σχολείο άνθρωποι που να έχουν μια πρώτη βάση παιδείας και μετά να μπορούν να αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερες και ισχυρότερες βάσεις, ή αν απλά θέλουμε να τους εκπαιδεύουμε για να πάνε καλά στις περίφημες πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν μπορούμε να το λύσουμε, δεν μπορούμε να το απαντήσουμε αν δεν κάτσουμε σοβαρά στο τραπέζι να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Μέχρι τώρα συζητάμε ποιοι θα μένουν εκτός των πανεπιστημίων και όχι ποιοι θα μπαίνουν εντός των πανεπιστημίων. Δηλαδή, πώς θα μπαίνουν εντός των πανεπιστημίων και τι γνώσεις θα έχουν. Και επίσης, το σχολείο δεν είναι μόνο για αυτούς που θα μπουν στα πανεπιστήμια, είναι και για αυτούς που δεν θα μπουν στα πανεπιστήμια. Άρα πρέπει και αυτούς με κάποιο τρόπο να τους θωρακίσεις. 11 του Σεπτέμβρη λοιπόν τα σχολεία ξεκίνησαν. Αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ξεκινάει να φορτώνει και η κίνηση στους δρόμους, διότι η κίνηση έρχεται μαζί με τα σχολεία, διότι φεύγουν όλοι μαζί την ίδια ώρα, είτε για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, είτε γιατί κάπου εκεί ξυπνάς λίγο νωρίτερα για τα παιδιά, άρα φεύγεις και λίγο νωρίτερα πάνω κάτω την ίδια ώρα, και μετά αρχίζουν και γεμίζουν οι δρόμοι προς ώρας. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών προς το Σκαραμαγκά έχει κίνηση, και λίγο στην άνοδο του Κηφισού, λίγο πριν, μάλλον για την ακριβία, λίγο μετά την Στρατηγού Καλάρη, μέχρι και εκεί τους Αγίους Αναργύρους, μέχρι την Αγίων Αναργύρων. Κατά τα λοιπά, ιδιαίτερη κίνηση δεν βλέπω, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 7 και 4 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 7 και 39 το βράδυ, σιγά σιγά μικραίνει η μέρα και έρχεται η νύχτα να επιβάλλει τους ρυθμούς της. Παρασκευή σήμερα, και όπως κάθε Παρασκευή, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος θα είναι εδώ μαζί μας στις 7.30 για να συζητήσουμε τα εργασιακά, ασφαλιστικά και όχι μόνο θέματα που είναι στην επικαιρότητα. Οπότε, αν έχετε ερωτήματα, στο radio@parapolitika.gr στείλτε το ερώτημά σας, ή αλλιώς τηλεφωνήστε στο 211 1080 880. Εκεί μπορείτε να αφήσετε το ερώτημά σας για να το μεταφέρουμε στον κύριο Μητρόπουλο. Έχω κρατήσει και κάποια ερωτήματα που έχουν έρθει μέσα στην εβδομάδα, οπότε θα κάνουμε μια συζήτηση και για το τι έγινε μετά την ΔΕΘ και τις εξελίξεις και τις νέες ειδήσεις από τα ασφαλιστικά και τα εργασιακά και τα συνταξιδοτικά, αλλά και τα δικά σας ερωτήματα.
Χθες είχαμε μπαλίτσα, Παναθηναϊκός Κηφισιά 3-1. Παραμένει στην κορυφή, έχει κάνει 3-3 ο Παναθηναϊκός, ο μόνος από τους άμεσους διεκδικητές που έχει κάνει το 3-3. Και βλέπουμε, συνεχίζεται το πρωτάθλημα μετά η διακοπή. Ξεκινάει σιγά σιγά να τρέχει το νερό στα βλάκι και των πρωταθλημάτων. Ζέστη θα έχει και σήμερα, ζέστη θα έχει και αύριο, αλλά αλλάζει λέει το σκηνικό του καιρού σιγά σιγά από το Σάββατο, καθώς το καλοκαιρινό σκηνικό θα δώσει για λίγες ώρες ή κανένα δύο μέρες τη θέση του σε πιο φθινοπορεινές συνθήκες. Σύμφωνα με την πρόγνωση του κύριου Κολυδά, η μεταβολή αναμένεται να ξεκινήσει από τα βόρεια και βορειοδυτικά της χώρας, με βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους από το απόγευμα του Σαββάτου. Η αλλαγή αναμένεται να γίνει περισσότερο αισθητή κατά τη διάρκεια του διημέρου Κυριακής και Δευτέρας, όταν τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο Ιόνιο και σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Γιατί προχθές είχε δροσίσει, χθες όμως το βράδυ ξανάκανε ζέστη. Δηλαδή δεν ήταν πάλι εύκολα τα πράγματα. Εντάξει, Σεπτέμβρης είναι. Για την Ελλάδα, Σεπτέμβρης είναι ακόμα καλοκαίρι. Δεν είναι για άλλα πράγματα. Βέβαια, να μου πεις τώρα, καλοκαίρι. Έχουμε αρχίσει και χτυπάμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο για τις θερμοκρασίες. Ήταν και πάλι εξαιρετικά θερμό το καλοκαίρι. Για πολλές περιοχές της Μεσογείου ήταν το θερμότερο καλοκαίρι των τελευταίων πολλών ετών. Ειδικά ο Αύγουστος ήταν σε πάρα πολλές περιοχές με την υψηλότερη θερμοκρασία των τελευταίων ετών. Ήταν με μέση θερμοκρασία σε ολόκληρο το πλανήτη 16,96 βαθμούς Κελσίου ο θερμότερος Αύγουστος, και θερμότερο και από τον Αύγουστο του 24, που ήταν επίσης θερμός, στο 16,82. Τον Ιούλιο του 24 είχε 16,90. Τον Αύγουστο του 23 16,82 βαθμούς Κελσίου. Τον Ιούλιο 16,95 βαθμούς Κελσίου. Άρα ήταν ένα εξαιρετικά θερμό καλοκαίρι, όχι εδώ στην Ελλάδα, αλλά σε πολλές άλλες περιοχές. Και εδώ ο Αύγουστος ήταν ζεστός, δηλαδή η μέση θερμοκρασία ήταν υψηλότερη, αλλά δεν είχαμε καύσονες όπως είχε η υπόλοιπη Ευρώπη, παρατεταμένους καύσονες όπως είχε η υπόλοιπη Ευρώπη. Να μου πεις, σημαίνει κάτι? Όχι, δεν σημαίνει πολλά. Δηλαδή δεν είναι ότι επειδή εμείς εδώ δεν είχαμε καύσωνα θα τη γλιτώσουμε. Προφανώς και η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή και το ισχυρό φετινό μετεωρολογικό φαινόμενο Ελνίνιο δημιουργούν εκρηκτικό συνδυασμό και ανησυχία για το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Να δούμε τι χειμώνα θα έχουμε. Πρέπει, όπως διαβάζω εδώ στο δημοσίευμα της Καθημερινής, πρέπει να πάψουμε να παριστάνουμε τους έκπληκτους όταν ακούμε τις προειδοποιήσεις για υπερθέρμανση του πλανήτη. Αυτό που συμβαίνει είναι ακριβώς αυτό που είχε προβλέψει η επιστήμη πριν από δεκαετίες. Το ενδιαφέρον ερώτημα αφορά το αν θα συνεχίσουμε να σπάμε ρεκόρ θερμοκρασίας. Ρωτάμε λοιπόν αν θα κάνουμε κάτι γι' αυτό ή θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αμέτωχοι ενώ η κλιματική στροφή πλησιάζει, όπως ανέφερε ένας επιστήμονας κλιματολόγος από το Πανεπιστήμιο του Τέξας, ο κύριος Ντρέσλερ. Έχει ενδιαφέρον γιατί όλο αυτό έχει να κάνει ακόμα και με τα σχολεία. Δηλαδή υπάρχει μια συζήτηση μήπως τα σχολεία πρέπει να αλλάξουν το ημερήσιο πρόγραμμά τους, να πηγαίνουν λίγο πιο αργά ακόμα και για τη ζέστη και να τελειώνουν λίγο πιο νωρίς. Ή ο χρόνος, η εποχή που ξεκινούν τα σχολεία σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι, υπάρχουν διακοπές ανάμεσα λόγω της ζέστης και διάφορα τέτοια. Υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση για το πώς θα κοστίσει την οικονομία. Το γεγονός ότι πλέον οι παρατεταμένοι καύσονες προκαλούν πολύ μεγάλη ζημιά στην παγκόσμια οικονομία. Δεν είναι επεξεγέλασε. Μια και λέμε για τα σχολεία, έχει πολύ ενδιαφέρον μια έκθεση της ΓΕΣΕΕ για την κατάσταση στα σχολεία αλλά και για την εικόνα των δασκάλων. Μόλις 1,4% του προσωπικού στα γυμνάσια και 1,6% στα λύκεια είναι κάτω των 30 ετών, 57,8% στα γυμνάσια και 58,3% είναι ηλικίας από 50 ετών και άνω. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στον ελεύθερο τους χρόνο αγγίζουν το 31,8%, όπως το διπλάσιο από εκείνο του συνόλου του ιδιωτικού
τομέα. Προφανώς κάποιοι το κάνουν γιατί βγάζουν πολλά περισσότερα χρήματα, κάποιοι το κάνουν γιατί δεν τα βγάζουν πέρα και αναγκάζουν να κάνουν και μια ακόμα δουλειά. Δεν είναι πάντα ιδιαίτερα μαθήματα, μπορεί να είναι και μια οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Στα νηπιαγωγεία η μέση ηλικία διδακτικού προσωπικού είναι τα 44,5 στο δημόσιο, στο δημοτικό τα 44 έτη, στα γυμνάσια τα 50,9, στα γενικά ηλικία τα 52,5 έτη και στην επαγγελματική εκπαίδευση περίπου τα 50, τα 49,1. Έχει πατήσει δηλαδή τα 40, είναι κακοπληρωμένος και εξουθενωμένος από τον εργασιακό φόρτο. Αυτό είναι το προφίλ του Έλληνα εκπαιδευτικού. Σήμερα, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, 157.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, μαζί με άλλους περίπου 30.000 αναπληρωτές, θα υποδεχθούν στα 15.050 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία 1,3 εκατομμύρια μαθητές για τον καθιερωμένο αγιασμό και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όπως τα γράφει ο Απόστολος Λακασάς στην Καθημερινή.

0: Και την 11η Σεπτεμβρίου, που πάει 25 χρόνια από τότε που τα δύο αεροπλάνα έπεσαν στους δίδυμους πύργους και η Νέα Υόρκη έγινε το επίκεντρο του κόσμου για τους λάθος λόγους, είναι η στιγμή που άλλαξε ο κόσμος ολόκληρος, είναι η στιγμή που άλλαξε ο τρόπος που βλέπαμε ή που έβλεπαν κάποιοι την τρομοκρατία, άλλαξε ο κόσμος της ασφάλειας. Θυμάστε ο παροξυσμός τότε με την ασφάλεια στα αεροπλάνα, δεν μπορούσαμε να περάσουμε ούτε τσιμπιδάκια για τα φρύδια που λέει ο λόγος στα αεροπλάνα, δεν μπορούσε να περάσεις, τι να σου πω τώρα, κολόνια, απαγορευόταν η κολόνια, δεν μπορούσε να περάσεις τίποτα γιατί φοβόντουσαν τις επιθέσεις, κλειδώσανε τα κόκπιτ, υπήρχε ακόμα και παρουσία οπλισμένων μέσα σε κάποια από τα αεροπλάνα, σε κάποιες από τις πτήσεις. Το πόσο σημαντικό γεγονός είναι η 11η Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι ορίζεται από το γεγονός ότι όσοι είναι σε ηλικία που τότε έχουν μνήμη δυνατή, θυμούνται σχεδόν όλοι που ήταν την ώρα που έπεσαν τα αεροπλάνα στους δίδυμους πύργους και κάπως έτσι άλλαξε ο κόσμος ολόκληρος. Πολλές προσωπικές ιστορίες, πολλές ιστορίες που έχουν να κάνουν με το τι συνέβη εκεί, πολλές ιστορίες ψεκασμένες και όχι για το για τα σενάρια του, τι κρύβεται από πίσω, ιστορίες που έχουν σχέση με την πραγματικότητα κάποιες και ιστορίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα κάποιες άλλες, πολλά ερωτήματα, πολλοί προβληματισμοί και πολύ, μα πολύ ασφάλεια από τότε και πολύ πόλεμη επίσης από τότε. Να, ένας ακόμα μένεται τώρα, εδώ στην Μέση Ανατολή, με τον Τραμπ να λέει ότι θα τελειώσει ο πόλεμος τώρα, λέει ότι θα τελειώσει ο πόλεμος μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Θυμάστε, ήταν ένας πόλεμος που θα ήταν γρήγορος, θα τους κατατρόπωνε, θα απελευθέρωνε τον κόσμο του Ιράν, θα έφερνε τη δημοκρατία και διάφορα τέτοια. Τα πετρέλαια κυνηγάει ο Τραμπ, με τα πετρέλαια παίζει ο Τραμπ, με τις τιμές δηλαδή των πετρελαίων και της ενέργειας παίζει ο Τραμπ, διότι αυτό είναι το όνειρό του, να παίζει με τις τιμές. Βρέθηκε έως και τα 109,6 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή μια ανάσα τα 110 δολάρια το βαρέλι. Τώρα διαπραγματεύεται στα 107,84. Το φυσικό αέριο έσπασε τα όρια των 80 ευρώ η μεγαβατόρα, έφτασε μέχρι και τα 82,1, τώρα στα 81,9 δολάρια ευρώ η μεγαβατόρα. Όλο αυτό προμηνύουν έναν εξαιρετικά δύσκολο και ακριβό ενεργειακά χειμώνα, αλλά δυστυχώς αυτή η ακρίβεια στην ενέργεια περνάει σε όλα τα στάδια, σε όλα τα μέτωπα. Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε μαύρες προβλέψεις για έναν χειμώνα ακρίβειας, αν οι ανατιμήσεις θα κάψουν να συνεχιστούν, όπως είπε, αναπόφευκτα θα φτάσουν και στα τρόφιμα και τα είδη καθημερινής ανάγκης των νοικοκυριών. Προειδοποίησε για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, απέδωσε την ευθύνη στα ενεργειακά αγαθά, επισημένοντας ότι δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου. Οι ανατιμήσεις καυσίμων θα επηρεάσουν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, φτάνοντας στα τρόφιμα και στα βασικά είδη. Σκεφτείτε ότι τώρα πια συζητάμε το πετρέλαιο θέρμανσης, αν άνοιγε τώρα ή αν ανοίξει στις 15 του Οκτώβρη με αυτά τα δεδομένα που έχουμε τώρα, θα είναι σίγουρα πάνω από το 1,85. Ξεκίνησε το 1,12. Δηλαδή αυξημένο κατά 60-70% σε σχέση με πέρυσι. Αυτός ο χαμένος πόλεμος που έχει φέρει τρομερά προβλήματα και στην ενέργεια και στα καύσιμα και στο φυσικό αέριο και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Απροπό, εμείς είναι που χάνουμε και πάρα πολύ ρεύμα που παράγουμε και δεν μπορούμε να το κάνουμε τίποτα, γιατί ακόμα δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους, και όλο αυτό μας κάνει να χάνουμε περίπου ηλεκτρική ενέργεια αξίας 1 δισεκατομμύριο ευρώ, την οποία είτε την εξάγουμε είτε απλά την χάνουμε σε μια περίοδο που πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα μαζέψουμε τα κόστη. Να δείτε που ο ακριβός χειμώνας και οι αυξήσεις στα ράφια θα έχουν ως μόνιμη εποδό και εξήγηση ότι τι να κάνουμε, ακρίβεινε το πετρέλαιο, διότι πάντα υπάρχει μια δικαιολογία γιατί ότι ακριβένουν τα πράγματα και πάντα υπάρχει ένας θρίαμβος όταν φτηναίνουν τα πράγματα. Διότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μην ακριβήνουν, μπορούμε να κάνουμε πολλά όμως ή και τίποτα για να φτηναίνουν. Όταν φτηναίνουν, γιατί κάποια στιγμή κύκλος είναι αυτός, ακριβένουν, μετά θα φτηνίνουν. Σου λέει, σαν τη φωτιά, θα σβήσει τη θάλασσα και η ακρίβεια. Στη μεγάλη υπόθεση που όλοι λίγος πολύ ασχολούμαστε, ο θάνατος Μαζονάκη που έγινε υπόθεση Μαζονάκη πια και ξετυλίγεται το κουβάρι για αυτή την τραγική ιστορία σε ένα ιατρείο που κανονικά έπρεπε να πηγαίνουν όσοι πηγαίναν, τέλος πάντων, μόνο και μόνο για να τους ακροαστεί ο γιατρός και να πει αν έχει, ξέρω, καμιά ίωση, να του γράψει καμιά αντιβίωση, και εκεί ήταν ένα κέντρο ευεξίας, δεν ξέρω πώς να το πω, τέλος πάντων, που πηγαίναν οι άνθρωποι και κάνανε ιατρικές πράξεις που δεν γίνονται ούτε σε κάποια από τα νοσοκομεία. Γίνονται μόνο σε μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες, είτε δημόσια νοσοκομεία είτε ιδιωτικές. Εκεί είχε στήσει.
1: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από ένα σημερινό ερείπιο, οι καπναποθήκες Παπαπέτρου μετατρέπονται σε ένα ζωντανό χώρο πολιτισμού που θα δώσει ζωή και ακτινοβολία στην πόλη του Αγρινίου, δήλωσε ο Νεκτάριος Φαρμάκης στον Αντένα Star 103,5. Αγαπάμε τα ζώα, αλλά η ασφάλεια των συμπολιτών μας προέχει, ξεκαθάρισε στον Αντένα Star 103,5 ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αγρινίου Πάνος Μαρνέζος. 21,2 εκατομμύρια ευρώ στη Δυτική Ελλάδα για τον εξυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ετωλοκαρνανίας Μάριο Σαλμά στο πλευρό του ο Αντώνης Σαμαράς, ξεκίνησε τις συναντήσεις ως αρχηγός κόμματος. Το νοσοκομείο Αγρινίου πρωτοπορεί με εκπαίδευση για τα κρίσιμα λεπτά του τραύματος. Τροχαίο με τοπική σύγκρουση οχημάτων στη στράτου Αγρινίου, στο νοσοκομείο 86χρονος οδηγός. Στο Μεσολόγγι, ένας 14χρονος δικυκλιστής παρέσυρε και τραυμάτισε μητέρα με παιδιά σε καροτσάκι και εξαφανίστηκε. Σπαραγμό στην κηδεία του πιλότου Γιάννη Μπλέσια από τον πύργο Ηλίας που σκοτώθηκε στην Δανάγρα. Αντιδρά ο πρόεδρος των Πολυτέκνων Αγρινίου για τον κουμπαρά της νέας γενιάς, επισημένοντας πως υπάρχουν γονείς που δανείζονται για να βγάλουν το μήνα. Για περισσότερες δράσεις και νέα τμήματα στο Ίδρυμα Πολιτισμού Αγρινίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας έκανε λόγο στη συνέντευξη τύπου ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
5: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Όλο αυτό το πράγμα, διότι η αύξηση των επιτοκίων έρχεται εξαιτίας του πληθωρισμού και δημιουργεί την αίσθηση ότι μπαίνουμε πάλι σε έναν κύκλο πολύ δύσκολο που θα πρέπει να ψάξουμε να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Φεύγουμε για διαφημίσεις. Μόλις επιστρέψουμε, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, για να συζητήσουμε τα ανοιχτά ζητήματα που έχουν να κάνουν με εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά στο 211-1080-880 της ερωτήσης σας ή αλλιώς στο radio-papaki-parapolitica.gr τα ερωτήματά σας για να τα μεταφέρουμε στον κύριο Μητρόπουλο.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογ. Τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS

0: τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην Ελληνοφρένεια.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το
2: υδρωμένο τισέρτ μου.
1: Να παίζει το τρανζίτ.
3: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
4: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνί, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Διαβάστε στην απογευματινή αποδόμηση της κοστολόγησης των μέτρων Τσίπρα από την κυβέρνηση. Μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Μνημείο πολιτικής απάτης, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Ανάλυση παπαργύρι της GPO. Χωρίς δεξαμενές η Ελλάς, επανασυσπυρώνεται το ΠΑΣΟΚ. Γιατί αναβλήθηκε η νεκροψία στο Μαζονάκι. Αποκόσκινο το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Κατασχέθηκαν μηχανήματα και έγγραφα. Ποια είναι η γιατρός που ανέλαβε τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης? Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, 11 του Σεπτέμβρη, το ρολόι γράφει 7 και 36 και όπως κάθε Παρασκευή το καθιερωμένο ραντεβού μας με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον πανεπιστημιακό πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ, για να συζητήσουμε τα ανοιχτά πολλά ζητήματα που υπάρχουν. Τα ερωτήματα στο 211-1080-880, αλλιώς radio@parapolitika.gr, για να τα συζητήσουμε με τον κύριο Μητρόπουλο. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κρόσα, αγαπητοί ακροατές, καλή ραδιοφωνική περίοδο καινούργια, επιτυχίες και καλές ειδήσεις. Να λέτε εσείς οι μεγάλες ραδιοφωνικές παρεμβάσεις για τον καθημερινό κόσμο. Αυτή είναι η ευχή μου.
0: Μακάρι να καταφέρουμε.
1: Και σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε.
0: Να τα λέμε και να τα ακούνε αυτοί που πρέπει και να γίνονται οι αλλαγές και οι διορθώσεις που πρέπει.
1: Έχετε δίκιο, έτσι είναι. Είχαμε τις εξαγγελίες, είχαμε ένα μέτρο με μια δυσαρέσκεια. Είναι θετικό το μέτρο, το ότι διευρύνθηκε ο αριθμός των δικαιούχων για το 400 του Νοεμβρίου, αυξήθηκε από 250 πέρυσι και από 300 αναθεωρημένο φέτος στο 400. Είναι καθαρό, άρα λοιπόν εγγίζει το όριο της Εθνικής Σύνταξης, αφού δεν θα καταβάλλονται επί του 400 το 6% ούτε φόρος φαίνεται.

0: Δεν περιμένουμε τον νόμο που θα ψηφιστεί σε αντίθεση με το πεντακοσάρικο των δημοσίων υπαλλήλων σε 16 μήνες που είναι νόθο.
1: Ναι.
0: Διότι εκεί το μέσο πεντακοσάρικο θα γίνει 280 έως 300 ευρώ, διότι θα έχει φόρους, θα έχει εισφορές και βεβαίως θα είναι μεικτό υπό αυτή την έννοια.
1: Η καλύτερη περίπτωση με τα περισσότερα χρόνια, το μεγαλύτερο μισθό, τα περισσότερα παιδιά είναι γύρω στα 350 μάλιστα, ευρώ. Κάπου εκεί είναι
0: και
1: το.
0: Και ναι. Για εμάς που ασχολούμεθα και ειδικότερα με το ασφαλιστικό και εργατικό δίκαιο, είναι συντάξιμο,
1: ναι,
0: και είναι σημαντικό αυτό.
1: Σωστό.
0: Άρα θα μετράει, θα είναι τμήμα των συνταξίμων αποδοχών, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές. Mm-hmm. Τώρα το 400 έχει μια μεγάλη αδικία.
1: Ναι.
0: Ενώ η κυβέρνηση, κύριε Κλώσσα, κατήργησε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Είπε, εντάσσω στους δικαιούχους του 400 και όλους τους υψηλοσυνταξιούχους ανεξαρτήτως περιουσιακών και εισοδηματικών κριτήριων. Mm-hmm. Δηλαδή, όλοι οι συνταξιούχοι δικαστές και καλώς λέγω, όλα τα ανώτατα ειδικά μισθολόγια, ανώτατοι αξιωματούχοι, βουλευτές, μητροπολίτες, αυτοί που έχουν τις μεγάλες συντάξεις και τους μεγάλους μισθούς, εντάσσονται, θα πάρουν το 400, παρά το ότι ξεπερνούν το 11% είναι αυτό που έβαλε το πρωθυπουργός στους δικαιούχους, το 11%
1: ναι,
0: με συντάξεις πάνω από 2.200-2.500 ευρώ συντάξη, αποκλείει, κύριε Κλώσσα. Από 350 έως 500.000 θα το δούμε στο τέλος. Εμείς είπαμε εξ υπαρχής 500.000 παρακάτω αυτοί που αποκλείονται, κάτι λιγότερο από 500.000. Θα το δούμε όμως, που λέει ότι αν είσαι κάτω του 65ου, το οποίο όμως πρέπει να έχεις συμπληρώσει το προηγούμενο έτος,
1: ναι, ναι,
0: δεν το παίρνεις παρά με δύο εξαιρέσεις. Αν αμαία συνταξιούχη, mm-hmm, χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς ηλικιακό κόφτη, και χείρες και χείροι που έχουν μόνο σύνταξη κυρίας και όχι και τη δική τους. Μία μικρή ομάδα είναι αυτή,
1: ναι,
0: διότι οι περισσότερες έχουν και δική τους, έστω μικρές συντάξεις.
1: Σωστό.
0: Άρα λοιπόν, βάζοντας τον ηλικιακό κόφτη, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, αποκλείει από 300, είχε πει ο Πρωθυπουργός, mm-hmm, έως 450-500.000 θα δούμε τα τελικά στοιχεία. Πού είναι όλοι, κύριε Κλώσσα, χάμηλος συνταξιούχοι.
1: Ναι.
0: Όλοι αυτοί είναι ναυτικοί που βγαίνουν λίγο νωρίτερα, βαρέα και αρτηγινά που βγαίνουν λίγο νωρίτερα, mm-hmm, μεταξύ 62ου και 65ου, γυναίκες με μειωμένες, ναι, συντάξεις και ένστολοι όλων των κλάδων, όλων των σωμάτων.
1: Και δεν υπάρχει λογική αυτή η κόκκινη γραμμή στα 65, δεν υπάρχει λογική. Δηλαδή αυτό που είπε το Υπουργείο Οικονομικών είναι υπάρχει το κίνητρο να πάνε να δουλέψουν, είναι μικροί, οπότε.
0: Και πολύ περισσότερο. Ναι. Που δεν δίνει ούτε ένα ευρώ για αυτό το μέτρο η κυβέρνηση, διότι τώρα βγάζουμε μια ανακοίνωση, θα την πάρετε κι εσείς. Φέτος η κυβέρνηση θα πάρει από την εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων 888 εκατομμύρια από την ΕΑΣ, από τους συνταξιούχους, σύμφωνα με τη σελίδα 167 του προϋπολογισμού έτους 26.
1: Να, από που θα πληρωθούν οι παροχές.
0: 888 εκατομμύρια. Ακριβώς 888 εκατομμύρια κατά τους υπολογισμούς του κ. Πιερακάκη είναι αυτά που θα είναι, θα κοστίσει το 400.
1: Μας πήγε μία ή άλλη δηλαδή.
0: Αν βάλουν οι ακροατές 2.220.000, αυτό το νούμερο είπαν για τους δικαιούχους, επί 400, είναι ακριβώς 888 εκατομμύρια όσο θα πάρει η κυβέρνηση και ο ΕΦΚΑ από την ΕΑΣ. Άρα λοιπόν ο ηλικιακός κόφτης μέχρι ψηφίσεως του μέτρου. Κάνω έκκληση και μέσα από την εξαιρετική εκπομπή σας και το πολύ παρεμβατικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, η κυβέρνηση να άρει αυτή την αδικία, όπως πρέπει να άρει και την αδικία με τις χείρες. Δεν αντέχεται αυτή η ανισότητα. Κύριε Κλώσσα, δεν αντέχεται αυτή η ανισότητα. Τι σημαίνει εγώ ευνοώ και κρατάω στο 70% εφόρου ζωής όλες τις συντάξεις κυρίας που είναι μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και έχω στα τάρταρα στο 35% και 25% αντίστοιχα του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα συντάξεις κυρίας αν είναι προνόμου Κατρούγκαλου.
1: Σωστό.
0: Είναι μεγάλη αδικία. Άρα λοιπόν αυτές οι δύο αδικίες, ο ηλικιακός κόφτης στο 400 και ο κόφτης προ και μετά τον νόμο Κατρούγκαλου αδικεί πολλές χιλιάδες κόσμου. Ασθενεί τα μέτρα της κυβέρνησης, διότι και τα δύο μέτρα είναι σε θετική κατεύθυνση, κύριε Κλώσσα.
2: Σωστό, σωστό, βέβαια.
0: Και το τετρακοσάρικο το αδυνατίζει. Και το τετρακοσάρικο τώρα δεν μπορεί να παίρνει ένας με 2,5 και 3,000 και 3,500 σύνταξη, να έχει περιουσία και να το κόβουν από τον αυτεργάτη με 500 ευρώ, από τη γυναίκα με μειωμένη σύνταξη, την καθαρίστρια, με 650 ευρώ, ή από τους οικοδόμους με τα βαρέα και αρτηγινά ή τους νοσηλεύτες. Είναι δύο αδικίες που πρέπει η κυβέρνηση να δυθάρει, να μην τις ψηφίσει κατά τον τρόπο που τις εξήγηλε, αγαπητέ κύριε Κλώσσα.
2: Λοιπόν, υπάρχουν ήδη πολλά ερωτήματα, οπότε όσο πιο σύντομα, σε 7-8 λεπτά, να προλάβουμε να τα απαντήσουμε όσο περισσότερα. 25/8/2025, δηλαδή πέρυσι τον Αύγουστο, πέθανε η μητέρα του ακροατή. Ο πατέρας του δικαιούται να πάρει σύνταξη χειρίας. Ρωτάει σε τι ποσοστό υπολογίζεται, 30 ή 70%.
0: 70% όλες, το μέτρο που πια ισχύει είναι αν ο θάνατος επήλθε, συνέβη, επισυμβήκε μετά τις 13 Μαΐου του 2016. Αυτές είναι οι νέες συντάξεις κυρίας κατά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Άρα λοιπόν, επειδή ο πάημισος πατερούλης του αγαπητού ακροατού χάθηκε μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, μπαίνει στη λογική του νέα ρύθμισης και βεβαίως, εάν έχει γίνει αίτηση για σύνταξη κυρίας, πρέπει το 28 Αυγούστου που πέρασε να έχει πάρει αναβαθμισμένη τη σύνταξη κυρίας. Αν δεν έχει συμβεί, να επανέλθει.
2: Μάλιστα. Εξαιρετικά. Ακροάτρια. Γυναίκα 55 ετών, πληρώνει ΤΕΒΕ από το 1989. Έχει συνολικά τρία παιδιά, εκ των οποίων το ένα είναι ανήλικο και τη τελευταία χρόνια εργασίας. Ρωτάει πότε δικαιούται να πάρει σύνταξη.
0: Εάν είναι στο ιδιωτικό τομέα, δεν συγκράτησε, ή δημόσιο.
2: Πληρώνει ΤΕΒΕ, δεν φαντάζομαι στον ιδιωτικό.
0: Είναι ιδιωτικό τομέα, δεν ισχύουν οι διατάξεις εκεί με τριτεχνία και με παιδιά. Πάει στα 62, έχουμε αναρτήσει έναν οδηγό με 6 απαραίτητες χρήσιμες σύμβουλες πώς θα πάρει κάποιος μεγαλύτερη σύνταξη. Καλό την ακροάτρια και όλους, στο οδηγό δωρεάν είναι άλλωστε, μπορεί να τον κατεβάσουν. Και 6 κινήσεις για μεγαλύτερη σύνταξη. Απαντούμε στην κυρία ακροάτρια. Στα 62 ανυπερθέτως, γιατί το ταμείο είναι ΤΕΒΕ και όταν το ταμείο είναι ΟΓΑ και όταν το ταμείο είναι ΤΑΕ εμπόρων κλπ. Δεν μπορεί να φύγει νωρίτερα του 62, διότι δεν λαμβάνονται υπόψη τα τέκνα, τα ανηλικά τέκνα και ούτω καθεξής. Μόνο τα ασθενούντα τέκνα λαμβάνονται υπόψη. Έτσι λοιπόν πάει στα 62. Είμαι 40 χρόνια ασφαλιστικού βίου, που κύριε Κλώσσα, όταν λέμε 40 χρόνια εννοούμε 30 δουλεμένα και 7 εξαγορασμένα.
2: Σωστό.
0: Άρα να κάνει το συνδυασμό. Έχουμε και παραδείγματα στον οδηγό της ΕΝΙΠΕΚ. Άρα λοιπόν, με εξαγορά πλασματικών χρόνων από 1 έως 7 χρόνια στο ιδιωτικό τομέα και από 1 έως 12 χρόνια στο δημόσιο, παίρνουμε σύνταξη από 50 έως και 400 ευρώ μηνιαίως παραπάνω. Άρα να συνδυάσουν τα πραγματικά, τα δουλεμένα, τα ασφαλισμένα χρόνια με εξαγορά πλασματικών χρόνων, όσο αυτός ο χρήσιμος θεσμός, κύριε Κλώστα και αγαπητοί ακροατές, ακόμη ισχύει.
2: Μάλιστα. Σας άκουσε ο κύριος Κώστας από την Πάτρα που λέγατε για το 65 της ηλικίας για το επίδομα και πότε πρέπει να το έχουμε κλείσει και ρωτάει, έκλεισα τα 65 το Φεβράριο του 26. Δικαιούται το επίδομα?
0: Όχι, τώρα μου ήρθε, το ίδιο μου ήρθε τώρα από άλλο ακροατή, τον κύριο Κωνσταντίνο, που αυτός συμπλήρωσε την 1η Μαρτίου του 26. Αποκλείονται. Και ο κύριος Κώστας και ο κύριος άλλος Κωνσταντίνος, τώρα ακροατής σας, που απαντάμε, όσοι συμπλήρωσαν το 65ο από 1η-1η-26 μέχρι πέρατος του ΕΤ, δεν θα το πάρουν. Θα το πάρουν το χρόνο. Μάλιστα. Γιατί έβαλε δύο κόφτες. Ο ένας κόφτης λέει να είναι 65ο συμπληρωμένο και ο δεύτερος κόφτης να είναι συμπληρωμένος το 65ο μέχρι 31/12/25.
2: Ναι.
0: Αυτός ο δεύτερος κόφτης είναι που αστερεί από τον κύριο Κώστα το επίδομα από τον 400.
2: Κάποτε χάναμε χρονιά στα σχολεία, τώρα χάνουμε χρονιά στα επιδόματα, έτσι όπως
0: μα
2: είναι.
0: Μα είναι απαράδεκτο, δηλαδή, πώς το διανοήθηκαν, αφού έκαναν το μέτρο, κύριε Κλώστα, ή 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, 2,534,000, το δίνει σε 2,220,000. Δηλαδή και κόβει, στερεί από τους πιο χαμηλούς συνταξιούχους. Ποιος διανοήθηκε να επιμείνει στον κόφτη ενώ κατήργησε εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
2: Ρωτάει η ακροατής, έχω μια κόρη 28 ετών με 95% αναπηρία, λαμβάνει ένα παραπληγικό επίδομα από τον ΕΦΚΑ και ένα προνοιακό επίδομα στο τέλος κάθε μήνα. Αν δικαιούται κάποιο επιπλέον επίδομα ή άλλη οικονομική ενίσχυση λόγω του ποσοστού αναπηρίας της.
0: Ο ΠΚΑ αναθεωρεί καμιά φορά την πολιτική, ο υπεροργανισμός χορήγησης προνοιακών επιδομάτων. Έχει τύχει δύο επιδομάτων, μπορεί να κάνει αίτηση, ας μην τους πει πια επιδόματα, να πει παρακαλώ είναι αυτή η κατάσταση όπως σωστά το περιέγραψε τώρα στην εκπομπή σας
2: και
0: να πει παρακαλώ τι δικαιούμαι να μου πείτε κατά νόμον για την περίπτωση αυτή.
2: Σωστό. Ο Βαγγέλης από την Ιεράπετρα γεννηθεί το 1970 και από το Σεπτέμβριο του 1993 συνεχώς ασφαλισμένος στο πρώην ΝΥΚΑ και νυν ΕΦΚΑ, πότε μπορεί να βγει στην σύνταξη.
0: 33 χρόνια έχει. Πρέπει να συμπληρώσει 40 χρόνια. Ναι. Στα 62 ή στα 67 με 15 και πάνω.
2: Mm-hmm.
0: Μπορεί με το στόχο που με τα χρόνια που έχει τώρα, αναγνωρίζοντας πλασματικά, ήδη το προεξηγήσαμε, να φτάσει στα 40 χρόνια, διαφορετικά από τα 62 έως τα 67, όποτε πιάσει τα 40 χρόνια, άλλος στο 67 έτσι κι αλλιώς 15 τουλάχιστον, τα οποία υπερκαλύπτει.
2: Συνταξιούχος που πήρε σύνταξη το 2002 μετά από 35 χρόνια δουλειά στα 62 του έτη με το καθεστώς της διαδοχικής ασφάλισης, 20 χρόνια ΙΚΑ και τα υπόλοιπα ταμείο εμπόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ένα μέρος σύνταξης προήλθε από το ΙΚΑ και το υπόλοιπο από το ταμείο εμπόρων. Συνολικά η σύνταξη δεν είναι το άρθρισμα των δύο επιμέρους ταμείων, αλλά σημαντικά μειωμένη. Το ερώτημα είναι αν η διαδοχική ασφάλιση εξακολουθεί να υπάρχει, αν έχει καταργηθεί ή τροποποιηθεί προς όφελος του ασφαλισμένου και αν εκείνος ως ενδιαφερόμενος συνταξιούχος θα πρέπει να κάνει κάτι για να ωφεληθεί από τυχόν ευνοϊκές αλλαγές.
0: Το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να γίνει τέχος της συνταξιοντικής απόφασης. Συγκράτησα τι είπε, φαίνεται δεν εφαρμόστηκε καλά η νομοθεσία, στην περίπτωσή του. Η νομοθεσία για τη διαδοχική ασφάλιση χρειάζεται επί χάρτου και επί της εικόνας της συνταξιοντικής να ελέγξουμε την απόφαση που του έδωσε ο ΕΦΚΑ. Και πώς εφήρμοσε όταν εμπλέκονται πλείωνα ταμεία, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, κάθε ταμείο δίνει τη μερίδα του, τη φέτα του, την ασφαλιστική φέτα, ανάλογα με τα χρόνια. Φαίνεται ο κύριος ακροατής διαπίστωσε ότι ως προς κάποια περίοδο για κάποιο ταμείο δεν υπολογίστηκε καλά, αλλά αυτό χρειάζεται να έχουμε φάκελο και εικόνα.
2: Μάλιστα. Η κυρία Βικτωρία, 57 ετών και παίρνω σύνταξη 1.343 ευρώ. Αν θα πάρει τα 400 ευρώ, τι γίνεται σε περίπτωση.
0: Σε κάθε περίπτωση. Η ηλικία συγκράτησε 67.
2: 57.
0: Όχι, δεν το παίρνει με τίποτα.
2: Δεν το παίρνει με τίποτα, ναι.
0: Όχι, αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Δεν το παίρνει με τίποτα. Δηλαδή συγκράτησε ότι έχει και δική της.
2: Ναι. Είναι δική της. Από το 2009.
0: Να απαντήσουμε γύρως εγώ έχει χειρίας και έχει και δική της.
2: Ναι.
0: Αν έχει μόνο χειρίας, λέει ο νόμος, μόνο από τα 60 έως τα 67, άρα την κόβει από δύο πλευρές.
2: Ναι.
0: Γιατί ο νόμος μετά από και δική σας πίεση και του σταθμού σας και της εκπομπής σας και τα ραδιόφωνο και τη τηλεοπτική που το εξηγείτε αυτό, κύριε Κλώσσα, τι λοιπόν όμως, πιέσαμε και λέμε γιατί οι χείρες στο 65ο. Το κατέβασε στο 60.
2: Ναι.
0: Άρα στα 57 κόβεται η κυρία η ακροάτρια.
2: Ναι.
0: Και γιατί υπό νόμος πρέπει να, αν έχεις μόνο χειρίας, μέχρι τα 60.
2: Ναι.
0: Από 60 και κάτω κόβεσαι, δεν το παίρνει. Άρα η κυρία ακροάτρια δεν το παίρνει.
2: Τελευταίο ερώτημα, μια σύντομη απάντηση, γιατί έχουμε ήδη ξεπεράσει το χρόνο, αλλά μην μείνει κανένας χωρίς απαντήσεις. Συνταξιοδοτήθηκε στα 62 με πλήρη σύνταξη, με βαρέα ένσημα, 29 έτη συνολικά, εκ των οποίων τα 27 βαρέα. Στον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης δεν υπολογίστηκε η προσάυξη λόγω των βαρέων, τουλάχιστον για την επικουρική σύνταξη δεν θα έπρεπε να υπάρχει αύξηση λόγω των βαρέων.
0: Υπό τον όρο, κύριε Κλώσσα, ότι τα ένσημα για την επικουρική ότι είναι ένσημα βαρέα. Πολλοί κόσμος το μπερδεύεται. Στην κύρια πληρώνει τα βαρέα. Βγαίνει σύνταξη με προσάυξεις ή με τις διατάξεις περί βαρέων. Αλλά φαίνεται ή από πλημέλεια της υπηρεσίας ή δεν λέω του ιδίου ή δεν το έλεγξε ότι δεν παρεκρατούν το ένσημα βαρέα και για την επικούρηση. Εδώ μάλιστα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε. Να
2: ωραία.
0: Το ελέγξουμε.
2: Να το δει. Να το
0: ελέγξουμε. Παραπέρα δεν μπορώ να πάω σε αυτό το θέμα.
2: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μητρόπουλε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ
2: για τη βοήθεια και σήμερα. Ανανοούμε το ραντεβού για την άλλη Παρασκευή. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Πριν φύγω για διαφημίσεις, να πω στον Χριστόφορο ότι Χριστόφορο θα ήθελα να είμαι μαζί σου εκεί δίπλα στο κάθισμα που σε πηγαίνει η μαμά σχολείο. Να ξεκινάγαμε μαζί το σχολείο. Μην βλέπει το αυτό που λες ότι είναι ωραία χρόνια. Όχι Πασόκ ωραία χρόνια που λέγαμε παλιά, σχολείο ωραία χρόνια. Όσο και αν πιέζονται τα παιδιά, όσο και αν πιέζονται από τα μαθήματα, εσύ ξέρω έχεις και μια μαμά που δεν σε πιέζει έτσι κι αλλιώς και ένα μπαμπά που δεν σε πιέζει, οπότε χαλαρά να απολαύσεις αυτά τα χρόνια, Χριστόφορε, γιατί θα φύγουν μετά και δεν θα έρθουν. Άκου τον παππού Αλέξανδρο που στα λέει.

Με έναν υπέροχο κόσμο του Τζίμι Φοντάνα, το Il Mondo το 1965 κυκλοφορεί και αφήνει το δικό του αποτύπωμα στην ιταλική μουσική. Ο Τζίμι Φοντάνα έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2013. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε τρέχοντας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο, ρε.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
11: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
12: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
13: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
14: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
15: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
13: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
14: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
15: Φοβάμαι!
14: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
13: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
14: Μπράβο!
16: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
17: Συνεργασία.
18: Μυστήριο.
16: Δράση.
17: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
18: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
17: Συνεργάσου με την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους.
18: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
17: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
16: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
18: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
19: Η ώρα είναι 8.
20: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
21: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
22: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης θα οδηγηθούν σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι αρχές εστιάζουν στο κρίσιμο τρίωρο από την αύξηση του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο ως την κλίση στο ΕΚΑΒ. Προκύπτει επίσης ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης, ενώ ο ιατρός στην κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει η θεραπεία. Παρουσία τεχνικού συμβούλου πόρισε η οικογένεια. Η νεκροψία νεκροτομής της ορό του τραγουδιστή. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου και να αποσαφηνίσουν αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και τη θεραπευτική διαδικασία. Παράλληλα, θα γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Νέα επιβάρυνση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τη νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εκτεθειμένοι είναι όσοι έχουν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο, αλλά και όσοι σχεδιάζουν να πάρουν στεγαστικό, καταναλωτικό ή επιχειρηματικό δάνειο. Τα επιτόκια, όπως είχε μεταδώσει από τα τέλη Αυγούστου ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1, αυξήθηκαν 0,25% και διαμορφώθηκαν στο 2,5%. Το Μέγαρο Μαξίμου αμφισβητεί το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, τόσο για το ύψος του δημοσιονομικού κόστους, όσο και τον τρόπο με τον οποίο αυτό αποτυπώνεται. Δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή σημειώνει πως το οικονομικό επιτελείο υπολογίζει το πρόγραμμα της Ελλάδας σε περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια ευρώ και όχι 7,5 δις, ενώ καταγγέλει τον πρώην Πρωθυπουργό για παραπλανητικό τρόπο παρουσίασης του κόστους για την υγεία, την παιδεία, τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Στο Καστελόριζο το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις και ειδικότερα την τελευταία όπου επιχειρήθηκε αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας επί της φαλοκρηπίδας του νησιού. Θα παρευρεθεί σε εκδηλώσεις για την 23η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελόριζου, θα επισκεφθεί υποδομές και έργα του νησιού, ενώ θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο. Νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να τροφοδοτεί ανωδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ανησυχία για την πορεία του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη της έναρξης της χειμερινής περιόδου. Εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το 1,90 ευρώ το λίτρο από 1,10 ευρώ πέρυσι. Μπροστά στον κίνδυνο σημαντικής επιβάρυνσης των οικοκυριών, η κυβέρνηση εξετάζει παράταση της επιδότησης των ντιζελ κίνησης, επέκταση της ενίσχυσης για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνηση για τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος αντί πετρελαίου ή φυσικού αερίου για τη θέρμανση των κατοικιών. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Η κεντρική τελετή στο σημείο 0 θα πραγματοποιηθεί από αυστηρά μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη. Έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με αλλαγές, καθώς για πρώτη φορά εφαρμόζεται σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου. Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, ενώ διευρύνεται το πρόγραμμα ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου. Σε ύφεση και χωρίς ενεργές εστίες, η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιά στο Κιλκί, στο σημείο για τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων, παραμένουν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και υδροφόρες του Δήμου. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στο νέο Δελχείο, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των BRICS θα κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Στα αθλητικά, κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής στίβου για τον Αύγουστο αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Στις γυναίκες, κορυφαία για τον Αύγουστο αναδείχθηκε η Βρετανίδα Έιμι Χαντ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά.

Λουκιανέ, Λουκιανέ, Λουκιανέ, ντρόπι, ντρόπι, ντρόπι τέτοιο παιδί. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. 8 και 8 πρώτα λεπτά. 11 του Σεπτέμβρη ανοίξαν τα σχολεία. Κίνηση στους δρόμους δεν έχει ακόμα. Μάλλον δεν έχετε γυρίσει. Λέτε, εντάξει τώρα που. Άσε τους αγιασμούς και τα αυτά. Καλά είναι. Δεν πειράζει, αγιαστείς άλλη στιγμή. Καλό είναι αυτό γιατί βλέπω είναι πολύ χαλαρά ακόμα τα πράγματα και στην άνοδο του Κηφισού και στην έξοδο της Αθηνών. Λίγο κίνηση εκεί στην Αττική Οδό στον κόμπο Κηφισού. Φυσίας, πως το λένε, λίγο στην άνω της Κηφισίας. Πολύ καλά, πολύ καλά. Μπράβο, μπράβο. Lift me up, Moby. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα λανθασμένου επαγγελματικού προσανατολισμού. Ο Μόμπι, όχι το τραγούδι. Ο Μόμπι, πριν γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής, είχε περάσει από εντελώς διαφορετικά μονοπάτια. Παίζει κλασική κιθάρα και πιάνο. Ως έφηβος βρέθηκε σε hardcore punk συγκρότημα και αργότερα εγκατέλειψε τις σπουδές του στη φιλοσοφία για να γίνει DJ. Γιατί σου λέει, γιατί πήγα στη φιλοσοφία. Άλλο θέλω να κάνω στην ζωή μου. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία ήρθε το 91 με το Go, αλλά η πραγματική έκρηξη έγινε με το Play το 99. Ένα δίσκο που πούλησε περισσότερο από 10 εκατομμύρια αντίτυπα και συνεχίζει να πουλάει και βοήθησε την ηλεκτρόνικα να περάσει στο πολύ, στο ευρύ κοινό για τα γενέθλια του Μόμπι από το 2005, το Lift Me Up.

Συζητάμε πολύ για την δυσκολία που υπάρχει στην ζωή καθημερινά και ανεβαίνουν οι τιμές, αυξάνονται οι τιμές. Είπαμε, τα πετρέλαια, το πετρέλαιο αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές διαπραγματεύεται στα 107,2 δολάρια το βαρέλι. Πέρασε από τα 109,62 το υψηλότερο που έκανε σήμερα. Στα 108, στα 108 λέω, μακριά από μας. Στα 81,9 ευρώ η μεγαβατόρα για το φυσικό αέριο. Όλο αυτό δημιουργούν ένα πολύ δύσκολο μείγμα για την συνέχεια και ήρθε και η αύξηση των επιτοκίων να κάνουν ακόμη πιο δύσκολα τον οικογενειακό προϋπολογισμό, διότι το αυξημένο επιτόκιο φέρνει σε πάρα πολλές πλευρές δυσκολίες, κυρίως προφανώς στο πώς αυξάνει τον λογαριασμό ενός δανείου που τα πληρώνεις. Μπορεί, ξέρω εγώ, να φαίνεται μικρή η αύξηση ενός επιτοκίου όταν μιλάμε, ξέρω εγώ, για μια αύξηση που δεν φαίνηκε τρομερά μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, ένα επιχειρηματικό δάνειο μπορεί να είναι 100 ευρώ το μήνα παραπάνω για μεγάλα δάνεια, λέμε τώρα. Και όμως αυτά τα 1200-1300 ευρώ στο χρόνο είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για ένα νοικοκυριό, ας πούμε, για ένα στεγαστικό, ένα υπόλοιπο 100.000 ευρώ με διάρκεια 20 ετών. Μια αύξηση από 3,7 στο 3,9 του επιτοκίου ανεβάζει τη μηνιαία δόση από περίπου 591 σε 604 ευρώ. Να μου πεις τώρα, είναι πολλά? Αυτά τα 15 ευρώ είναι συν 15 ευρώ σε έναν λογαριασμό που φουσκώνει από παντού. 20 ευρώ είναι, ξέρω, για ένα δάνειο 150.000 ευρώ που μένει μπροστά. Είναι 15 από εδώ, 15 από εκεί, 20 από εδώ, 20 από εκεί. Ανεβαίνουν τα σούπερ μάρκετ, ανεβαίνει η βενζίνη σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Συζητάμε τώρα για πετρέλαιο θέρμανση που θα ανοίξει, ξέρω εγώ, στα 1,85-1,90 κοντά στα 2 ευρώ, αντί και να επιδοτηθεί, να πέσει λίγο παρακάτω, αλλά είναι πολύ δύσκολο το μείγμα και η κυβέρνηση πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζει πολιτικές τέτοιες που θα ελαφρύνει λίγο τον προϋπολογισμό μας. Δεν μπορεί να λέει μόνο αυξάνω τους μισθούς. Ωραία είναι η αύξηση του μισθού, αλλά 30-40 ευρώ το μήνα, γιατί για τέτοιες αυξήσεις μιλάμε, δεν καλύπτουν όχι την αύξηση αυτού του μήνα ή την αύξηση του προηγούμενου μήνα. Δεν καλύπτουν τις αυξήσεις των τελευταίων ετών, που πλέον εδώ και 4 χρόνια αυξάνεται διαρκώς το κόστος ζωής. Βέβαια υπάρχει και η άλλη λογική. Θα ξεκινήσει τα φέσια και να πεις τι να κάνεις τώρα, αφού δεν έχω εγώ, ας μην έχει κανένας και να φεσώσει τον κόσμο. Βέβαια υπάρχουν φέσια και φέσια. Υπάρχουν φέσια, ξέρω εγώ, των 10-20 ευρώ, γιατί δεν έχω και δεν μπορώ. Υπάρχουν και φέσια των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Διάβαζα σήμερα, κυκλοφορεί μια είδηση για τον έναν από την οικογένεια, τέλος πάντων, εκεί την οικογένεια των Αλθάνη από το Κατάρ, τον Αμπτουλάχ Αλθάνη. Είναι της οικογένειας, δεν έχει κανέναν ιδιαίτερο τίτλο κτλ. Έμενε για κάνα χρόνο σε ένα από τα ακριβά ξενοδοχεία του Λονδίνου. Δεν πλήρωσε ποτέ τα χρέη του, ούτε την σουίτα που έμενε, ούτε τα γύρω-γύρω, το σέρβις και ό,τι είχε αγοράσει, ό,τι είχε φάει, ό,τι είχε πιει κτλ. Και έφυγε με ένα φέση 540.000 ευρώ από το ξενοδοχείο. Είναι στα δικαστήρια τώρα, δεν τον αναγνωρίζει, λέει, δεν είναι τόσο, δεν με είχατε ενημερώσει καλά, ξέρω και τέτοια. Ξέρω ότι είχε αίσθηση ότι έχει πάει σε δωμάτιο στη Λούτσα με 50 ευρώ το βράδυ. Κάνε 7-8 χιλιάρικα, λέει, κάνει αυτή η σουίτα που έμενε για κάνα χρόνο. Το μόνο, λέει, που έχουν καταφέρει να του κατάσχουν, επειδή, λέει, έχει τρέλα αυτός, μεγάλη συλλογή με αυτοκίνητα, πολύ ακριβά αυτοκίνητα, κατάφεραν να του κατάσχουν ένα αυτοκίνητο, ένα 500 Άμπαρθ Tributo Ferrari του 2011, που κοστίζει 24-27 χιλιάρικα. Αυτό έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να του κατάσχουν. Άρα από τα 540 βγάλει τα 24 χιλιάρικα.

0: στις 11 Σεπτεμβρίου του 20 έφυγε από τη ζωή στα 77 του Toots Hibbert, τη φωνή και η ψυχή των Toots and the Maytals και ένα από τους ανθρώπους που ουσιαστικά διαμόρφωσαν την Reggae. Το 68 ηχογράφησε το Do the Reggae, ένα από τα πρώτα τραγούδια που έβαλαν τη λέξη Reggae στο μουσικό χάρτη των περισσότερων. Συζητάμε εδώ και μέρες τι γίνεται στην Κυψέλη εξαιτίας των πολλών προβλημάτων που έχουν προκληθεί σε πολυκατοικίες μετά τις εργασίες που γίνονται για το μετρό. Χθες είχαμε δημοσιεύματα για την πρώτη έκθεση που αναφέρει πλέον ζημιές και ρογμές, πολύ σημαντικές καθυζήσεις ρεκόρ και φόβους για στατική επάρκεια στα κτίρια. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Χρήστο Ρόκα, το διαχειριστή της πολυκατοικίας επί της οδού Κυψέλης, έναν άνθρωπο που έχουμε ξαναμιλήσει και τρέχει για αυτή την υπόθεση εδώ και πολύ καιρό, να μας ενημερώσει τι λένε οι τεχνικοί και τι γίνεται από εδώ και πέρα. Καλημέρα κύριε Ρόκα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα κύριε Κλώσσα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τι να λέμε, εμείς μένουμε άναυδοι με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ναι. Μετά από 6 μήνες ανακαλύπτουμε ότι η διαβεβαίωση ήταν στο κενό, ότι όντως υπάρχουν καθυζήσεις που έχουν μετρηθεί και φτάνουν και μέχρι το τετραπλάσιο του ορίου ασφαλείας που είχε οριστεί. Φαίνεται ότι η αστοχία είναι γενικευμένη. Δηλαδή από τις 14 πολυκατοικίες που στείλανε η Ελληνικό Μετρό ελλειπή στοιχεία, το τονίζω αυτό ότι τα στοιχεία που μας έχουν στείλει είναι ελλειπή, από τις 14 μία παραμένει σε καθεστώς διακινδύνευσης κόκκινο σε δεύτερη φάση εκτίμησης. Και άλλες δύο, για άλλες τρεις μάλλον δεν έχουν δοθεί καθόλου στοιχεία με το φόβο ότι μπορεί να είναι και αυτές σε αυτή την κατηγορία, γι' αυτό να μην στάλθηκαν τα στοιχεία. Γενικά υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση και στους κατοίκους και στη γειτονιά.
0: Εδώ πέρα από το, τις δυσκολίες που περνάτε εσείς με όλο αυτό το πράγμα, υπάρχει και ένα ερώτημα. Η αίσθησή μου είναι ότι αυτή η ιστορία έχει υποεκτιμηθεί στην καλύτερη ή έχει προσπαθεί να καλυφθεί, έχουν προσπαθήσει κάποιοι να την καλύψουν στην χειρότερη, προσπαθώντας να σας καθησυχάσουν ότι τίποτα δεν συμβαίνει και τίποτα δεν τρέχει.
1: Ακριβώς. Απ' τη μία έχουμε δήλωση του κυρίου Υφυπουργού στη συνεδρίαση προχθές 7 Σεπτεμβρίου στη Βουλή ότι υπάρχουν βλάβες στο φέροντα οργανισμό κτηρίων και αμέσως μετά λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην ασφάλεια των ενίκων των συγκεκριμένων πολυκατοικιών σύμφωνα με τους μηχανικούς που κάνανε τους ελέγχους. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Εγγυάται κανένας ότι δεν θα γίνει κάποιος σεισμός τύπα ξύλο τις επόμενες ώρες, μέρες, μήνες?
0: Ναι.
1: Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ποιος θα αναλάβει αυτή την ευθύνη? Δηλαδή όντως έχει υποεκτιμηθεί το γεγονός. Δεν θέλω να μιλήσω για συγκάλυψη, γιατί εκεί είναι πολύ σοβαρότερα τα πράγματα, αλλά οδηγούμαστε σε αυτές τις λογικές πλέον.
0: Ναι. Οι μηχανικοί που έκαναν την μελέτη αναφέρουν ότι τα στοιχεία που έχουν από την εταιρεία είναι και λυπή και με λάθη και με ανακρίβειες. Αφορούν λιγότερες πολυκατοικίες από αυτές που έχουν υποστεί το πρόβλημα. Βλέπω δηλαδή ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και το ζήτημα δεν είναι μόνο ενός ιδιώτη με μια επιχείρηση. Εδώ μιλάμε για ένα έργο που είναι έργο κομβικό, που αφορά το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος. Δηλαδή δεν είναι μόνο να τα βρει ο ιδιώτης με τον ένοικο της πολυκατοικίας.
1: Σωστά, έτσι είναι. Όπως το λέτε, δηλαδή όταν υπάρχουν μελέτες οι οποίες υπογράφονται από έμπειρους μηχανικούς μιας μεγάλης τεχνικής εταιρείας και περιέχουν διατυπώσεις του στυλ οι βλάβες που καταγράφηκαν μετά τη διέλευση του TBM φαίνεται να περιορίζονται στα μη φέροντα στοιχεία του κτηρίου, τι εμπιστοσύνη μπορείς να έχεις?
0: Ναι.
1: Εσείς θα βάζατε την οικογένειά σας να μείνει σε αυτό το κτίριο?
0: Νομίζω πως όχι, αλλά το ζήτημα είναι, ωραία, δεν τη βάζω εγώ την οικογένειά μου να μείνει σε αυτό το κτίριο. Πού την πηγαίνω?
1: Εμείς παραμένουμε, δυστυχώς, αυτό είναι το ερώτημα. Εμείς παραμένουμε γιατί δεν έχουμε πού άλλο να πάμε.
0: Ναι, γιατί δεν είναι ένα Σαββατοκύριακο να με φιλοξενήσει.
1: Ακριβώς.
0: Ένας φίλος ή να πάω κάπου.
1: Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα επισκέψης. Δεν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα. Έχουν ήδη παρέλθει 6 μήνες. Εμένα στην πολυκατοικία στην οποία είμαι διαχείριστης, συνέβη το γεγονός 22 Μαρτίου.
0: Ναι.
1: 21-22 Μαρτίου πέρασε ο Μετροπόλητας από κάτω.
0: Mm-hmm.
1: Το κακό όμως είναι ότι τα φαινόμενα ακόμα παρουσιάζονται.
0: Είναι σε εξέλιξη, δηλαδή επιδεινώνεται η κατάσταση.
1: Δυστυχώς, ενώ έχουμε διαβεβαιώσει ότι έχουν πάψει καθυζήσεις, δεν ξέρω για ποιο λόγο, έχουν στραβώσει τα κτίρια, εμφανίζουν τώρα ακόμα πράγματα. Τι να σας πω, δυστυχώς υπάρχει ακόμα εξέλιξη.
0: Ωραία. Από την πλευρά του κράτους υπάρχει πρόνοια, υπάρχει μέρημνα, υπάρχει ενδιαφέρον, πέρα από αυτά που έχουμε δει δημόσια, οι δεσμεύσεις ή οι ανακοινώσεις.
1: Όχι, δεν έχει υπάρξει κάτι.
0: Ούτε καν.
1: Δεν έχει φανεί κάποιος.
0: Δεν έχει έρθει κάποιος να πει, ρε παιδί μου, ότι όποιος φοβάται, ελάτε εδώ να σας πούμε που θα πάτε να μείνετε το επόμενο διάστημα.
1: Όχι, όχι, δεν έχει υπάρξει κάτι. Ακόμα και ο Δήμος που στάθηκε αρρωγός και μας βοήθησε να φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Mm-hmm. Γιατί 6 μήνες ζητάγαμε στοιχεία και δεν μας δίναν τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει περιορισμένες δυνατότητες. Δεν ξέρει τι να κάνει και ο Δήμος. Δηλαδή, σήμερα έχουμε μια σύσκεψη στο Δήμο.
0: Ναι.
1: Να δει και ο Δήμος πώς μπορεί να κινηθεί, τι μπορεί να κάνει.
0: Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι, αν μιλάμε για 20 πολυκατοικίες, δεν είναι θέμα Δήμου. Δεν προσπαθώ να βγάλω το Δήμο από το κάδρο, αλλά 20 πολυκατοικίες είναι πάρα πολύ κόσμος. Πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα κεντρικά, δηλαδή κάπως να λυθεί αυτό το πράγμα και να δοθεί μια απάντηση στο τι μια μπορεί λύση. Να κάνουν οι άνθρωποι που φοβούνται.
1: Σωστά, μια συνολική λύση. Ναι. Ξεκινάνε τα σχολεία. Κάποιοι γονείς είχαν στείλει μικρά παιδιά σε παππούδες, γιαγιάδες.
0: Ναι.
1: Επιστρέφουν πλέον. Θα μπουν σε κτίρια τα οποία έχουν ρογμές σε τείχους, ρογμές σε πατώματα. Δηλαδή και μόνο αισθητικά ένα μικρό παιδί να μπαίνει σε ένα τέτοιο χώρο.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, για μένα που είμαι 60, okay, θα πω, εντάξει, το βλέπω, κάπως το ελέγχω. Αυτό το παιδί τι αίσθηση θα έχει, τι νιώθει μέσα σε ένα χώρο στον οποίο δεν ξέρει τι θα του τύχει. Έχει τη μάνα του και στο παραμικρό κράκ, ας πούμε, πετάγεται σαν ελαττήριο από το φόβο και από την αγωνία. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα.
0: Ναι.
1: Εμείς αποφασίσαμε να θα κάνουμε και κάποιες κινητοποιήσεις,
0: mm-hmm.
1: Προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσουμε ακόμα περισσότερο. Γειτόνους, κατοίκους, κράτος, πολιτεία, τους πάντες. Δεν ξέρουμε αν θα καταφέρουμε κάτι. Δηλαδή μας έχει πιάσει και μια απογοήτευση και βλέπουμε ότι δεν οδηγούνται, δεν πάνε παρακάτω τα πράγματα.
0: Το καταλαβαίνω. Κύριε Ρόκα, το παρακολουθούμε. Ας ελπίσουμε ότι την επόμενη φορά θα...
1: Σας ευχαριστούμε ειλικρινά, κύριε Κλώστα, για το ενδιαφέρον και ευτυχώς που βρεθήκατε κι εσείς. Ενώ τα μέσα, κάποια μέσα τα οποία αναδεικνύουν το γεγονός, γιατί μέχρι παλιότερα ήμασταν αρκετά στην...
0: Μην το συζητάτε καθόλου. Μακάρι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε γιατί υπάρχουν καλές ειδήσεις και λύνεται το πρόβλημα. Γιατί είναι ένας παραλογισμός όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, χωρίς καμία ευθύνη, έχετε βρεθεί να προσπαθείτε να βρείτε τι θα κάνετε με την επόμενη μέρα στα σπίτια σας και στη ζωή σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Και στους ακροατές
0: σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κύριος Χρήστος Ρόκας, διαχειριστής πολυκατοικίας επί της οδού Κυψέλης. Εκεί που τα σπίτια μοιάζουν σαν να έχει περάσει ο Εγκέλαδος από πάνω τους, αλλά δεν έχει περάσει από πάνω τους ο Εγκέλαδος, από κάτω έχει περάσει το μετρό. Είναι ο Ρέι Τσάρλς, 11 Σεπτεμβρίου του 52 και ο μόλις 21 ετών άγνωστος Ρέι Τσάρλς μπαίνει στο στούντιο για να ηχογραφήσει το The Sun's Gonna Shine Again, η πρώτη του ηχογράφηση για την θρυλική Atlantic Records. Εκείνη την εποχή βέβαια ο Ρέι δεν ήταν ακόμη εντελώς Ρέι Τσάρλς. Τραγουδούσε επηρεασμένος από τον Nat King Cole και τον Charles Brown και ακόμη ψάχνει τον ήχο που θα τον κάνει να ξεχωρίσει. Βέβαια δεν άρχισε πολύ να τον βρει.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από ένα σημερινό ερείπιο, οι καπναποθήκες Παπαπέτρου μετατρέπονται σε έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού που θα δώσει ζωή και ακτινοβολία στην πόλη του Αγρινίου, δήλωσε ο Νεκτάριος Φαρμάκης στον Αντένα Star 103,5. Αγαπάμε τα ζώα, αλλά η ασφάλεια των συμπολιτών μας προέχει, ξεκαθάρισε στον Αντένα Star 103,5 ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αγρινίου Πάνος Μαρνέζος. 21,2 εκατομμύρια ευρώ στη Δυτική Ελλάδα για τον εξυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ετωλοκαρνανίας Μάριο Σαλμά στο πλευρό του ο Αντώνη Σαμαράς, ξεκίνησε τις συναντήσεις ως αρχηγός κόμματος. Το νοσοκομείο Αγρινίου πρωτοπορεί με εκπαίδευση για τα κρίσιμα λεπτά του τραύματος. Τροχαίο με τοπική σύγκρουση οχημάτων στη Στράτου Αγρινίου, στο νοσοκομείο 86χρονος οδηγός. Στο Μεσολόγγι, ένας 14χρονος δικυκλιστής παρέσυρε και τραυμάτισε μητέρα με παιδιά σε καροτσάκι και εξαφανίστηκε. Σπαραγμό στην κηδεία του πιλότου Γιάννη Μπλέσια από τον πύργο Ηλίας που σκοτώθηκε στην Δανάγρα. Αντιδρά ο πρόεδρος των Πολυτέκνων Αγρινίου για τον κουμπαρά της νέας γενιάς, επισημένοντας πως υπάρχουν γονείς που δανείζονται για να βγάλουν το μήνα. Για περισσότερες δράσεις και νέα τμήματα στο Ίδρυμα Πολιτισμού Αγρινίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας έκανε λόγο στη συνέντευξη τύπου ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.

0: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Σας ακούμε, είναι ο Χάρη Κόρνιξ. 11 Σεπτεμβρίου του 67 γεννήθηκε στη Νέα Ορλεάνη. Ένας άνθρωπος που μάλλον δεν έχασε και πολύ χρόνο μέχρι να αποφασίσει τι θα κάνει στη ζωή του. Έπαιζε πιάνο από τα 6 του, εμφανιζόταν ήδη μπροστά στο κοινό. Μεγάλωσε μέσα στη τζαζ της Νέας Ορλεάνης και το 89 έγινε διεθνώς γνωστός με το soundtrack του When Harry Met Sally. Αυτό είναι το Just the Way You Are. Πριν φύγω για διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστείς να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamore ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Μόλις επιστρέψουμε από διαφημίσεις, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, η διοικήτρια της νέας αρχής για την εποπτεία της αγοράς, θα συζητήσουμε για την συμφωνία κυρίων, πώς πάει στα σούπερ μάρκετ, τι γίνεται με τις τιμές, τι γίνεται με τα ταμπελάκια και αν έρχονται και νέες πρωτοβουλίες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
8: Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι!
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει!
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει!
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει!
11: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
12: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει!
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει

0: στην εκπαίδευση.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.artinfo.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Από το χαρούμενο ξύπνο του 1954, Γιώργος Οικονομίδης, Ντίνος Ηλιόπουλος, Νίκος Ρίζος, ανάθεμα την μπούκλα σου. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών και η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, η διοικήτρια της νέας αρχής για την εποπτεία της αγοράς, είναι ήδη στο τηλέφωνο. Μιλούσαμε χθες με αφορμή αυτή την αναφορά που έκανε ο κύριος Ραυτόπουλος για προϊόντα που χάθηκαν από την λίστα. Δεν χάθηκαν, ξαναμπήκαν στην θέση τους. Ήταν μια στιγμιαία αλλαγή εκεί στη συντήρηση που γίνεται το σύστημα, αλλά έτσι κι αλλιώς κλείνει πια ένα δεκαήμερο από τότε που ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, και έχει ενδιαφέρον να ρωτήσουμε τον άνθρωπο που ξέρει περισσότερο από όλα και παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τι γίνεται με τις τιμές, την κυρία Τσαγκάρη, αν έχει πάει καλά όλο αυτό και τι προβλήματα υπάρχουν. Καλημέρα κυρία Τσαγκάρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στο ακροατέ σας.
0: Λοιπόν, πάμε πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε τι έγινε με αυτά τα προϊόντα που χάθηκαν από την λίστα και ξαναβρέθηκαν στη λίστα.
1: Όπως το είπατε πολύ καλά, υπήρχε ένα τεχνικό ζήτημα. Μπορώ να εξηγήσω ακριβώς τι έγινε. Το πρόβλημα προέρχεται από τα κρέατα, τα οποία κρέατα δεν έχουν barcode που έχουν όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Έχουν μόνο τον εσωτερικό κωδικό της κάθε αλυσίδας. Και εκεί έγινε ένα προσωρινό ξεκρέμασμα, έτσι, γιατί φτιάχνουν και ειδικά barcode, ψεύτικα barcode για αυτά. Οπότε επανήλθανε αυτή.

0: τη στιγμή που μιλάμε η κωδική στο πόσο κάνει, ή μάλλον να δώσω μια συνολική, τις τελευταίες 2-3 μέρες έχουν προσθεθεί στην Εθνική Πρωτοβουλία Μειοσυστημών 5 κωδικοί από επώνυμη πολύ μεγάλη εταιρεία σε γαλακτοκομικά προϊόντα και επίσης έχουν προσθεθεί και 30 ιδιωτικής ετικέτας από συγκεκριμένη αλυσίδα.
1: Ναι.
0: Άρα από τα 1740 που μιλάγαμε είναι αυτή τη στιγμή σύνολο 1775. Αν κάποιος από αυτούς που πολεμούν να αποδομήσουν την Εθνική Πρωτοβουλία δουν αυτή τη στιγμή το πόσο κάνει, θα δει 1758 κωδικούς, λείπουν 17 κωδικοί, οι οποίοι μέχρι τις 11-12 θα έχουν προσθεθεί. Το λέω γιατί ξέρετε η αποδόμηση είναι το πιο εύκολο πράγμα σε αυτή τη χώρα και ενώ η δόμηση αυτών έστω και μικρών πρωτοβουλειών είναι ίσως το πιο δύσκολο.
1: Ωραία.
0: Πείτε μου και συγγνώμη που σας διέκοψα.
1: Παρακαλώ, πήγα να ρωτήσω ότι αυτές τις πρώτες 10-11 μέρες αυτό που ακούω περισσότερο από καταναλωτές είναι ότι βρίσκουμε πολύ λίγα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή δεν είναι σίγουρα 1400 κωδικοί που βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ. Είναι λίγα, τα βρίσκουμε δύσκολα. Μπερδευόμαστε κιόλας γιατί υπάρχουν και άλλες προσφορές και δεν ξέρουμε τι είναι από εδώ, τι είναι από εκεί.
0: Ωραία, έχετε, βάζετε πολύ ωραία θέματα. Ξεκινάμε και θυμίστε μου γιατί είπατε πολλά.
1: Να ξεκινήσουμε με το βασικό πρώτα απ' όλα. Ότι επειδή δεν είναι υποχρεωτική αυτή η εφαρμογή του μέτρου, έχετε εικόνα εάν τα σούπερ μάρκετ είναι πολλά, αλλά ενώ από το δειγματοληπτικό έλεγχο που έχετε κάνει ή από τις αναφορές που έχετε, έχουν εφαρμόσει αυτή την συμφωνία σε τέτοιο μέγεθος που είναι ικανοποιητικό ή είναι, ξέρω εγώ, 300-400-500 κωδικοί που είναι λίγοι κωδικοί στα 25.000 κωδικούς.
0: Πάμε, καταρχήν τα 1740 ή τώρα τα 1775 που έχουν γίνει περιλαμβάνονται κωδικούς σχολικών οι οποίοι βρίσκονται και εκτός του καναλιού που λέμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και κάποια σχολικά στα σούπερ μάρκετ, αλλά ο βασικός κορμός προέρχεται από τις αλυσίδες παιχνιδιών και χαρτικών γνωστές και μη εξαιρέτες, έτσι. Οπότε είναι λογικό πρώτον το 1775 να κατεβαίνει χωρίς αυτές τις αλυσίδες. Πάμε στο επόμενο. Κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ έχει τη δική της διανομή. Και επίσης έχει τη δική της διανομή και ανακατηγορία καταστήματος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μεγάλα καταστήματα έχουν πολύ μεγαλύτερη διανομή, μικρότερα καταστήματα, μεσαία, μικρότερα. Δηλαδή φανταστείτε ότι μια αλυσίδα μπορεί να έχει 5 και 7 κατηγορίες καταστημάτων. Οπότε το να βρούμε όλους τους κωδικούς σε όλα τα καταστήματα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και εξηγείται αυτό. Έτσι, πάμε και στο τρίτο. Δεν φαίνονται. Έχετε δίκιο και καταλαβαίνω. Γιατί καταλαβαίνω. Οι προσφορές που υπάρχουν παράλληλα με αυτούς τους κωδικούς είναι πάρα πολλές. Και τις θέλουμε.
1: Ναι,
0: εγώ τις θέλω.
1: Προφανώς.
0: Και εσείς τις θέλετε και ο καταναλωτής τις θέλει. Όταν λοιπόν υπάρχουν και πάρα πολλές προσφορές που κάποιες φορές σηματοδοτούνται και με πιο φωναχτό, να το πω, τρόπο, είναι λογικό να χάνεται η πρωτοβουλία μιας συστημής η οποία είναι με ένα καπελάκι το λεγόμενο νεροχύτη του ραφιού, δηλαδή εκεί που μπαίνει η τιμή, οπότε είναι λογικό να χάνεται όταν οι υπόλοιπες προσφορές σηματοδοτούνται στο ράφι με ένα διαφορετικό πιο έντονο τρόπο.
1: Ναι.
0: Οπότε και σε αυτό θα συμφωνήσω στο σχόλιο, αλλά αν κάποιος είναι λίγο παρατηρητικός έτσι, και πάει λίγο πιο κοντά στο ράφι, που θα αναγκαστεί να πάει στο ράφι για να πάρει τα προϊόντα που χρειάζεται, θα το βρει για την πρωτοβουλία μειοσυστημών.
1: Από σχόλια ακροατών και πάλι σας θέλω το ερώτημα ότι αυτή η πρωτοβουλία έδωσε δικαιολογία και αφορμή στους εμπόρους, γιατί οι έμποροι ξεκινάνε την διαδικασία και μετά φτάνει στα σούπερ μάρκετ, να σταματήσουν τις μεγάλες προσφορές που κάνανε πριν τον Ιούλιο και να μπουν σε αυτή την πρωτοβουλία που είναι πολύ μικρή η μείωση, ξέρω εγώ 5, 6, 7, 8% ενώ κάνανε πολύ μεγαλύτερη προσφορά πριν.
0: Ναι. Εγώ αυτό που γνωρίζω, όχι μόνο γνωρίζω, αλλά και παρακολουθώ. Μιλάνε δηλαδή ότι σταμάτησαν τον Αύγουστο να τα κάνουν αυτά.
1: Ναι, ότι μέχρι τον Ιούλιο, ξέρω εγώ, υπήρχαν προσφορές στο ίδιο προϊόν πολύ μεγαλύτερες. Σταμάτησε αυτή η προσφορά και τον Αύγουστο είδαμε το ίδιο προϊόν σε αυτή την πρωτοβουλία με πολύ μικρότερη πια μείωση.
0: Ναι. Κοιτάξτε, το προωθητικό πλάνο ανήκει φυσικά στους προμηθευτές. Μπορώ να σας πω ότι υπήρχαν μεγάλες προσφορές και τον Αύγουστο, αλλά γενικά ο Αύγουστος, θέλω να βάλετε και κάτι άλλο να έχετε υπόψη σας. Είναι ένας μήνας που, επειδή και όλη η Ελλάδα βρίσκεται σε διακοπές, δεν είναι ένας μήνας, και το λέω από την προηγούμενη μου εμπειρία, ο οποίος χαρακτηρίζεται από υψηλό προωθητικό πλάνο.
1: Σύμφωνο.
0: Γιατί λες, ο άλλος είναι έξω, τρώει έξω, πηγαίνει και στα σούπερ μάρκετ όταν έχει σπίτι κτλ. Αλλά είναι πολύ μικρότερη η ένταση. Και αυτό πιστοποιείται κιόλας και από τα στοιχεία και της Νίλσεν και της Ιρτάνα. Ο Αύγουστος είναι ο μικρότερος μήνας σε προωθητικό πλάνο ενεργειών των προμηθευτών.
1: Ωραία. Άλλη αναφορά. Πήγαμε στο σούπερ μάρκετ και είδαμε ότι η τιμή που δίνει μετά την προσφορά, αυτή την προσφορά, αυτή την πρωτοβουλία, είναι μεγαλύτερη από την τιμή που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα. Δεν με νοιάζει τι λέει, σας λέω το μήνυμα που μου είχε
0: έρθει.
1: Δεν με νοιάζει τι λέει το πόσο κάνει. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά πόσο έπαιρνα το προϊόν, γιατί το παίρνω μια φορά την εβδομάδα τουλάχιστον.
0: Εγώ θα έλεγα σε αυτό, επειδή καταρχήν να πω το πρώτο. Ιούλιο και Αύγουστο, επειδή δέχομαι σαν αρχή και βασινό μου όλες τις ανατιμήσεις που ανακοινώνονται από τους προμηθευτές στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχει ούτε μία ανατίμηση επίσημη. Έτσι, τι ανεπίσημη δεν νοείται σε αυτό το σύστημα να υπάρχει. Εκτός από μία εταιρεία η οποία και δεν συμμετέχει στην πρωτοβουλία μείωση τιμή. Άρα, με τα χαρτιά ανακοινώσεις ανακοινώσεις ανατιμήσεων δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Αυτό που υπάρχει, και είμαι σίγουρη ότι επειδή είναι μπερδεμένο και πολύπλοκο το σύστημα, υπάρχουν προσφορές που έτρεχαν τον Ιούλιο ή και τον Αύγουστο ενδεχομένως. Να το θυμάται ο καταναλωτής, και καλά κάνει και το θυμάται. Έτσι, αλλά να μην το βρίσκει, ας πούμε, στις αρχές Σεπτεμβρίου αυτό το πράγμα ή στα τέλη Αυγούστου και να το θεωρεί αυτό ότι είναι ανατίμηση.
1: Ναι. Ωραία.
0: Αυτό εγώ πιστεύω από την εμπειρία μου ότι ισχύει. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχουν ανατιμήσεις που να έχουν ανακοινωθεί στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Και αυτό είναι το σημαντικό.
1: Σύμφωνο.
0: Και να σας πω και κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτό πιστοποιείται, σας λέω εγώ ότι με κάποιο τρόπο εγώ δεν έπαιρνα τα σωστά στοιχεία. Ας κοιτάξουμε λίγο τον πληθωρισμό τροφίμων ή τον πληθωρισμό των σούπερ μάρκετ από τον Ιελτά. Ήτανε αρνητικός 0,2 τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ήτανε θετικός 0,2. Και μιλάω για το Ιελτά, γιατί αυτοί μετρούν 100% τον πληθωρισμό του σούπερ μάρκετ.
1: Ναι,
0: και δεν
1: αλλά
0: μιλάω για
1: είδαμε πάλι αυξήσεις 13% στο Μοσχάρι, 11% στο Χοιρινό και στο Κατσίκι.
0: Αυτό τα είδαμε στην Κλώσσα, και με συγχωρείτε για το απότομο όχι, το είδαμε στην Ελστάτ.
1: Το είδαμε στην Ελστάτ, ναι.
0: Μπράβο, η Ελστάτ μετράει ένα άλλο δείγμα. Η Ελστάτ μετράει την Ελλάδα με όλα τις τα κανάλια. Αν πάρουμε παράδειγμα το κρέας...
1: Καλά φαντάζομαι ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Αρχή δεν ελέγχει μόνο τα σούπερ μάρκετ, ελέγχει το σύνολο της αγοράς.
0: Όχι, δεν μπορώ εγώ να ελέγξω. Καταρχήν, μπορώ να ελέγξω και να δω τις τιμές, αλλά η χρεοπολία αυτής της χώρας δεν υπόκειται σε κανένα νόμο στο πόσο θα πουλάνε.
1: Ναι, αλλά αν υπάρχει σφροκέρδια κάπου στην αλυσίδα, δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
0: Κοιτάξτε, όταν δεν υπάρχει είμαστε μια ευνομούμενη χώρα, έτσι, όταν δεν υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο, δεν έχει δικαίωμα, με ποιο δικαίωμα η ανεξάρτητη αρχή θα μπει μέσα να πει γιατί πουλάς 10 και όχι 9.
1: Άρα, με συγχωρείτε, προφανώς η κυβερνητική πολιτική δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, ούτε η αποφάση είναι δική σας αρμοδιότητα, απλά εσείς είστε το όργανο που εφαρμόζει τις αποφάσεις. Αλλά μου κάνει εντύπωση να ακούω ότι οι πρωτοβουλίες εξαντλούνται στην συμφωνία κυρίων για, για τους 1.400 κωδικούς και η υπόλοιπη αγορά και τα υπόλοιπα προϊόντα μέσα στο σούπερ μάρκετ και η υπόλοιπη αγορά μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Να ανεβάσει όσο θέλει τις τιμές, να τις κατεβάσει όσο θέλει τις τιμές, αν θέλει να κλέψει, αν δεν θέλει να κλέψει, γιατί δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχει μάλλον πλαίσιο που να λέει τόσο πρέπει να το κάνεις ή τόσο δεν πρέπει να το κάνεις.
0: Κύριε Κλώσσα, εκτός από πλαίσιο, θέλω να θυμίσω, βέβαια είναι λίγο πάλι τεχνικό το ζήτημα, ότι το πόσο πουλάει από ένα μικρό κατάστημα μέχρι μια λυσίδα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τους νόμους της Επιτροπής Ανταγωνισμού, επαφίεται μόνο τη διακριτική ευκαιρία του καταστήματος, της αλυσίδας. Άρα αυτή η νόμη είναι ευρωπαϊκή, δεν είναι καν ελληνική.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί κάποιος να επέμπει και να πει βάσει νόμων νομοθεσίας ότι, κύριε Κλώσσα, πρέπει να πουλάτε το μουσχάρι στα 14 ευρώ και όχι στα 19.
1: Αν εσείς δείτε ότι το προϊόν φεύγει 1 ευρώ από το χωράφι ή από την μονάδα και φτάνει στο ράφι 25 ευρώ, δεν θα ελέγξετε εσείς, οποιοδήποτε τέλος πάντων μηχανισμός, δεν θα ελέγξει πού έχουν πάει τα υπόλοιπα 24 ευρώ και αν εδώ υπάρχει εσωκέρδεια?
0: Κοιτάξτε, στην αρχή εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και το κάνουμε και εγώ προσωπικά είναι πραγματικά να καταλαβαίνω ότι υπάρχει στα ενδιάμεσα και γιατί βγαίνει η τιμή που βγαίνει. Αλλά να ελέγξω ή να επιβάλλουμε πρόστιμο, δεν υπάρχει τέτοια νομοθεσία. Ίσα υπάρχει αντίθετη νομοθεσία βάσει της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία λέει ότι η διαμόρφωση της ελληνικής τιμής στο ράφι σε οποιοδήποτε κανάλι επαφίεται στη διακριτική ευκαιρία του συγκεκριμένου μαγαζιού, εταιρείας κτλ.
1: Τελευταίο ερώτημα. Επίσης δεν είναι δική σας η αρμοδιότητα να ετοιμάσετε τα επόμενα προγράμματα, αλλά έχετε εσείς, ξέρετε αν ετοιμάζετε κάτι καινούργιο, γιατί φαντάζομαι δεν θα μείνουμε στην αντιμετώπιση ακριβίας μόνο σε αυτή τη συμφωνία κυρίων.
0: Κοιτάξτε, όπως πολύ σωστά είπατε, εμείς δεν έχουμε κανένα ρόλο στο νομοθετικό, όμως έχουμε συμβουλευτικό ρόλο.
1: Ναι.
0: Και αυτό, όλος αυτός ο έλεγχος, παρακολούθηση να το έλεγα, ακόμα και σε αυτά τα κανάλια που είπατε, έχει και αυτό το σκοπό. Δηλαδή, να υποδεικνύουμε ότι σε αυτό το κανάλι υπάρχει αυτή η στρέβλωση, υπάρχει η άλλη κτλ. Κτλ.
1: Ναι.
0: Και αυτός είναι ο ρόλος μας και θα συνεχίσουμε να τον κάνουμε γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός. Τώρα, τα επόμενα σχέδια, εγώ τους επόμενους 2 με 4 μήνες θεωρώ ότι ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα θα κρατηθεί σε πολύ καλά επίπεδα. Παρότι υπάρχουν πολύ μεγάλοι παράγοντες εξωγενείς οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν προς την αντίθετη κατεύθυνση, παρόλα αυτά με την πρωτοβουλία μείωσης τιμής και όλη αυτή την παρακολούθηση θα κρατηθεί σε χαμηλά επίπεδα. Το θέμα για μένα είναι η ενέργεια, έτσι που είναι πολύ...
1: Είναι ο πονοκέφαλος για όλους.
0: Ο πονοκέφαλος ο μεγάλος.
1: Μακάρι να δούμε πρωτοβουλίες και να δούμε και βασικά να πέφτει η ενέργεια για να πέσουν και οι τιμές των υπολείπων και να έχουμε να συζητάμε μόνο για ελέγχους και όχι για ακρίβεια. Ευχαριστώ, κυρία Τσαγκάρη.
0: Να είστε καλά. Και επίσης, ένα τελευταίο μικρό. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
1: Αλήθεια.
0: Δεν υποστήριξα ποτέ ότι τα έχουμε κάνει όλα τέλεια. Απλά οποιοδήποτε έχει να προτείνει να κάνουμε κάτι καλύτερο με τεράστια χαρά γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος να πάμε μπροστά. Όλοι μαζί.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια της Νέας Αρχής για την εποπτεία της αγοράς. Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκαν τα 17 βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Τέλειος Χατζηιωάννου 2026. Με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο 150.000 ευρώ απέσπασε η Loop CV του Γιώργου Αυγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace του Νικηφόρου Κριτικού και Γρηγόρη Στάθη. Το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η Vivestia Booking Metasets Platform του Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Βραβεία που διοργανώνονται από το Stelios Philanthropic Foundation στηρίζουν το 2008 την επιχειρηματικότητα για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
6: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
9: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
9: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

0: παρέες στην αυλή.
1: Γιατί μαθαίνω, γιατί χορεύω.
0: Για το ποδόσφαιρο στο διάλειμμα, το βόλι.
1: Πάω και έρχομαι μονάχος, μοναχή.
0: Κι οι γάτοι που μ' ακολουθούν είναι δικοί μου.
1: Με τίποτα δεν την αλλάζω αυτή τη διαδρομή. Που γίνεται πια ένα με τη ζωή μου. Παίζω κρυφτό, κυνηγητό. Και η δασκάλα μας περιμένει, είναι ωραία.

0: Αυτή ήταν η τελευταία εβδομάδα, τελευταία μέρα της εβδομάδας, πρώτη μέρα του σχολείου για τα παιδιά. Ακούσαμε πολλά. Μη σαυροκοπιέσαι, παιδάκι μου. Θα ζήσω και την επόμενη εβδομάδα. Επειδή είπα τελευταία εβδομάδα γι' αυτό. Α, δεν είναι αυτό που νομίζω, εντάξει. Καλή σχολική χρονιά να έχουν τα παιδιά, καλή σχολική χρονιά να έχουμε και εμείς, να αντέχουμε. Σας αφήνουμε με Νεφέλη Φασούλη και τι ακόμα, και Σπύρο Γραμμένο στο Θέλω Σχολείο. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Έχετε Βασίλης Τέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής μέχρι τις 11. Αν όλα πάνε καλά, εμείς λίγο μετά τις 7 τη Δευτέρα.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
7: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
6: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
7: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
6: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
7: Τηλέφωνο 697-3300-961.
6: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, Παρασκευούλα σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου του 2026. Βρισκόμαστε λίγο μετά τις 9 το πρωί, 9 και 5 πρώτα λεπτά. Καλή σχολική χρονιά καταρχήν, έτσι. Η πρώτη μέρα για τη νέα σχολική περίοδο. Αρκετές νισταγμένες φατσούλες πρωί-πρωί. Πολλοί δεν είχαν και την καλύτερη διάθεση, είναι η αλήθεια. Και αυτό νομίζω πιάνει και τους εκπαιδευτικούς, όχι μόνο τους μαθητές. Ας ελπίσουμε ότι η εικόνα και η κατάσταση είναι καλύτερη σχετικά με ό,τι είχε να κάνει με τα σχολικά κτίρια, τα βιβλία κλπ. Έτσι, τον ερχομό ξανά και την επάνωδο, αν θέλετε, στην σχολική ζωή. Έγιναν εδώ δουλειές και γενικότερα και στους δήμους περιοχής μας και ειδικότερα στον Δήμο Αγρινίου για την αντιμετώπιση κάποιων καταστάσεων. Πιστεύω ότι τα πράγματα πήγαν καλά. Αν δεν πήγαν καλά, εδώ είμαστε. Πάντως, ειδικότερα στο 4ο γυμνάσιο Αγρινίου, όπου είχαμε και σοβαρούς βανδαλισμούς, η εικόνα είναι τελείως διαφορετική και πολύ καλή, πρέπει να πω. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που υπήρχε εκεί με τους σοβαρούς βανδαλισμούς που είχαν γίνει στο συγκεκριμένο σχολικό κτίριο. Αυτό που απασχολεί, αυτό που προβληματίζει βέβαια, δεν είναι άλλο από τη μεγάλη μείωση του μαθητικού δυναμικού, έτσι. Κάτι το οποίο παρατηρείται πανελλαδικά και βέβαια και στα μέρη μας. Αυτό συμβαίνει βέβαια κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο Παναγιώτης Τσακανίκας κοντά σας και σήμερα όπως κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τον Αντένα Στάρ τους 103,5 για το Αγρίνιο, την Ετωλοκαρνανία, όλη τη Δυτική Ελλάδα, όπου πιάνει τέλος πάντων το σήμα του Αντένα Στάρ ραδιοφωνικά, στο antennapavlastar.gr, μας ακούτε διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε. Ο Ευάγγελος Κοκώσης στον ήχο. Στη μουσική ο Μικ Τζάγκερ βέβαια είναι αυτός που ακούτε, έτσι. Και να πω ότι είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε μερικές από τις πιο σημαντικές ειδήσεις της κεντρικής επικαιρότητας. Φυσικά στη συνέχεια επικεντρώνουμε στα δικά μας την τοπική σας ενημέρωση. Ο θάνατος, οι συνθήκες θανάτου μάλλον του Γιώργου Μαζονάκη εξακολουθούν να είναι κυρίαρχο θέμα στην κεντρική επικαιρότητα. Πλέον οι γιατροί οι οποίοι είχαν αναλάβει αυτή την πλασμαφαίρεση, αυτή την ιατρική πράξη, βρίσκονται από ό,τι φαίνεται αντιμέτωποι με κατηγορίες, κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Μάλιστα έχουν σύλληφθει, έχουν παρατηρηθεί, σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, σοβαρότερες αντιφάσεις σχετικά με το θάνατο του Μαζονάκη. Και υπάρχει και ένα τρίωρο μάλιστα το οποίο είναι χαμένο. Άλλα λένε οι γιατροί, άλλα βλέπουμε στις κάμερες.

Ισορρός του δημοφιλούς τραγουδιστή βρίσκεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Επαναλαμβάνουμε, υπάρχει αυτό το κενό των τριών ωρών στην κλινική και κάποια κρίσιμα ερωτηματικά τα οποία ακόμη δεν έχουν απαντηθεί. Κυβερνητική αμφισβήτηση έχουμε σχετικά με το κόστος του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα. Στο μικροσκόπιο της Νέας Δημοκρατίας μπαίνει η δημοσιονομική αποτύπωση των εξαγγελιών. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση πρέπει να πω ότι η Ελλάς έχει πει πως θα καταθέσει το πρόγραμμά της αρμοδίως, ούτως ώστε να αξιολογηθεί μέχρι το τελευταίο ευρώ. Και ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά σε αυτή την κατεύθυνση. Από την πλευρά της κυβέρνησης κάνουν λόγο πάλι για λεφτόδεντρα. Πάντως, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ανέλησε μάλλον τα μέτρα αυτά που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας και κάνει λόγο για ένα πραγματικό κόστος του προγράμματος αυτού, το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας.

Στο Αγρίνιο έχουμε νέα και φυσικά να πω ότι χθες έγιναν οι ομιλίες της κυρίας Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, σε αίθουσα ενός περιπτέρου συγκεκριμένα. Βέβαια δεν υπήρχε μεγαλύτερη αίθουσα ή δεν ήθελε ενδεχομένως να μιλήσει σε μεγαλύτερη αίθουσα η Μαρία Καριστιανού. Μάλιστα, άλλωστε, έχουμε δει δημοσκοπικά πόσο έχει ξεφουσκώσει η δική της πολιτική προσπάθεια. Έγινε ομιλία χθες και από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Κουτσούμπα.

Σοβαρό τροχαίο για άλλο ένα τροχαίο στην περιοχή μας, στην Εθνική Οδό, αυτή τη φορά στο ύψος της Στράτους. Μπαράλια τα αυτοκίνητα, ευτυχώς με έναν ελαφρά τραυματία το τροχαίο αυτό. Στον Αστακό είχαμε μια φωτιά η οποία οριοθετήθηκε, ευτυχώς χωρίς να εξαπλωθεί. Το Αγρίνιο αποχαιρετά και τον Παναγιώτη Τσάμι, έναν πολύ γνωστό επαγγελματία εδώ της εστίασης και όχι μόνο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Μια πολύ πραγματικά συμπαθητική και αγαπημένη φιγούρα και ενεργό μέλος του ΚΚΕ.

Σε λίγη ώρα, σήμερα Παρασκευή, φίλοι συγγενείς αποχαιρετούν για τελευταία φορά και τον 45χρονο Κωνσταντίνο Πάθα. Τον άτυχο άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο κέντρο της Αθήνας την περασμένη Τρίτη, ενώ περίπου δύο μέρες νωρίτερα είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του. Είχε βρεθεί νεκρός, όπως είπαμε, στο κέντρο της Αθήνας και υπάρχουν, πρέπει να πω, γιατί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες έχω επαφή με την συγκεκριμένη οικογένεια, υπάρχουν κάποια ερωτηματικά τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν κάτω από τις συνθήκες θανάτου, αλλά και της εξαφάνισής του, έτσι και το αν ανεβρέθη ισορρός και αν ταυτοποιήθηκε ισορρός γρήγορα και πότε ενημερώθηκε η οικογένεια. Εδώ είναι τα ερωτηματικά τα οποία υπάρχουν σχετικά με, με τη διαδικασία ανέβρεσης του θανάτου αλλά και της ταυτοποίησης του άτυχου 45χρονου, ο οποίος, όπως είπαμε, κυδεύεται σε μία ώρα περίπου στο χωριό του, στη Ματαράγκα της Μακρινίας.

Αυτά και άλλα λοιπόν κατά τη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Η Ευανθία, ο Ευάνθιος, ο Ευφρόσινος γιορτάζουν σήμερα. Το 1611 επαναστάτες με επικεφαλή στον Μητροπολίτη Διονύσιο τον Δεύτερο καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί αντιπιτίθενται, συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, τον οποίο δέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς. 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στη Χίο και τη Λέσβο από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. 1938, μετά από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από τον Θίασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. Η σκηνοθεσία ήταν του Δημήτρη Ροντήρη, η μετάφραση του Ιωάννη Γρυπάρη και η μουσική του Δημήτρη Μητρόπουλου. Μιλάμε για ιερά τέρατα, φίλες και φίλοι, έτσι. Στον Θίασο συμμετείχαν γνωστοί ηθοποιοί όπως η Ελένη Παπαδάκη, η οποία δολοφονήθηκε στα Δεκεμβριανά, έτσι. Η Βάσο Μανολίδου, η Ελένη Ζαφυρίου, η Μαρία Αλκαίου, ο Θάνος Κοτσόπουλος και ο Μάνος Κατράκης. Το 1961 ιδρύεται σαν σήμερα η Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστή με τα αρχικά WWF.

1973 πραξικόπημα εκδηλώνεται στη Χιλή. Ο στρατός της χώρας με επικεφαλής τον στρατηγό Αουγκούστο Πινοσέτ ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε. 2001, οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο αλλά και σε μια ερημική περιοχή στο Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί ξεπερνούν τις 3.000 από όλα αυτά τα χτυπήματα, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής.

Χθες βέβαια, γιατί όλα είναι show στην Αμερική, σηκώθηκαν 2.685 νομίζω drones. Ευάγγελε, δεν ξέρω αν το είδες το σκηνικό. Ναι, ήταν ένα εκπληκτικό πράγμα, τα οποία αυτά τα drones σηκώθηκαν όσο ήταν ο αριθμός των νεκρών στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Τόσα ήταν και τα drones, τα οποία σηκώθηκαν και δημιούργησαν μέσα στη νύχτα το ολόγραμμα των δίδυμων πύργων. Ήταν πραγματικά εκπληκτικό και αρκετά συγκλονιστικό, θα έλεγα, το θέαμα το οποίο είδαμε χθες στη Νέα Υόρκη για τις εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται για τα 25 χρόνια για την 11η Σεπτεμβρίου, τη μέρα που άλλαξε τον κόσμο.

Τέλος το 2004, σαν σήμερα, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό ανοιχτά της Σιδωνίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Το δυστύχημα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά στην ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθυνών. 1885 γεννιέται ο David Herbert Lawrence, Βρετανός συγγραφέας, ο εραστής της Ladies Chatterley, Madame Bovary, ερωτευμένες γυναίκες στα κορυφαία έργα του. Το 1935 γεννιέται ο Arvo Pärt, Εσθονός συνθέτης, ενώ το 1965 έρχεται στη ζωή ο Moby, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Richard Melville Hall, ο πρίγκιπας της ηλεκτρόνικα, έτσι με εκατομμύρια δίσκους, δημοφιλέστατος, είχα την τύχη να τον δω και ζωντανά τον Ιούλιο στο τρίμερο φεστιβάλ αυτό που έγινε στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας. Πραγματικά μια ξεχωριστή συναυλία, ξεχωριστός και στη σκηνική του παρουσία ο Moby, και βέβαια είναι ο πλέον εμπορικός δημιουργός της ηλεκτρονικής μουσικής.

Ήταν 11 Σεπτεμβρίου του 1954 όταν πέθανε η Μάρικα Κοτοπούλη, διακεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιός. Το 1973 δολοφονείται ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής. Δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος για το οποίο μίλησα πριν, του στρατηγού Πινοσέτ. 2019 πεθαίνει ο Αντώνης Λιβάνης, Έλληνας επιχειρηματίας και πολιτικός, ο πιο έμπιστος και μακροβιότερος συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Ιδρυτής του εκδοτικού οργανισμού Λιβάνη, ένας από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οργανισμούς της χώρας. Ο Αντώνης Λιβάνης, πραγματικά ένα σημείο αναφοράς στα πολιτικά πράγματα της χώρας μας, το τελευταίο τέταρτο του περασμένου αιώνα, πρότυπο κάθε επίδοξου μυστικοσύμβουλου.

Να κάνουμε βέβαια μια αναφορά στην Αλέκα Κατσέλη, μια διακεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιό του θεάτρου, ειδικευμένη στο αρχαίο δράμα. Για πολλά χρόνια, από το 1936 έως το 1964, συμμετείχε ως ιέρια και πρωθιέρια στις τελετές αφής της Ολυμπιακής Φλόγας. Η Αλέκα Κατσέλη, η οποία πέθανε στις 11 Σεπτεμβρίου του 1994 σε ηλικία 76 ετών.

Να πω για την Ξένια Καλογεροπούλου, ηθοποιό, συγγραφέα, σκηνοθέτηδα. Η Ξένια Καλογεροπούλου, η οποία υπηρέτησε με το ταλέντο και την εργατικότητά τη όλα σχεδόν τα είδη του θεάματο, από τα πιο σοβαρά έω τα πιο ελαφρά. Πολύ λίγοι Έλληνε ηθοποιοί και μάλιστα στάρ του κινηματογράφου, οι πρωταγωνιστέ του θεάτρου, εξελίχθηκαν τόσο σωστά και ωραία με στο χρόνο όσο η Ξένια Καλογεροπούλου, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα στι 11 Σεπτεμβρίου του 1938 στην Αθήνα.

Αυτό είναι ο Μόμπι, βέβαια, που ακούμε. Η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς αυτή την ώρα στην πόλη του Αγρινίου. Ανατολικός είναι ο άνεμος. Σε αρκετά υψηλά ποσοστά υγρασία πρέπει να πω αυτές τις μέρες, έτσι χθες προχθές. Αν και η υγρασία έχει ανέβει, έτσι η θερμοκρασία έχει πέσει, αλλά τα υψηλά ποσοστά υγρασίας δεν είναι και ό,τι καλύτερο σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν εδώ στην περιοχή. Σήμερα καθαρός καιρός προβλέπεται από τους μετεωρολόγους, ειδικότερα από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, με τους ανέμους νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία στους 34 να φτάνει. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, αύριο, εδώ στην περιοχή του Αγρινίου, στην δυτική Ιστρά Ελλάδα, καθαρός καιρός ηλιοφάνεια, με ανέμους αρχικά βόρειους, από το μεσημέρι και μετά δυτικούς, βόρειο-δυτικούς, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία το Σάββατο από 20 έως 34, ενώ την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου προβλέπεται ηλιοφάνεια, περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες, οι άνεμοι βορειοανατολικοί αρχικά, δυτική, βορειοδυτική, 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι και μετά η θερμοκρασία την Κυριακή από 21 έως 32. Πάμε να δούμε τώρα και τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου τι καιρό θα κάνει. Θα έχουμε καλό καιρό κατά κύριο λόγο ηλιοφάνεια. Θα έχουμε τοπικές νεφώσεις όμως το πρωί, δεν σημαίνει κάτι αυτό, δεν υπάρχει πρόγνωση για βροχή. Η άνεμη ανατολική, βορειοανατολική, αρχικά δυτική, νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι και μετά τη Δευτέρα θερμοκρασία από 19 έως 31. Πέφτει σιγά σιγά η θερμοκρασία και αυτό θα είναι ακόμη πιο αισθητό την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, όπου θα έχουμε τοπικές νεφώσεις και ίσως κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις το μεσημέρι. Σύντομα όμως ο καιρός θα παρουσιάζει βελτίωση σύμφωνα με την πρόγνωση. Η άνεμη την Τρίτη ανατολική, βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 28. Ενώ την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου θα έχουμε πάλι καλό καιρό, καθαρό ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, με τους ανέμους νοτιοδυτικούς από το μεσημέρι και μετά 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 18 έως 30. Κάπως έτσι ο καιρός στην περιοχή μας μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Φίλες και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης στην Οδό Ερών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Η τράπεζα Υπήρου έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο, αλλάζει τα δεδομένα, ξεχάστε τις ουρές, τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση, ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Υπήρου, στο Αγρίνιο. Δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα.

Σαρωτική ένοχη στα σχολικά λεωφορεία, πρέπει να πω ότι γίνονται από τα ξημερώματα της Παρασκευής, από κλιμάκια της τροχιάς σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως βέβαια στην Αττική, σε πολλά σημεία της πρωτεύουσας, με αφορμή το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς και τον καθιερωμένο αγιασμό στα δημοτικά γυμνάσια και λύκεια της επικράτειας. Πρώτο κουδούνι σήμερα, βέβαια, μάλιστα έτσι έχουμε ενημερωθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τους κατατόπους δήμους και για τις εκπροσωπήσεις τους στους αγιασμούς που θα γίνουν στα σχολιά. Και βέβαια είναι και η πρώτη μέρα του σχολείου, η οποία και αυτή αρχίζει, αν θέλετε, κατά κάποιον τρόπο να προβληματίζει για άλλη μια φορά. Και για τις ελλείψεις ενδεχομένως που υπάρχουν, σίγουρα θα εμφανιστούν και κάποια κενά, σίγουρα θα υπάρχουν ενδεχομένως κάποια ζητήματα σε κάποια σχολιά κάποιων συγκεκριμένων ειδικοτήτων εκπαιδευτικών. Πιστεύω ότι σχετικά με το κτηριακό έγινε μια καλή προσπάθεια από το Δήμο Αγρινίου. Είχαμε μιλήσει στην αρχή της εβδομάδας και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Χρήστο Ζαργαβέλη. Φυσικά θεωρώ ότι προβληματάκια ενδεχομένως να εμφανιστούν, να παρουσιαστούν και να αντιμετωπιστούν, θεωρώ και ελπίζω, αυτές τις ημέρες. Βέβαια υπάρχουν και τα κτίρια εκείνα τα οποία είναι παλιά, χρειάζονται μεγάλες εργασίες έτσι ανακατασκευής και πολλά χρήματα έτσι για να γίνουν τα σχολεία αυτά. Αυτά είναι ζητούμενα τα οποία θα πρέπει βέβαια να διεκδικηθούν, πιστεύω, και από τις τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές, ειδικά τα σχολεία έτσι, τα οποία αντιμετωπίζουν όντως προβλήματα. Είναι αλήθεια ότι έχουμε και σχολεία τα οποία είναι τα κτίρια τους άνω των 100 ετών, έτσι, ειδικότερα κάποια έτσι, ιστορικά κτίρια δημοτικά στο Αγρίνιο και όχι μόνο.

Χαζεύω ένα βίντεο εδώ πέρα με άγριο ξύλο στην οδό Πέτρου Ράλι κατά τη διάρκεια της νύχτας, φίλες και φίλοι. Ήταν επεισοδιακή καταδίωξη και ξυλοδαρμή ανάμεσα στους αναβάτες μιας μηχανής και τους επιβάτες ενός αυτοκινήτου. Ένας τραυματίας, 5 προσαγωγές. Αλλά υπάρχει βίντεο, πρέπει να σας πω. Πραγματικά μιλάμε για απίστευτη συμπλοκή, φίλες και φίλοι. Κακός χαμός σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, στη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κηφισού. Και όλα πώς ξεκίνησαν από το road rage, το λένε οι Αμερικάνοι αυτό, Βαγγέλη, όταν πλακώνεσαι στον δρόμο δηλαδή.

Το περιστατικό αυτό ξεκίνησε στις 9 το βράδυ από τη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κηφισού. Μια μηχανή με δύο αναβάτες είχε για άγνωστο λόγο, λέει, φραστικό επεισόδιο με τους τρεις επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο. Η καταδίωξη συνεχίστηκε μέχρι την πλατεία Ελευθερία στον Κορυδαλό. Εκεί η μηχανή φέρεται να έκλεισε τον δρόμο στο γιο Ταχύ, που έπεσε πάνω της και κατέληξε τελικά σε κολόνα. Ο οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε. Στο σημείο βρέθηκε και μια δεύτερη μοτοσυκλέτα με δύο άτομα, τα οποία επιτέθηκαν στον οδηγό του αυτοκινήτου και τον χτύπησαν στο κεφάλι. Και έγινε ευρύτερα, έτσι, γενικότερα μια συμπλοκή μπροστά στα μάτια ευρώντητων περαστικών και ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούσαν να ξεχωρίσουν τους συμπλεκόμενους. Υπήρχε μια κάμερα ασφαλείας εκεί πέρα, η οποία κατέγραψε το περιστατικό. Ξέρετε, το να αρπαχτείς, ας πούμε, με έναν άλλον οδηγό και δικύκλου του αυτοκινήτου είναι το πιο εύκολο πράγμα. Έτσι. Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες, ειδικά, είμαστε στις τελευταίες βαθμίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την συμπεριφορά. Όχι και το πώς οδηγούμε, αλλά και το πώς συμπεριφερόμαστε ως οδηγοί.

Φίλες και φίλοι, η νέα και ειδικότερα εσείς η ελαιοπαραγωγή που με ακούτε. Η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκινά και η Αλθέα Olive Products με υπεύθυνο τον Κώστα Παπαευθυμίου βρίσκεται και φέτος δίπλα στους παραγωγούς της περιοχής. Από την 3η 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά η παραλαβή πράσινης ελιάς αγρινίου νέας εισοδίας με συνέπεια αξιοπιστία και σεβασμό στην προσπάθεια του παραγωγού. Η Αλθέα επενδύει σε σταθερές συνεργασίες με βασικά στοιχεία την ποιότητα και την εμπιστοσύνη και είναι έτοιμη και φέτος να υποδεχτεί την συγκομιδή. Για περισσότερες πληροφορίες και για τον προγραμματισμό των παραδόσεων, μπορείτε να επικοινωνείτε με το 26410-92536. Αλθέα Olive Products, Κώστας Παπαευθυμίου, με συνέπεια και σεβασμό στον παραγωγό και στην ελιά του τόπου μας.

Θρίλερ πραγματικό με πολλά αναπάτητα ερωτήματα σε εξέλιξη γύρω από τις τελευταίες στιγμές του σπουδαίου τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Μάλιστα, πρέπει να πω ότι είδα και κάποια βιντεάκια χθες, Βαγγέλη. Ξέρεις, είναι και πολλοί του έντεχνου, οι οποίοι έτρεφαν μια δυναμία και μια τρυφερότητα, μια αγάπη στον Γιώργο Μαζονάκη. Άκουσα και τον Σοκράτη το Μάλαμα χθες να λέει κάτι στη συναυλία του και να αναφέρεται στον Μαζονάκη και είδα και κάτι πιτσιρίκες από κάτω που έλεγαν «Έλεο, σιγά!». Δεν τους άρεσε και τόσο ο Μαζονάκης, προφανώς τα κοριτσάκια αυτά. Αλλά καλό θα είναι τουλάχιστον να δείχνουν ένα σεβασμό σε έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Μπράβο όμως, γιατί όλο το καλλιτεχνικό στερέωμα, πράγματι φίλες και φίλοι, σχεδόν όλο το καλλιτεχνικό στερέωμα έχει συγκινηθεί και αποχαιρετά τον σπουδαίο αυτόν καλλιτέχνη. Εντάξει, και εγώ τα τραγούδια του δεν τα άκουγα, η αλήθεια είναι, δεν μου άρεσε, αλλά ήταν ωραίος τύπος. Αυθεντικός, ωραίος. Τώρα, η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη, φίλες και φίλοι, για να πάμε στο ρεπορτάζ, βρίσκεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία και αναμένεται νεκροψία, νεκροτομή και όπως είπα, πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα. Θα προσπαθήσουμε να τα προσεγγίσουμε με βάση όλα τα δημοσιεύματα που υπάρχουν έως αυτή την ώρα, σε λίγο. Τώρα, ένα μικρό διάλειμμα.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα

0: Φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasmapavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα επιλογής.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι και πάμε στο ρεπορτάζ. Τι λένε τα τελευταία ρεπορτάζ, τα τελευταία έτσι αυτής της ώρας σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής τώρα αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου του, να αποσαφηνίσουν εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και τη θεραπευτική διαδικασία στην οποία φέρεται ότι υποβάλλονταν την ώρα που υπέστη. Γιατί οι δύο γιατροί πρέπει να πω ότι το διέψευσαν αυτό. Είπαν ότι δεν είχε ξεκινήσει ιατρική διαδικασία, αλλά φαίνεται με βάση τα στοιχεία ότι τα μηχανήματα δούλευαν. Δηλαδή γινόταν η πλασμαφαίρεση, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Και μάλιστα σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο, για τα δύο αυτά μηχανήματα που υπήρχαν μέσα στο ιατρείο δεν ήταν δηλωμένα, δεν υπήρχε άδεια. Οι δύο γιατροί του ελληνικού jet set, πρέπει να πούμε έτσι, του είδα κιόλας και του γιατρού και τη γιατρίνα και τον σύντροφό τη, έτσι και πώς ήταν ντυμένοι και πώς στέκονται κλπ. Χθες το απόγευμα λοιπόν συνελήφθησαν. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση, αφού οι αρχές συγκέντρωσαν νέα στοιχεία, τα οποία όπως είπα καταρρύπτουν τους ισχυρισμούς τους. Όπως προκύπτει, ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν πέρασε το κατόφλι της κλινικής στις 4, όπως είπαν οι γιατροί. Είχε καταθέσει γιατρός μάλλον, που παρακολουθούσε τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά περίπου στη 1:30 το μεσημέρι. Και πως η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε ξεκινήσει όταν έπαθε ανακοπή καρδιάς. Η διαφορά αυτών των ωρών είναι πλέον στο μικροσκόπιο της αστυνομίας, με τους ερευνητές να προσπαθούν να εξακριβώσουν τι συνέβη από τη στιγμή που ο τραγουδιστής μπήκε στο ιατρείο έως τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν είναι γιατί ο γιατρός λέει ψέματα, και μάλιστα λέει ψέματα για την ώρα άφιξης του Μαζονάκη, πότε έφτασε στο ιατρείο, τη στιγμή που μιλάμε για κολονάκι, έτσι, που υπάρχουν 50 κάμερες σε κάθε σημείο. Και θα το βρίσκανε οι αστυνομικοί πότε ο Μαζονάκης μπήκε στο κτίριο. Τώρα η ασφάλεια πραγματοποιεί εκτεταμένες έρευνες, έχει κάνει αυτοψία 2 φορές στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνούνται οι κατοικίες των 2 γιατρών, αλλά και η κατοικία του τραγουδιστή. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και αν η συγκεκριμένη κλινική διέθετε την απαιτούμενη άδεια για την πραγματοποίηση αυτού του είδους των εξειδικευμένων ιατρικών πράξεων, που όπως λένε γιατροί που βλέπω διαρκώς έτσι στα τηλεοπτικά παράθυρα, και ο κύριος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, και άλλοι ειδικοί, αυτές οι ιατρικές πράξεις γίνονται μόνο σε νοσοκομεία και σε συγκεκριμένες παθήσεις. Και όχι σε όποιο και όποιο νοσοκομείο, έτσι, στα μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας και σε κάποια μεγάλα περιφερειακά νοσοκομεία γίνεται πλασμαφαίρεση για συγκεκριμένες παθήσεις, κυρίως αιματολογικές. Οι αρχές τώρα αναμένεται να εξετάσουν και τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τον εξοπλισμό της κλινικής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται σε προηγούμενο έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, δεν είχαν εντοπιστεί μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο στοιχείο βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνών. Καλείται δηλαδή να δοθεί φως, να αποσαφινιστεί τόσο η διαδικασία που ακολουθήθηκε, όσο και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε. Στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών βρέθηκαν για ενημέρωση και οι 2 αδελφές του τραγουδιστή, για τον οποίο βέβαια υπάρχει ένα άλλο κομμάτι επίσης το οποίο είναι ενδιαφέρον. Τι γίνεται με την περιουσία του, την ακίνητη, την κινητή του κλπ. Έτσι τα χρήματα που έχει. Δεν προλάβει ο Μαζονάκης να κάνει διαθήκη, οπότε πάνε όλα στην οικογένειά του.

Στο μεταξύ, στελέχη της αστυνομίας απευθύνθηκαν και σε μια καθηγήτρια πνευμολογίας του ΕΚΠΑ και σε μια πνευματολογίας μάλλον του ΕΚΠΑ και σε μια γιατρό του Ευαγγελισμού που ερευνούν τις συνθήκες κατά τις οποίες βέβαια αστυνομική έτσι έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στις καταθέσεις τους, τις οποίες αποκάλυψε το πρώτο θέμα, και οι δύο μάρτυρες έκαναν λόγο για μια ιατρική πράξη που γίνεται εντός νοσοκομείου αυστηρά σε ασθενείς που πάσχουν από συγκεκριμένα νοσήματα. Ειδικότερα η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ είπε ότι αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για αιματολογικά και νευρολογικά περιστατικά, προσθέτησε πως τέτοιες θεραπείες ενδείκνυνται να πραγματοποιούνται μόνο και αυστηρά σε νοσοκομιακό περιβάλλον, διότι θεωρείται υψηλού ρίσκου και ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει αιμοδυναμική αστάθεια και ηλεκτρολυτικές διαταραχές, καταστάσεις που χρειάζονται άμεση παρέμβαση και αντιμετώπιση από αρμόδιους γιατρούς. Για να καταλάβετε, σε τέτοιες καταστάσεις χρειάζεται και ο απαραίτητος εξοπλισμός, ο οποίος δεν προβλέπεται και απαγορεύεται κατά νόμο να βρίσκεται σε ιδιωτικά ιατρία. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν πρέπει να γίνεται πλασμαφαίρεση σε οποιοδήποτε περιβάλλον εκτός νοσοκομείου, σημείωσε χαρακτηριστικά η καθηγήτρια.

ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα οι δύο γιατροί, το ζευγάρι των γιατρών. Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ασφάλεια, όπως είπαμε, φαίνεται να δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα τόσο για τα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες πριν την κατάρρευση του Μαζονάκη, όσο και για τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι. Γιατρός είναι ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και σύντροφός του Ιωάννα Γάκα, σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί η δικογραφία για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Μετά τη σύλληψή τους, αναμένεται να οδηγηθούν στις δικαστικές αρχές, εδώ στην Ευελπίδων. Εκεί ο αρμόδιος εισαγγελέας θα αξιολογήσει το προανακριτικό υλικό και θα αποφασίσει βέβαια για τις περαιτέρω ποινικές ενέργειες. Η νεκροψία, νεκροτομή σήμερα έχει αρχικά προγραμματιστεί να γίνει την Πέμπτη, ωστόσο μεταφέρθηκε για σήμερα Παρασκευή, ώστε να έχει τη δυνατότητα να παραβρεθεί και τεχνικό σύμβουλο, τον οποίο έχει ορίσει η οικογένεια. Η εξέταση πρόκειται να διενεργηθεί από τους ιατροδικαστές της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, παρουσία και εκπροσώπου της οικογένειας, όπως είπα. Το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής διερεύνησης αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς μέχρι την προσαγωγή των δύο γιατρών δεν υπήρχε στη δικογραφία ολοκληρωμένο πόρισμα που να προσδιορίζει με σαφήνεια τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Βέβαια, πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν και τοξικολογικές, οι οποίες καθυστερούν, όπως είναι γνωστό, κάνουν κάποιες εβδομάδες, και να διαπιστωθεί αν υπήρχε, ας πούμε, και κάτι άλλο, ενδεχομένως αν είχε γίνει κάποια χρήση, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο, κάποια ουσία στο προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες ώρες. Χρειάζονται και αυτές οι εξετάσεις, έτσι όπως αντιλαμβάνεστε, είναι απαραίτητες, είναι αναγκαίες. Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στη λεπτομερή ανασύνθεση των γεγονότων, στο κατά πόσο είχε γίνει ή όχι, είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση και σε ποιο χρονικό σημείο, στις συνθήκες κάτω τις οποίες πραγματοποιήθηκε, στην ομιμότητα και καταλληλότητα του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. Γιατί υπήρχε αυτός ο εξοπλισμός εκεί, αν υπήρχε άδεια για το συγκεκριμένο εξοπλισμό, επαναλαμβάνουμε ότι οι ειδικευμένοι γιατροί στο αντικείμενο λένε ότι αυτές οι διαδικασίες δεν μπορούν και απαγορεύεται να γίνονται εκτός δημόσιου νοσοκομείου. Και θα δούμε βέβαια αν όλα αυτά είχαν άμεση σύνδεση, και αυτά που προηγήθηκαν δηλαδή, και είχαν άμεση σύνδεση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτά λοιπόν λένε οι τελευταίες πληροφορίες, φίλες και φίλοι, σχετικά με τον θάνατο του δημοφιλέστατου τραγουδιστή.

έχουμε στα διεθνή. Μια νέα διπλωματική πρωτοβουλία η οποία είναι σε εξέλιξη με στόχο να περιοριστεί η ένταση γύρω από τα στενά του Ορμούς και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επανέναρξη της εμπορικής ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, οι Υπουργοί Εξωτερικών 6 κρατών που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου αναμένεται να έχουν τη Δευτέρα συνάντηση με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί στο Ομάν, σύμφωνα με τους Financial Times. Εφόσον η συνάντηση πραγματοποιηθεί, θα πρόκειται για την πρώτη επαφή σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών ανάμεσα στις χώρες του Κόλπου και με ανώτατο Ιρανό αξιωματούχο από τότε που ξέσπασε τον Φεβρουάριο ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

κεντρικό αντικείμενο αυτής της διαπραγμάτευσης, αυτής της συνάντησης, είναι η συζήτηση μια, για να υπάρχει μια προσωρινή ρύθμιση για τη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Πρόκειται για έναν από τους πιο σημαντικούς, όπως είναι γνωστόν, θαλάσσιους διάβλους παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτού πραγματοποιείται μεγάλο μέρος των διεθνών εξαγωγών ενέργειας, φίλες και φίλοι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Και βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρχει πλήρης επαναφορά των στενών. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχει μια ευρύτερη συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Σε αυτή την προσπάθεια την διαπραγματευτική, μεγάλη βαρύτητα έχει η συμμετοχή του Ομάν. Στα χωρικά του ύδατα εκτείνονται, τα χωρικά του ύδατα μάλλον εκτείνονται στα στενά του Ορμούς. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης έχει διατηρήσει σχετικά ουδέτερη στάση, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες έχει εντείνει τις επαφές του με την Τεχεράνη. Την ίδια στιγμή, βέβαια, τα καύσιμα έχουν πάλι την ανηφόρα, φίλες και φίλοι. Νομίζω καθένας στην Αντλία από εσάς που μας ακούτε το έχει διαπιστώσει. Πηγές αναφέρουν ότι οι Αμερικανοί τώρα έχουν διαμηνήσει στους μεσολαβητές πως δεν προτίθενται να επανέλθουν στο προηγούμενο μνημόνιο που είχε υπογραφεί νομίζω το Μάρτιο-Απρίλιο. Η Ουάσιγκτον δεν θα δεχόταν, λένε οι ίδιες πηγές, μόνο μια ευρύτερη συμφωνία στην οποία θα περιλαμβάνονταν και ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τώρα έχουμε αυτή την ένταση, φίλες και φίλοι, και την αναστάτωση στις δύο ουσιαστικά πολύ μεγάλη σημασία θαλάσσιες οδούς. Αυτό έχει περάσει, όπως αντιλαμβάνεστε, στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Την Πέμπτη, η τιμή του Brent, του βασικού διεθνούς δίκτυα αναφοράς για το αργό πετρέλαιο, έφτασε στα $105 ένα βαρέλι. Και την ίδια στιγμή εντείνονται οι ανησυχίες για τις συνέπειες που μπορεί να έχει παρατεταμένη διαταραχή στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές. Και έρχεται χειμώνας, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.

Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Λιωσίων παραβρέθηκε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την τέλεση του καθιερωμένου αγιασμού. Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, συνομίλησε με μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, αντάλλαξε ευχές για μια δημιουργική και παραγωγική χρονιά. Αργότερα στις 11 ο πρωθυπουργός, σε λίγη ώρα δηλαδή, συναντάται με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, τον Χαλίτ Ελ Ενάνι, ενώ το απόγευμα αναχωρεί και το Καστελόριζο που θα κάτσει τρεις μέρες.

η παρουσία του Πρωθυπουργού μέχρι την Κυριακή, έτσι, έχει έναν ισχυρό συμβολισμό, έτσι αναφέρεται, και θα σταλούν μηνύματα με αποδέκτες στην άλλη μεριά του Αιγαίου, σε μια περίοδο που έχουμε αναθέρμανση της ελληνοτουρκικής έντασης. Όμως ο κ. Μητσοτάκης αφενός προετοίμαζε εδώ και εβδομάδες αυτό το ταξίδι. Αφετέρου είχε και μια ευρύτερη στόχευση. 16 χρόνια μετά τη μετάβαση του Γιώργου Παπανδρέου στον Καστελόριζο για να ανακοινώσει τα μνημόνια, την ένταξή μας δηλαδή στον τότε μηχανισμό δανειοδότησης, εν μέσω της πολύ μεγάλης οικονομικής κρίσης του 2010, ο κύριος Μητσοτάκης πηγαίνει στο του 2010, σωστά, ναι, πηγαίνει στο ακριτικό νησί των Δωδεκανήσων για να συμβολήσει, αν θέλετε, το κλείσιμο ενός κύκλου. Όπως είπε και στη ΔΕΘ, ο κύριος Μητσοτάκης επιδιώκει να περάσει από τη Συμφωνία Αλήθειας του 2019 και του 2023 σε μια συμφωνία ευημερίας και προόδου με τους πολίτες. Με την Ελλάδα να είναι σε εντελώς διαφορετική θέση, από μακροοικονομική και όχι μόνο άποψη, μακριά από τις μέρες της μνημονιακής εποπτείας, ο Πρωθυπουργός θα επισημάνει σε όλους τους τόνους την ανάγκη ενότητας και κοινωνικής συνοχής. Άλλωστε και από τη ΔΕΘ έκανε λόγο για την ανάγκη ανάπτυξη να διαχέεται ισόρροπα και παντού, ακόμα και στην πιο απομακρυσμένη γωνιά της Ελλάδας. Σημειωτέων ότι ο Πρωθυπουργός έχει να πάει στο ακριτικό νησί από το 2019, όταν ήταν ακόμη πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, και τότε είχε βρεθεί εκεί μαζί με τη σύζυγό του, τη Μαρέβα. Αυτονόητο και προφανώς ότι η παρουσία Μητσοτάκη θα προκαλέσει αντιδράσεις από την Άγκυρα. Θα είναι βεβαίως μια ευκαιρία και για τον ίδιο να επισημάνει με ευκρίνεια ότι η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές ούτε υποδείξεις για την αμυντική θωράκιση των νησιών και για τον εξοπλισμό τους.

Το απόγευμα λοιπόν ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Το επίσημο του πρόγραμμα ξεκινά το πρωί όμως του Σαββάτου. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο εκεί Μεγίστης, τον Νίκο Ασβέστη. Καστελόριζο λέγεται και Μεγίστη, έτσι. Και στη συνέχεια θα επισκεφτεί έργα και υποδομή στο νησί, καθώς έτσι θέλει να δώσει έναν ευρύτερο χαρακτήρα στην επίσκεψη που πραγματοποιεί. Θα διανεκτερεύσει και το Σάββατο στο νησί. Την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για τα 83 χρόνια από την απελευθέρωση του Καστελόριζου.

Φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης, τηλέφωνα 26-410-59-998 και 26-410-25-427. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ενεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρώνου Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, δίπλα από το Δημοτικό Πάρκο στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641 302 735.

Εχμές σε βάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη, να μείνουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, και για τις εξαγγελίες του Αποτιδέθ, του Πασόκ αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, άφησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μίλησε χθες στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Ο κύριος Μητσοτάκης εδώ στη ΔΕΘ στηρίχθηκε εξ ολοκλήρου στο γνωστό κάλπικο αφήγημα ότι δήθεν από το μεγάλωμα της πίτας των καπιταλιστικών κερδών θα υποφεληθεί τελικά και η λαϊκή πλειοψηφία. Αλλά η πίτα, που λένε όλοι τους, έχει ήδη μεγαλώσει και μάλιστα πολύ. Αν λοιπόν το αφήγημά τους ήταν σωστό, δεν θα έπρεπε να έχουν ήδη υποφεληθεί σημαντικά οι εργαζόμενοι, αναρωτήθηκε ο κ. Κουτσούμπας και συνέχισε ότι αυτό το αφήγημα, το οποίο τις προηγούμενες δεκαετίες είχαμε συνηθίσει να χαρακτηρίζεται ως νεοφιλελεύθερο, πλέον το έχουν υιοθετήσει χωρίς κανένα πρόσχημα και τα κόμματα της λεγόμενης σοσιαλδημοκρατίας όπως το Πασόκ και το κόμμα Τσίπρα. Πλέον δεν τους ξεχωρίζεις. Όλοι τους θυμίζουν κάτι από Θάτσερ, μιας και έχουν υπηρετήσει έμπρακτα και το γνωστό there is no alternative, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική δηλαδή, πρόσθεσε ο κ. Κουτσούμπας. Αυτό σημαίνει there is no alternative. Μάλιστα, σχολιάζοντας την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, πριν από τον Πρωθυπουργό, είπε: θα μπορούσε όμως να πει κανείς ότι τελικά ήταν πολύ ταιριαστό. Τον βόλεψε, αφού κατά κάποιο τρόπο του έστρωσε το χαλί. Δηλαδή, ο κ. Τσίπρας έστρωσε το χαλί στον Πρωθυπουργό.

Τώρα, όσοι μιλάνε για μισθούς Βουλγαρίας στην Ελλάδα, θα πρέπει να αλλάξουν το αφήγημα σύμφωνα με τον Υπουργό, τον κύριο Σκέρτζο, μιας και η Ελλάδα μάλλον μπορεί να συγκριθεί με μισθούς Πορτογαλίας και όχι με μισθούς Βουλγαρίας. Επικαλείται τους δείκτες της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελστάτ. Ο Υπουργός αποδομεί την εικόνα περί υποβάθμισης της χώρας. Κατατάσσει την Ελλάδα η Ελστάτ στην 17η θέση, μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω από 10 χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της Πορτογαλίας, αλλά και της Τσεχίας, είναι τα νεότερα στοιχεία αυτά της Eurostat για τους καθαρούς μέσους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο δεξί, πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, παρουσίασε το πολιτικό πρόγραμμα του φορέα της στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Μίλησε σε αίθουσα ενός περιπτέρου η κυρία Καριστιανού, στην κατάμεστη αυτή αίθουσα. Βέβαια, δεν μιλάμε για μεγάλη αίθουσα, έτσι, ενός περιπτέρου αίθουσα ήταν συγκεκριμένη. Σίγουρα ενδεχομένως περίμενε πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι αποχωρήσεις, οι ανακολουθίες, όλα αυτά τα οποία παρατηρεί η κοινή γνώμη, έχουν προκαλέσει γενικότερα μια απομάκρυνση ενός σημαντικού μέρους των αρχικών υποστηρικτών από την κυρία Καριστιανού και τους συνεργάτες της. Έτσι, και αυτό καταγράφεται, όπως ξέρουμε, και δημοσκοπικά. Το πρόγραμμα τώρα του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, της Ελπίδας, θέτει ως κεντρικό πυλώνα τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος για την ποινική ευθύνη των υπουργών. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει συνταγματική αναθεώρηση, δηλαδή είναι σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου για να συμβεί αυτό. Δεν μπορεί να γίνει από την μια μέρα στην άλλη. Το κίνημα Ιεραρχεί το Δημογραφικό ως κορυφαία εθνική προτεραιότητα. Προτείνει οικονομικά κίνητρα για οικογένειες και στήριξη της μητρότητας. Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής προτείνει ένα δόγμα ενεργητικής αποτροπής και ανταπόδοσης, λέει. Και αποτροπή και ανταπόδοση. Ενώ παράλληλα ζητείται και ο αυστηρός έλεγχος των συνόρων για τη μετανάστευση, ειδικότερα για όσους βρίσκονται παράνομα στη χώρα. Η πρόεδρος του κινήματος δήλωσε ότι όλες οι προτάσεις είναι κοστολογημένες και συνδέονται με μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Τώρα έχουμε αυτή την έντονη αντιπαράθεση, την σύγκρουση, αν θέλετε, Τσίπρα Ελλάς κυβέρνησης, σχετικά με το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίαζε ο κ. Τσίπρα στη ΔΕΘ, με το Μέγαρο Μαξίμου να αμφισβητεί ευθέως τόσο το ύψος του δημοσιονομικού κόστους, όσο και τον τρόπο με τον οποίο αυτό αποτυπώνεται. Πηγές από την κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι οι εξαγγελίες του πρώην Πρωθυπουργού δεν περιορίζονται στα 7,5 δις που ίδιος υπολογίζει για την τετραετία, αλλά μπορούν να ξεπεράσουν τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ, εφόσον υπολογιστούν με βάση το πραγματικό και σωρευτικό κόστος τους. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται ο τρόπος παρουσίασης των μέτρων. Όπως υποστηρίζει το οικονομικό επιτελείο, σε αρκετές περιπτώσεις το ετήσιο κόστος εμφανίζεται επιμερισμένο στα 4 χρόνια, ενώ πρόκειται για δαπάνες που από τη στιγμή που θα εφαρμοστούν συνεχίζονται και τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, δεν μπορεί να βλέπει, γιατί είναι αλήθεια τώρα. Βλέπουμε τώρα στο πρόγραμμα του κ. Τσίπρα ότι καταγράφεται μια δαπάνη, ας πούμε, για το 2027 ή για το 2028 και υπάρχει παύλα στα επόμενα χρόνια. Για το 29, το 30, το 31. Δηλαδή, σε αυτά τα χρόνια αυτή η δαπάνη δεν θα υπάρχει. Αυτό το μέτρο θα ισχύσει μόνο για ένα χρόνο και όχι, δεν θα πολλαπλασιαστεί επί 4. Σήμερα, με την κυβερνητική ανάγνωση, δημιουργείται τεχνιέντος και προχείρος μια εικόνα πολύ χαμηλότερου κόστους από εκείνη η οποία θα προέκυπτε στον κρατικό προϋπολογισμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόταση για αυξήσεις 500 ευρώ στους εργαζομένους στη δημόσια υγεία. Με βάση τους αριθμούς που επικαλείται η κυβέρνηση, το κόστος δεν είναι 225 εκατομμύρια ευρώ, αλλά περίπου 900 ετησίως μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές. Αντίστοιχο ζήτημα τίθεται και για τους εκπαιδευτικούς. Η αύξηση κατά 300 ευρώ το μήνα, για το μήνα μιλάμε έτσι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της κυβέρνησης, είναι περίπου 840 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και όχι 210 εκατομμύρια ευρώ. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι εξαγγελίες για τους 80.000 φοιτητές, για τους οποίους προβλέπεται 500 ευρώ μηνιαίως για 10 μήνες. Το ετήσιο κόστος υπολογίζεται σε 400 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η κυβέρνηση θεωρεί ότι θα πρέπει να αποτυπώνεται και το σωρευτικό κόστος των επόμενων ετών. Δεν μπορούμε να το βάζουμε 400, εκτός και αν ισχύσει μόνο για μία χρονιά.

αυστηρά πολιτικό σκέλος πέρα από τα νούμερα, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιτέθηκε προσωπικά στον πρώην Πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, τον κάλεσε να ζητήσει συγγνώμη για τα πεπραγμένα της προηγούμενης διακυβέρνησής του και επανέφερε τον χαρακτηρισμό Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων.

αυθαίρετη τελείωση αυτή η κοστολόγηση από τη Νέα Δημοκρατία, απαντάει η Ελλάς. Πρέπει να σας πω ότι λαμβάνω κινητοποίηση στο κινητό μου από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Από το 18 δις, λέει, στα 13 του κυρίου Μανινάκη, πήγαμε στα 40 τώρα τα οποία λέει το οικονομικό επιτελείο, που ως γνωστόν από τις αναθέσεις λέει του ταμείου του ΤΑΑ έχει ιδιαίτερη έφεση, έχουν σε αυτό το Υπουργείο ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις, λέει σκοπτικά. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αναμένουμε με ενδιαφέρον, τονίζουν, τη συνέχεια του Σίριαλ. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμά μας, λέει, θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Θα κατατεθεί επισήμως, δηλαδή, για κοστολόγηση. Περιμένουμε από την κυβέρνηση συνεχίζει να κάνει το ίδιο και να παρουσιάσει το πλήρες κόστος των δικών της εξαγγελιών για όλα τα ETS του 2030 και όχι μόνο τον αριθμό που τη βολεύει. Αυτή είναι η απάντηση της Ελλάς στην κυβερνητική κριτική. Η ώρα είναι ήδη 10. Να σας πω πως και στο σημείο αυτό, πριν πάμε σε διάλειμμα, να κάνω μια σημαντική αναφορά σε μια νέα άφιξη, η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, φίλες και φίλοι, επεκτείνεται και ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Τι την κάνει να ξεχωρίζει τώρα? Είναι φιλοσοφία της. Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία, ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά στην Τράπεζα Ηπείρου, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% έως τα επίσημα εγγένεια του καταστήματος. Να πω τέλος και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας, στο Αγρίνιο. Η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Επιστρέφουμε.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πιέρε, Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι είναι αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
9: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
12: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, ένα όμορφο πρωινό ήταν και καθαρό για τη Νέα Υόρκη. Στις 8:46 η πτήση 11 της American Airlines έπεσε πάνω στον βόρειο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. 17 λεπτά αργότερα στις 9:03 η πτήση 175 της United Airlines χτύπησε τον νότιο πύργο και εξαφάνισε κάθε αμφιβολία ότι η Αμερική βρισκόταν υπό επίθεση. Στις 9:37 ένα τρίτο αεροπλάνο έπεσε στο Πεντάγωνο, ενώ στις 10:03 πρώτα λεπτά η πτήση 93, για την οποία γίνει και ταινία, συνετρίβει στην Πενσιλβάνια, αφού επιβάτες και μέλη του πληρώματος επιχείρησαν να ανακτήσουν τον έλεγχο από τους αεροπειρατές. Μέχρι το τέλος εκείνου του πρωινού, οι δύο πύργοι είχαν καταρρεύσει. 2.977 άνθρωποι από περισσότερες από 90 χώρες είχαν σκοτωθεί. 19 μέλη της Αλ-Κάιντα είχαν χρησιμοποιήσει 4 επιβατικά αεροσκάφη ως όπλα εναντίον της οικονομικής αλλά και των συμβόλων της οικονομικής και στρατιωτικής ισχύως των ΗΠΑ. Έχουν περάσει 25 χρόνια, έτσι. Η εικόνα των αεροσκαφών που εξαφανίζονται μέσα στους δίδυμους πύργους είναι προφανώς το πιο αναγνωρίσιμο τηλεοπτικό στιγμιότυπο για αυτόν τον αιώνα, έτσι, και ο ορισμός του σοκαριστικού. Για τους ανθρώπους που το έζησαν, δεν έχει ακόμη μετατραπεί ολοκληρωτικά σε ιστορία. Το 83% των Αμερικανών που είχαν ήδη γεννηθεί το 2001 δηλώνει σήμερα ότι θυμάται πού ακριβώς βρισκόταν όταν έμαθε για τις επιθέσεις. Εγώ νομίζω και των Ελλήνων ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θυμάται πού ακριβώς βρισκόταν. Εγώ ήμουν ξαπλωμένος και απογευματάκι ήταν και με πήρε ένας συνάδελφος και μου είπε: άνοιξε τηλεόραση να δεις τι γίνεται. Λέω: τι γίνεται. Πέφτουν αεροπλάνα, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχει καταλάβει. Βέβαια, γιατί το βλέπω από την αρχή. Πέφτουν στην Αμερική, λέει, πέφτουν αεροπλάνα. Τι πέφτουν αεροπλάνο, λέω. Πέφτουν αεροπλάνο, λέει, πάνω σε κτίρια. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, τι γίνεται. Και βέβαια, άνοιξε και εγώ τηλεόραση και σοκαρίστηκα. Νομίζω όλοι όσοι είμαστε αυτή τη ηλικία, έτσι, του 50 πλάς και τα λοιπά, ή και λιγότερο, όλοι τους θυμούνται πού βρίσκονταν εκείνη τη μέρα και εκείνη τη στιγμή που ξεκίνησαν οι επιθέσεις. Όμως υπάρχει ένα νούμερο ενηλίκων, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, παλού, παντού, που γεννήθηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Έτσι, για όλους αυτούς τους νέους, υπήρχε ο Μπους, ο Μπιν Λάντεν και το πρώτο βράδυ του πολέμου στο Αφγανιστάν. Ανήκουν ήδη στον κόσμο των σχολικών βιβλίων. Μάλιστα, υπάρχει ένα σημείο καμπής, λέγεται αυτά τα ντοκιμαντέρ, τα οποία παρουσιάζει το Netflix, που παρουσιάζει ακριβώς αυτή τη γενιά. Των ανθρώπων οι οποίοι ήταν είτε μωρά παιδιά, είτε πολύ μικροί, είτε γεννήθηκαν μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Και είχε αναφέρομαι σε αυτή τη γενιά, μάλιστα να πω ότι μίλησαν σε αυτό το ντοκιμαντέρ και παιδιά ανθρώπων οι οποίοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων. Πολύ ενδιαφέρον πράγματι. Έτσι, το ντοκιμαντέρ αυτό από το Netflix. Αν έχετε Netflix, να το δείτε.

Το Αγρίνιο σήμερα αποχαιρετά έναν από τα εμβληματικά έτσι, άτομα, μέλη έτσι, της τοπικής κοινωνίας, της εστίασης, αλλά και του πολιτικού κόσμου, ειδικότερα της αριστεράς. Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο Πάνος Τσάμης. Μάλιστα πριν από λίγο μας ήρθε και μια ανακοίνωση από την Τομεακή Επιτροπή Ετωλοακαρανίας του ΚΚΕ που τον αποχαιρετά. Με ανακοίνωσή της εκφράζει συλληπιτήρια στους οικείους του και στην οικογένειά του. Όπως αναφέρει η Τοπική Επιτροπή Ετωλοακαρανίας του κόμματος, ο Πάνος Τσάμης οργανώθηκε στο ΚΚΕ στα τέλη της δεκαετίας του 70 και παρέμεινε μέλος του μέχρι το τέλος της ζωής του. Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη στάση που κράτησε την περίοδο 89-91 κατά τη διάρκεια της κρίσης στο κόμμα και των ανατροπών στις σοσιαλιστικές χώρες. Για πολλά χρόνια υπήρξε μέλος της κομματικής οργάνωσης των επαγγελματοβιοτεχνών. Επαγγελματικά δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της εστίασης, ενώ έχει ενεργή παρουσία και στον σύλλογο Καφέ Ζαχαροπλαστών του Αγρινίου. Ο Πάνος Τσάμης είχε παράλληλα ιδιαίτερη αγάπη για το ποδόσφαιρο. Στα νεανικά του χρόνια αγωνίστηκε σε τοπικές ομάδες του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων ο Ακαρνάν αλλά και ο ΑΟ Αγρινίου. Η Τομεακή Επιτροπή Ετωλοακαρανίας του ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά της συλληπιτήρια στη σύζυγο του Παναγιώτα, στην κόρη του Αθηνά, στους γιους του Διονύση και Παναγιώτη, άνθρωποι της εστίασης επίσης, καθώς και σε όλους τους συγγενείς και οικείους του. Η κηδεία του τελείται σήμερα σε 6 το απόγευμα στον Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στην Παναγία, στο Αγρίνιο. Μια πολύ ωραία προσωπικότητα, ένας πολύ ωραίος τύπος, ο Πάνος Τσάμης, τον οποίο τον γνώριζα και εγώ. Το γνώρισε και μέσα από τις κινητοποιήσεις βέβαια που γίνονταν από το ΚΚΕ γενικότερα όλα τα προηγούμενα χρόνια, εδώ και 25-30 χρόνια. Ήταν πράγματι στην πρώτη γραμμή. Ένας και πολύ φιλικός βέβαια και με πολύ χιούμορ. Και κάτι το οποίο πιστεύω ότι το έχει μεταδώσει και στα παιδιά του. Έδωσε τη μάχη του μέχρι την τελευταία στιγμή. Έφυγε από τη ζωή στα 79 του χρόνου. Να εκφράσουμε και από αυτή την εκπομπή και εμείς τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του, στα αγαπημένα του πρόσωπα.

Στο μεταξύ, σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν για τελευταία φορά και τον 45χρονο Κωνσταντίνο Μπάθα. Ο άτυχος άντρας εντοπίστηκε νεκρός στο κέντρο της Αθήνας την περασμένη Τρίτη. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 1ης προς 2 Σεπτεμβρίου, να πω, στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διακομίστηκε. Τα ίχνη του, να θυμίσω φίλες και φίλοι, γιατί είχαμε ανακοινώσει την εξαφάνισή του, είχαν χαθεί από τις 31 Αυγούστου, ενώ είχε επιστρέψει από δρομολόγιο στο εξωτερικό, μιας και ήταν επαγγελματίας οδηγός. Η δήλωση εξαφάνισής του έγινε στις 7 του μηνός. Έτσι, για να πούμε λίγο και το χρονικό αυτής της εξαφάνισης και του θανάτου του 45χρονου άνδρα, ο οποίος κηδεύεται αυτήν την ώρα στη Ματαράκια, στον Ερώνα του Αγίου Γεωργίου. Από εκεί και πέρα, πρέπει να πω και με αυτή την εξαφάνιση και τους χειρισμούς, ειδικότερα της αστυνομίας, υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Είναι μια υπόθεση που την κρατάμε, την παρακολουθούμε και θα επανέλθουμε. Γιατί όταν κάνει καλά τη δουλειά της αστυνομία, το λέμε, έτσι. Όταν δεν κάνει τη δουλειά της, επίσης πρέπει να το λέμε.

Είδα και μια γελιογραφία τώρα το πρωί. Παλιά γελιογραφία, αλλά επίκαιρη πάντα, φίλες και φίλοι. Έχει ένα παιδάκι να κλαίνει μια τσάντα στο και απ' την άλλη ένα μεγάλο ενήλικα να κλαίει. Βαγγέλη, και λέει: εσείς, εσύ γιατί κλαίς, γιατί ξεκινούν τα σχολεία. Λέει: είμαι μαθητής. Και εσείς ρωτάνε τον άντρα μετά, λέει: εγώ είμαι δάσκαλος. Τέλος πάντων, αρκετά μεγάλο και το διάστημα και του φετινού καλοκαιριού, στο οποίο όλοι πέρασαν καλά, πιστεύω. Έτσι επιστρέφουν πλέον στις σχολικές αίθουσες. Και είναι, τώρα βέβαια είναι μια μέρα, ας πούμε, γιορτινή η σημερινή. Έτσι έχουμε τους αγιασμούς. Από εκεί και πέρα, τα όποια προβλήματα υπάρχουν ενδεχομένως και σε επίπεδο υποδομών, κτηρίων, βιβλίων, κενά εκπαιδευτικών κλπ. Είμαστε εδώ για να τα παρουσιάσουμε, φίλες και φίλοι, μέσα από τις εκπομπές μας. Αυτή την ώρα που βέβαια έγιναν οι αγιασμοί, πρέπει να πω πριν από λίγη ώρα, τα παιδιά είναι ακόμα στα σχολιά τους. Προφανώς έτσι γίνονται οι όποιες προετοιμασίες θα πρέπει να γίνουν, ώστε να ξεκινήσουν κανονικά από την ερχόμενη Δευτέρα. Στο μεταξύ, είχαμε και την αποκατάσταση, να το πούμε και αυτό, τη εικόνα στο 4ο γυμνάσιο του Αγρινίου, όπου στις αρχές του μήνα διαπιστώθηκαν πολύ σοβαροί βανδαλισμοί και υπήρχε προβληματισμός για το αν μπορεί να υπάρξει αποκατάσταση με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, γιατί ήταν πολύ στενά τα χρονικά περιθώρια. Τώρα, με την άμεση κινητοποίηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης και το σχολικό συγκρότημα είναι έτοιμο και υποδέχτηκε και πάλι τους μαθητές του. Οι χώροι καθαρίστηκαν, τακτοποιήθηκαν, έγιναν εργασίες βαφής, αποκαταστάθηκαν τα σπασμένα παράθυρα. Το σχολείο παρουσιάζει μια σαφώς βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με αυτή που παρουσίαζε μόλις πριν από λίγες ημέρες. Υπάρχει μέσα και μια σχετική ανάρτηση από τη διεύθυνση. Εκφράζονται ευχαριστίες στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, στους προϊσταμένους της υπηρεσίας κυρίου Καρατζούνη Παπαβασιλείου, καθώς και τον κύριο Σπυρόπουλο για την διαμεσολάβηση, λέει, και τη συμβολή του. Δεν χρειάζεται διαμεσολάβηση, βέβαια, εφόσον υπάρχουν προβλήματα και έχουν δει μάλιστα και το φως της δημοσιότητας, δεν χρειάζεται καμία διαμεσολάβηση. Να μεσολαβήσει κάποιο τις υπηρεσίες. Πρέπει τα θέματα αυτά να λύνονται και ρόλο φυσικά έπαιξε σαφώς και ο Χρήστος Ζαρκαβέλης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος παιδείας, για το θέμα αυτό του σχολείου του συγκεκριμένου του Τετάρτου. Τον είχαμε ρωτήσει και εμείς στην εκπομπή μας εδώ τη Δευτέρα, στην πρώτη εκπομπή που κάναμε και εμείς, γιατί και εμείς τώρα ξεκινήσαμε τη νέα μας σεζόν για την περίοδο 2026-2027. Έως τα τέλη Ιουλίου θα είμαστε εδώ εμείς, φίλες και φίλοι, σε μια χρονιά, σε μια περίοδο η οποία πράγματι έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σίγουρα, γιατί είναι και προεκλογική, εκλογική και μετεκλογική είναι αυτή η χρονιά. Θα έχουμε, όπως όλα δείχνουν βέβαια, και δύο, τουλάχιστον δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Με τις πανεβάσεις πλέον έχουν ολοκληρωθεί, λοιπόν, το 4ο γυμνάσιο αφήνει πίσω του τις εικόνες των βανδαλισμών και είναι έτοιμο. Ήταν έτοιμο σήμερα για το πρώτο κουδούνι.

Κάποιες αντιδράσεις είχαμε και για το πρώτο νηπιαγωγείο του Αγίου Κωνσταντίνου, για την εικόνα που παρουσιάζει και το σχολείο με τις εργασίες να βρίσκονται σε εξέλιξη, να έχουμε μετατρέψει το χώρο σε ένα εργοτάξιο, μικρό εργοτάξιο. Και μάλιστα μεγάλες καλωσιές ήταν στις εισόδους των τάξεων, ενώ για την εκτέλεση αυτών των εργασιών, προφανώς ιδιωτικές συνεργασίες αυτές, χρησιμοποιήθηκε και ένα ανυψωτικό μηχάνημα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Δήμος Αγρινίου, τώρα είναι προγραμματισμένες εργασίες, οι οποίες είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσής τους. Μάλιστα, όπως τονίστηκε, οι σκαλοσιές αφαιρέθηκαν σήμερα Παρασκευή, ούτως ώστε οι εργασίες οι τελευταίες να ολοκληρωθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τώρα, οι γονείς έθεταν κάποια ερωτήματα εκεί στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, στον Άγιο Κωνσταντίνο, εάν είναι εργασίες οι οποίες είναι στην τελική τους φάση, αν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η λειτουργία του νηπιαγωγείου να γίνει με απόλυτη ασφάλεια για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Έτσι, υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις για το γεγονός εδώ ότι είχαμε αυτές τις παρεμβάσεις, όπως είπα, στις εισόδους, στην είσοδο του πρώτου νηπιαγωγείου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Τώρα, σήμερα είναι πρώτη μέρα, θα δούμε αν τα ζητήματα αυτά αποκαταστάθηκαν στο σχολείο αυτό.

Πριν από λίγη ώρα, εκπαιδευτική άσκηση για την αντιμετώπιση περιστατικών σοβαρού τραυματισμού στον αύριο χώρο του νοσοκομείου Αγρινίου. Η δράση στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας εκπαίδευσης που διοργανώνει το νοσοκομείο για την αντιμετώπιση του τραύματος είχε ως αντικείμενο την εκένωση και διαχείριση πολυτραυματιών από αυτοκίνητο. Η άσκηση αυτή έγινε με τη συμμετοχή εκπαιδευόμενων ιατρών και νοσηλευτών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη διαδικασίες που ακολουθούνται σε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, έτσι. Στη δράση κλήθηκαν να συμμετάσχουν επίσης πυροσβεστική υπηρεσία, ελληνική αστυνομία, ΕΚΑΒ. Αναδείχθηκε η σημασία της άμεσης και συντονισμένης συνεργασίας αυτών των εμπλεκομένων υπηρεσιών σε περιστατικά όπου απαιτείται απεγκλωβισμός, που πρέπει να γίνεται με πάντα με πολύ μεγάλη προσοχή, έτσι, η παροχή πρώτων βοηθειών και ασφαλής διακομιδή των τραυματιών. Μέσα από τέτοιου είδους εκπαιδευτικές δράσεις επιδιώχθηκε και με αυτό που έγινε πριν από λίγο η καλύτερη δυνατή προετοιμασία του υγειονομικού προσωπικού και η εξοικείωσή του με πραγματικές συνθήκες αντιμετώπισης επιγόντων περιστατικών. Εκεί χρειάζεται ταχύτητα, βέβαια, σωστό συντονισμός, αποτελεσματική συνεργασία. Η ταχύτητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, έτσι ώστε να υπάρχει ένας γρήγορος απεγκλωβισμός και μια ασφαλής μετακίνηση του τραυματία στο νοσοκομείο. Έτσι, ο χρόνος εκεί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όταν έχουμε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, σοβαρά τραυματίες εγκλωβισμένους. Η άσκηση ήταν ανοιχτή, να πω. Παρέστηκε αρκετός κόσμος και αρκετοί εκπρόσωποι εδώ των μέσων ενημέρωσης της περιοχής μας. Πρέπει να πω ότι υπήρχε και αυτοκίνητο τρακαρισμένο εκεί πέρα. Κάποιοι το μετέφεραν προφανώς με κάποιο φορτηγό. Ναι, υπήρχε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν τρακαρισμένο, μπαράλια στην κυριολεξία, το οποίο και αυτό χρησιμοποιήθηκε ούτως ώστε να δουλέψουν εκεί όλοι μαζί, πυροσβέστες, αστυνομικοί κλπ. Στο πλαίσιο αυτής της άσκησης που έγινε με επιτυχία πριν από λίγο, όπως είπα, στο προαύλιο του νοσοκομείου Αγρινίου. Χθες είχαμε και την οριοθέτηση μιας πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στον Αστακό. Στο σημείο βρέθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υποπλήρη έλεγχο την φωτιά και να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμήματων της έκτης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη επίσης έκαναν ρήψεις. Έως τώρα πρέπει να πω πάντως ότι η αντιπυρική περίοδος πάει πολύ καλά στην Ετωλοακαρνανία. Είχαμε αρκετά συμβάντα τα οποία όμως αντιμετωπίστηκαν εν τη γενέση τους στις περισσότερες περιπτώσεις, έτσι με αποτέλεσμα να μην έχουμε εξάπλωση των πυρκαγιών αυτών. Το πιο σοβαρό συμβάν ήταν στη Σταμνά, νομίζω, εκεί όπου μάλιστα αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί η δεύτερη και η τρίτη μέρα του Αμβρακία Music Festival, ενός πολύ σημαντικού θεσμού. Ελπίζω εκεί πέρα οι άνθρωποι να πάρουν τα πάνω τους, έτσι, γιατί σίγουρα πέσαν και μια οικονομική ζημιά, έτσι, Ευαγγέλη, με την αναβολή των δύο από τις τρεις ημέρες αυτών των μουσικών εκδηλώσεων. Έχει γίνει, ας πούμε, ένας τόπος όπου έτσι, η συνάντηση των φίλων της ελληνικής ροκ, των φίλων του έντεχνου, έτσι, κάθε καλοκαίρι, και χρόνο με το χρόνο μας πηγαίνει και πολύ καλύτερα, και όντως φαίνεται ότι θα ήταν μια πολύ καλή χρονιά και η φετινή για το τριήμερο αυτό μουσικό φεστιβάλ, το οποίο δυστυχώς όμως οι δύο ημέρες, όπως είπα, ακυρώθηκαν εξαιτίας της μεγάλης αυτής φωτιάς στη Στάνου, έτσι. Η φωτιά αντιμετωπίστηκε, όμως το φεστιβάλ δεν έγινε, έτσι, και να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά, βέβαια, και για τους διοργανωτές, ούτως ώστε να επανέλθουν δρυμύτεροι του χρόνου το καλοκαίρι με το Αμβρακία Music Festival. Από εκεί και πέρα είχαμε δεκάδες συμβάντα σε όλη την Ετωλοακαρνανία. Τα περισσότερα από αυτά αντιμετωπίστηκαν, επαναλαμβάνω, έτσι, με το που ξεκίνησαν οι φωτιές αυτές και προκάλεσαν περιορισμένες υλικές ζημιές και έτσι κάποια στρέμματα τέλος πάντων κάηκαν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είχαμε για άλλη μια χρονιά, έτσι, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυτό, και πρέπει σε αυτό να αποδώσουμε και τα εύσημα και στις πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ της Ετωλοακαρνανίας γενικότερα, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχει ένας πολύ καλός συντονισμός, υπάρχει μια παράδοση από ό,τι φαίνεται πολύ καλού συντονισμού όλων των συναρμόδιων, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα, έτσι. Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν άντοχη και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμού, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές υποδιαγραφές.
Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια τραπεζική, απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει λύση. Η Τράπεζα Επίρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο και φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή ξέρω ότι ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Επίρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Να πω τέλος πως στο πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ηρώνου Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, δίπλα το Δημοτικό Πάρκο στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302735.

Δυσάρεστη εικόνα αντίκρισαν χθες Πέμπτη κάτοικοι και επισκέπτες στην Τουρλίδα του Μεσολογγίου. Εντοπίστηκε νεκρή θαλάσσια χελώνα. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, εκφράστηκε εκτίμηση ότι ενδέχεται να πρόκειται για τη χελώνα, η οποία το προηγούμενο διάστημα είχε βρεθεί στο επίκεντρο μετά από αναφορές για περιστατικά δαγκωμάτων σε λουόμενους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση ότι πρόκειται για το ίδιο ζώο. Εμένα μου, λέω το εξής τώρα εγώ. Δεν είναι παράλογο, είναι λογικό. Η χελώνα συγκεκριμένη, η οποία ξεβράστηκε νεκρή, ήταν ακροτηριασμένη, δηλαδή της έλειπε το ένα πτερύγιο, τον μπροστινό. Και μάλιστα είχε ειδοποιηθεί, λέει, το λιμενικό του ώστε να την περισυλλέξει, να υπάρχει κάποια από τον Αρχέλων εκεί να πάει, γιατί είναι δουλειά του λιμενικού αυτού, κάνει περισυλλογές δηλαδή θαλασσίων χελωνών και τις πηγαίνουν στον Αρχέλων, στο Αρχέλων είναι ένα κέντρο, ας πούμε, περίθαλψης για τη θαλάσσια χελώνα. Αυτό δεν έγινε. Δεν έγινε περισυλλογή της χελώνας. Και έτσι λοιπόν η χελώνα αυτή ξεβράστηκε χθες, φίλες και φίλοι, νέκρη στη θάλασσα της Τουρλίδας. Τα περιστατικά αυτά με τις επιθέσεις σε λουωμένους, τα δαγκώματα, ας πούμε, σε λουωμένους, εντάξει, είχαν προκαλέσει συζήτηση. Υπήρχε και ενημέρωση αρμοδιών φορέων. Η έβρεση τώρα της χελώνας, της νεκρής, προκαλεί προβληματισμό τόσο για τα αίτια του θανάτου, όσο για το πόσο συνδέεται πράγματι το ερπετό αυτό, μάλλον. Είναι χελώνα ερπετό, δεν είναι, Βάγγελε. Για το οποίο είχαν γίνει οι σχετικές αναφορές. Η φωτογραφία της δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χθες. Σημειώνεται ότι, όπως είπα, ήταν ακροτηριασμένο στο αριστερό πτερύγιο η χελώνα αυτή. Εκτιμάται πως πιθανότατα πρόκειται λοιπόν για την ίδια χελώνα η οποία είχε παρατηρηθεί εκεί στη θαλάσσια περιοχή της Τουρλίδας και είχε δαγκώσει κάποιους λουωμένους, ενδεχομένως και για το γεγονός αυτό ότι ήταν δυσκολεύονταν η χελώνα να βρει τροφή εξαιτίας ακριβώς αυτού του ακροτηριασμού της. Ίσως αυτό να την έκανε και επιθετική, έτσι. Τέλος, όχι καλό, έτσι, μιας και η χελώνα είναι νεκρή. Εκφράστηκε μάλιστα έντονη απογοήτευση από κάποιους, και θα το επισημαίνω και εγώ αυτό. Ασκείται κριτική για την αντιμετώπιση του ζητήματος και για την έλλειψη ουσιαστικής κινητοποίησης, επειδή το λιμενικό ενημερώθηκε. Παρ' όλα αυτά, δεν έγινε περισυλλογή της χελώνας και η χελώνα πέθανε.

0: Χθες είχαμε και μια σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στην Εθνική Οδό στο ύψος της Στράτου. Περίπου στις 12.30 το μεσημέρι έγινε αυτό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τροχαίο ατύχημα όταν δύο γιοταχοί κινούνταν σε αντίθετη κατεύθυνση συγκρούστηκαν με τοπικά. Στο σημείο κλήθηκαν και έσπρευσαν σταθμό του ΕΚΑΒ που μετέφερε στο νοσοκομείο Αγρινίου έναν ηλικιωμένο τραυματία ηλικίας 86 ετών, καθώς και ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Ο έτερος οδηγός ηλικίας 80 ετών, προσέξτε έτσι, 86 ο ένας οδηγός, Βαγγέλη, 80 ο άλλος στο τροχαίο αυτό. Τα δύο οχήματα, 8 και 8, 16, 166 χρόνια έχουν δηλαδή μαζί και οι δύο. Όχι ότι σημαίνει κάτι αυτό, αλλά μπορεί και να σημαίνει κιόλας, φίλες και φίλοι, έτσι. Το γεγονός δηλαδή ότι στο τιμόνι αρκετές φορές υπάρχουν υπερήλικες. Τα δύο οχήματα κινητοποιήθηκαν μέσα στον δρόμο. Υπήρχε και μια, για λίγα λεπτά, μια δυσχέρεια στην κυκλοφορία, την ομαλή των αυτοκινήτων στην Εθνική Οδό. Αυτά για το τροχαίο, το σοβαρό αυτό το τροχαίο που είχαμε χθες το μεσημέρι, επαναλαμβάνουμε, στην Εθνική Οδό, με ηλικιωμένους οδηγούς στα εμπλεκόμενα οχήματα. Πάμε στο διάλειμμα, γιατί η ώρα είναι ήδη 10:31 πρώτα λεπτά. Επανερχόμαστε. Σας χρωστάμε και ένα θεματάκι από χθες με κάποια ηχητικά που αφορούν σε πολιτικές δράσεις της Μητρόπολης Εντολίας και Ακαρνάνιας εδώ στο Αγρίνιο. Αυτά και άλλα σε λίγο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. 24 ακόμα λεπτά για το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Για το τέλος αυτής της εβδομάδας, της πρώτης εβδομάδας για τις εκπομπές μας εδώ στον Antenna Star στους 103,5. Να θυμίσω ότι ακούτε Παρασκευά μαζί για τη συνέχεια 11 με 1. Θα σας πει περισσότερα για τον Πανατολικό βέβαια. Χθες κέρδισε και ο Παναθηναϊκός, στο παιχνίδι το εξαναβολής που υπήρχε με την Κηφισιά. Που υπήρχε με την Κηφισιά. Και έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος στην βαθμολογία. Έχει περάσει τον Πανατολικό. Έχουμε ντέρμπι κορυφής δηλαδή μεταξύ Παναθηναϊκού και Πανατολικού. Ένα λοιπόν χθες ο Παναθηναϊκός στην Κηφισιά. Έτσι είναι πρώτος με 9 βαθμούς όσους έχει ο Πανατολικός. 7 η ΑΕΚ, 7 Ολυμπιακός, 6 Άρης ΠΑΟΚ Όφη, 4 ο Ηρακλής, 2 Βόλος, 1 βαθμό έχουν Ατρόμητος, Καλαμάτα και Κηφισιά. Δεν έχουν βαθμό ο Αστέρας Τρίπολης και ο Λεβαδιακός. Έτσι. Αυτά σχετικά με το παιχνίδι αυτό που όφιλε να παίξει ο Παναθηναϊκός. Το νίκησε όπως αναμένονταν, το κέρδισε όπως αναμένονταν και έτσι λοιπόν φτάσαμε σε αυτή τη βαθμολογία. Αύριο Ολυμπιακός Όφη στις 7. Επίσης Ηρακλής Ατρόμητος στις 9. Καλαμάτα Βόλος την Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ την Κυριακή στις 7. Κηφισιά Λεβαδιακός την Κυριακή 13 του μηνός στις 9. Ο ΠΑΟΚ Άρης αγωνίζονται το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στις 9 το βράδυ. Μισή ώρα αργότερα αγωνίζεται την Κυριακή πάλι στις 9.30 ο Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό. Περισσότερα βέβαια για την προετοιμασία του Παντολικού και τα λοιπά, όπως είπαμε σε λίγο από τον Παρασκευά Μάζη. Είναι κοντά σας έως τη μία. Αμέσως μετά σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM της Αθήνας, το μεγάλο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Αθήνας, που και φέτος έχουμε αυτή τη συνεργασία μαζί του, έως τις 4 το απόγευμα.

Και να μην ξεχνιόμαστε, βρισκόμαστε στην οδό Χαριλάου, Τρικούπη 26, φίλες και φίλοι, πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρινίου. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή σας. Είναι το 26410333335 και 26410333336. Το email μας antennastar2n, antennastar103.5, papakigmail.com. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα μέσω SMS ή μέσω Viber στο 6944-912-990 για αυτήν την εκπομπή. Με αυτούς τους τρόπους επικοινωνείτε μαζί μας καθημερινά.

Σε μια ακριβή, όχι πανάκριβη, βέβαια δεν μιλάμε για κανένα τεράστιο σκάφος. Ήταν θαλαμυγός όμως, ήταν η θαλαμυγός στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά, φίλες και φίλοι, με σημαία Ιταλίας χθες, κοντά στον βόρειο διάβλο της Λευκάδας. Σύμφωνα με το λιμενικό, οι τρεις αλλοδαποί επιβαίνονται στους σκάφους. Κατάφεραν να βγουν στην ακτή με ίδιες δυνάμεις, είναι καλά στην υγεία τους. Στο σημείο βρέθηκε ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος, ένα αλλιευτικό και δύο οχήματα της πυροσβεστικής αποξήρας, ενώ μετέβη και ταχύπλο της πυροσβεστικής. Η φωτιά σβήστηκε βέβαια, πολύ μεγάλες καταστροφές υπέστη το σκάφος αυτό, η θαλαμυγός όπως είπαμε, και η σχετική προανάκριση από το λιμεναρχείο της Λευκάδας.

Αντιαπιστώθηκε την Τετάρτη συγκεκριμένα στη διεύθυνση μεταφορών Αγρινίου. Είχαμε κλοπές. Οι δράστες προχώρησαν στην κλοπή 4 εξωτερικών μονάδων τύπου ντουλάπας και 3 εξωτερικών μονάδων σπλίτ, κλέβοντας παράλληλα και χαλκοσωλήνες. Μάλιστα, προκάλεσαν αρκετές φορές φθορές στις εγκαταστάσεις της διεύθυνσης μεταφορών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των κλεμμένων αυτών κατά τη διάρκεια της πράξης τους. Αρκετές ζημίες. Από τις αρχές εκτιμάται ότι η κλοπή συνέβη νυχτερινές ώρες, με το πρώτο φως του ήλιου να φανερώνει τις ζημίες και να κινούνται οι σχετικές έρευνες μετά την καταγγελία του περιστατικού από τους υπαλλήλους εκεί στις αρχές. Του ύψους της ζημιάς, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι κάπως στις εκατοντάδες ευρώ, βέβαια, ενώ θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος της αποκατάστασης των υπόλοιπων φθορών που προκλήθηκαν.

να δούμε αν οι έρευνες θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Κλιματιστικά και χαλκοσόλυνες λοιπόν ξύλωσαν άγνωστοι από τη διεύθυνση μεταφορών στην Εθνική Οδό, εδώ στο Αγρίνιο.

στο Αγρίνιο να πω ότι είχαμε και πριν από λίγες μέρες μια πρώτη συζήτηση, συνάντηση, ανοιχτή συνέλευση για την υπεράσπιση, λέει, της Ετωλοακαρνανίας. Υπερασπίζονται την Ετωλοακαρνανία συγκεκριμένη. Σκοπεύουν να διοργανώσουν ένα διήμερο δράσεων ενάντια, λέει, στη μετατροπή, με σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, της Ετωλοακαρνανίας σε ενεργειακή απικία. Στην συνέλευση αυτή παρέστησαν συλλογικότητες και φορείς της πόλης. Έδωσαν το παρόν, λέει, με όμικρον. Όταν λέμε δίνουμε το παρόν, βάζουμε ωμέγα, όχι όμικρον. Ακολούθησε και συζήτηση και διατυπώθηκαν προτάσεις σχετικά με τον σχεδιασμό του διημέρου δράσεων στο Αγρίνιο στις αρχές Οκτωβρίου. Μάλιστα, τονίστηκε και η ανάγκη ύπαρξης μιας ανοιχτής συνέλευσης για την υπεράσπιση της Ετωλοακαρνανίας. Θεωρείται ότι πρέπει να κεντρικοποιηθεί και να δειχθεί το ζήτημα αυτό σε επίπεδο νομού γενικότερα, δηλαδή να μην υπάρχουν αποσπασματικά κατά τόπους δράσεις, συλλογικότητες κλπ. Όλες αυτές να ενωθούν σε μια κεντρική. Η οποία θα μάχεται, λέει, ενάντια στην αλόγιστη εγκατάσταση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες σχεδιάζονται εδώ στην Ετωλοακαρνανία. Για την επόμενη συνέλευση θα υπάρχει σχετική ενημέρωση, αυτά σχετικά με κάποιους φορείς, συλλογικότητες κλπ. Που βρέθηκαν εδώ στο Αγρίνιο και από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα προχωρήσουν σε ένα συλλογικό όργανο για όλη την Ετωλοακαρνανία, ακριβώς σχετικά με τα ενεργειακά εδώ της περιοχής και το ποιες επενδύσεις τέλος πάντων αδειοδοτούνται, ποιες προχωρούν, ποιες έχουν προβλήματα, για ποιες υπάρχουν ζητήματα σχετικά με το φυσικό περιβάλλον και μιλάμε τα γνωστά τα οποία υπάρχουν εδώ και για τις αντιλησιοταμιεύσεις υπάρχουν αντιδράσεις και για φωτοβολταϊκά πάρκα και για αεολικά πάρκα υπάρχουν αντιδράσεις. Το ζήτημα είναι βέβαια, γιατί έχουμε πλέον και το ειδικό χώρο ταξικό για τις ΑΠΕ, να δοθούν κάποιες απαντήσεις. Πρέπει να πω ότι το ειδικό χώρο ταξικό για τις ΑΠΕ δεν αναφέρει τίποτα μέσα για τις αντιλησιοταμιεύσεις, σε αντίθεση βέβαια με περιορισμούς που θέτει ειδικότερα σε προστατευόμενες περιοχές κλπ. Πρέπει να υπάρχει και μια, πιστεύω, αναλυτική ενημέρωση και από το αρμόδιο Υπουργείο κλπ. Ούτως ώστε να γνωρίζουμε τι μέλη γενέστε, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον εδώ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ετωλοακαρνανία. Πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες θέλουν να επενδύσουν. Και βέβαια πρέπει να πω ότι σε αρκετές από τις περιπτώσεις αυτές δικαιολογημένες είναι οι αντιδράσεις, έτσι. Και δεν μπορεί αυθαίρετα να προχωρούν χωρίς να υπάρχουν μελέτες ή όταν είναι οφθαλμοφανέστατα. Μια κατάσταση η οποία επιβαρύνει το περιβάλλον, εκεί είναι οι ενεργοί πολίτες, ας πούμε, αλλά πιστεύω και η αυτοδιοίκηση καλείται και αυτή να παίξει τον ρόλο της, ούτως ώστε να ανθίσταται σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Όχι σε όλες όμως, έτσι. Χρειάζεται μια σοβαρή συζήτηση για να δούμε τουλάχιστον μέχρι πού μπορεί να φτάσει, ας πούμε, αυτή η εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ετωλοακαρνανία και το τι κερδίζει τέλος πάντων και η Ετωλοακαρνανία από την εγκατάσταση αυτών των μονάδων.

Σήμερα έχουμε και μια κινητοποίηση στο τολικό, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Σήμερα Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, κάτοικοι επαγγελματίες αλληλείς εκφράζουν την ανησυχία τους για την υποβάθμιση της λιμνοθάλασσας. Οι εικόνες τις οποίες παρουσιάζει του ευτροφισμού που παρουσιάζει η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, φίλες και φίλοι, είναι πραγματικά ανησυχητικές. Τις βλέπουμε κάθε χρόνο, πολύ έντονο το φαινόμενο και φέτος. Και βέβαια υπάρχει ένα βασικό αίτημα, πριν να δοθούν άμεσα συγκεκριμένες απαντήσεις και λύσεις για τα προβλήματα εκεί της λιμνοθάλασσας. Έχουμε συμβολικό αποκλεισμό των γεφυριών του Αιτωλικού σήμερα, λοιπόν, το απόγευμα. Εκτός από τη δυσοσμία, πρέπει να πω ότι αυτή η κατάσταση δεν αφήνει τους κατοίκους να βγουν από τα σπίτια τους. Αυτή η λάπα, η λάσπη, αυτό το πράγμα που έχει σκεπάσει τη λιμνοθάλασσα, έχει αρνητικές συνεπείες και για τους αλληλείς. Οι επαγγελματικές ψαράδες εκεί δεν μπορούν να εργαστούν. Τίθεται και θέμα απόρριψης λιμάτων από επιχειρήσεις στη λιμνοθάλασσα, πράγμα που η περιφέρεια θα ελέγξει, καθώς και αυτή η διαδικασία επιβαρύνει το περιβάλλον. Αν υπάρχουν, γιατί έτσι γίνεται και λόγος για έναν βιολογικό καθαρισμό ο οποίος δεν λειτουργεί, για λίμματα τα οποία πέφτουν συνεχώς μέσα στη λιμνοθάλασσα, για φραγμούς που έχει σαν αποτέλεσμα να μην ανανεώνεται τα νερά της λιμνοθάλασσας εκεί στο Αιτωλικό. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και αυτό είναι κάτι που προκαλεί επίσης εντύπωση, έχουν δοθεί εκατομμύρια για την αναζωογόνηση, την αναγέννηση της λιμνοθάλασσας έτσι κλπ. Παρ' όλα αυτά όμως το πρόβλημα εξακολουθεί να εφίσταται. Η εικόνα είναι πράγματι απογοητευτική. Λένε συγκεκριμένα και οι κάτοικοι, ότι και οι φορείς και οι ψαράδες, ότι έχουν δοθεί πάνω από 20 εκατομμύρια για έργα, για παρεμβάσεις, και η θάλασσα εκεί στην περιοχή εξακολουθεί να χρειάζεται οξυγόνο. Γιατί συμβαίνει αυτό, ρωτάνε οι ψαράδες του Αιτωλικού, κινητοποιούνται λοιπόν όλοι αυτοί. Σήμερα το απόγευμα έχουμε το κλείσιμο των γεωφυριών του Αιτωλικού για την κατάσταση στη λιμνοθάλασσα.

Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σπολάιτας. Η Αγία Παρασκευή έχουμε την δεύτερη γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου. Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 του μηνός με ώρα έναρξης 11 το πρωί.

0: Πάμε τώρα και σε ένα θέμα, κάποια ηχητικά τα οποία σας χρωστάμε από χθες, γιατί δεν είχαμε τον χρόνο να τα παρουσιάσουμε. Συνέντευξη τύπου είχαμε την Τετάρτη στο πνευματικό κέντρο του Ιερώνα του Αγίου Γεωργίου στο Αγρίνιο, από τον Μητροπολίτη Ετωλίας και Ακρανίας κ. Δαμασκηνού και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος Ετωλός, τον κ. Χρήστο Ζήση. Στο επίκεντρο της παρουσίασης, την οποία πλαισίωσαν εκπαιδευτικοί του φορέα, βρέθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα και οι δράσεις για τη νέα περίοδο, βασικός άξονας η διάσωση, λέει, της πολιτιστικής κληρονομιάς και η ενίσχυση της τοπικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, όπως είπαν οι δύο συνεντευξιαζόμενοι, έτσι. Όπως είπαμε, το παρόν έδωσε και ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακρανίας, ο κ. Δαμασκηνός. Το Ίδρυμα επιδιώκει να αποτελέσει και φέτος έναν πυρήνα πολιτισμού, παιδείας και κοινωνικής προσφοράς. Απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Για τη νέα χρονιά, οι εγγραφές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, όπως ενημερωθήκαμε: τμήματα θεάτρου, χοροδίας, παραδοσιακών χωρών, φύλλα αναγνωσίας, εικαστικών, ζωγραφικής, χειροποίητων δημιουργιών, μουσικοκινητικής αγωγής, καθώς και έχουμε την επανέναρξη της σχολής αγιογραφίας. Θα λειτουργήσει επίσης εξειδικευμένο εργαστήριο για άτομα με αναπηρία, ενώ οι δραστηριότητες του φορέα επεκτείνονται γεωγραφικά και στο Αρίνιο και στο Μεσολόγγι. Μια ακόμα σημαντική καινοτομία για αυτή την περίοδο είναι και η ίδρυση τμήματος Κούκλο Θεάτρου, προσφέροντας μια επιπλέον δημιουργική διέξοδο για τα παιδιά αλλά και τους νέους της περιοχής. Να ακούσουμε τι είπε για τις νέες δράσεις, έτσι, του Ιδρύματος Πολιτισμού της Μητρόπολης ο κύριος Δαμασκηνός.
1: Η νέα περίοδος δεν αποτελεί απλώς μια επανάληψη των όσων ήδη έγιναν, αλλά μια προσπάθεια να αξιοποιήσουμε την εμπειρία των δύο προηγούμενων ετών, να διορθώσουμε λάθη και αδυναμίες, να ενισχύσουμε όσα απέδειξαν ότι έχουν δυναμική και να δημιουργήσουμε νέες δυνατότητες για ακόμη περισσότερους ανθρώπους, διευρύνοντας τις εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία του Ιδρύματος στην πολιτιστική ζωή του τόπου μας. Επιθυμούμε το Ίδρυμα να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια, να ανοίξει ακόμη περισσότερο τις πόρτες του στην κοινωνία, να συνεργαστεί με περισσότερους ανθρώπους και φορείς, να δημιουργήσει νέες παραγωγές και να δώσει στα τμήματά του τη δυνατότητα να παρουσιάζουν το αποτέλεσμα της εργασίας τους όχι μόνο μέσα στις αίθουσες όπου διδάσκονται, αλλά σε χώρους όπου ο πολιτισμός μπορεί να συναντήσει το ευρύτερο κοινό.
0: Τώρα, για την αρτιότερη διεξαγωγή αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το Ίδρυμα πρόκειται να αξιοποιήσει τις εγκαταστάσεις της πρώην αδελφότητας της Αγίας Φιλοθέης, όπως ανακοινώθηκε. Την ίδια στιγμή είναι σε εξέλιξη και ανακαίνιση της κεντρικής έδρας του Ιδρύματος Πολιτισμού της Μητρόπολης, στην οδό Μελεάγρου, στο Αγρίνιο. Το έργο γίνεται με την υποστήριξη του Δήμου Αγρινίου για να γίνει ένα σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο εκεί. Να πω ότι στο πλαίσιο της συνέντευξης και κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, ο κύριος Δαμασκηνός απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με την ανάπλαση του προαύλιου χώρου στην Αγία Τριάδα. Ένα μεγάλο έργο εκεί πέρα, φίλες και φίλοι, γίνεται ένα πάρκο εκεί, στο χώρο του Πρασίνου της Αγίας Τριάδας. Ο Μητροπολίτης υπογράμμισε με πάνω από ένα εκατομμύριο, νομίζω, προϋπολογισμό, ίσως και παραπάνω. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο, όπως είπε ο Μητροπολίτης, και την περιφέρεια. Σημείωσε πως η περιοχή θα αναβαθμιστεί ριζικά, προσφέροντας έναν ποιοτικό χώρο αναψυχής για τις οικογένειες. Είπε ακόμη πως η επιλογή του πρώην Φαφούτιου Ιδρύματος είναι το οικοτροφείο πίσω από την Αγία Τριάδα, έτσι. Ως νέου διοικητικού κέντρου της Μητρόπολης θα ενισχύσει καθοριστικά την ευρύτερη περιοχή. Βέβαια, εκεί χρειάζονται μελέτες κλπ. Πράγματι, το να μεταφερθεί εκεί η έδρα της Μητρόπολης και να γίνει εκεί το πάρκο και όλη αυτή η ανάπλαση στο πάρκο της Αγίας Τριάδας, και αυτό πιστεύω ότι παίζει τον ρόλο του, φίλες και φίλοι, για την αναβάθμιση της συγκεκριμένης, έτσι, καλής αυτής της περιοχής, του Αγρινίου, της περιοχής δηλαδή της Αγίας Τριάδας. Ο κύριος Ζήσης, όπως είπαμε, επίσης ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Ιδρύματος Πολιτισμού της τοπικής εκκλησίας, ήταν παρόν. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Κατά τη νέα διδακτική και πολιτιστική χρονιά, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακρανίας συνεχίζει να διευρύνει ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα δράσεων, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους, νέους και ενήλικες και έχει ως βασικό του στόχο να προσφέρει ουσιαστικές ευκαιρίες μάθησης, δημιουργικής έκφρασης και συμμετοχής στον πολιτισμό. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργούν οι χοροδίες ενηλίκων, καθώς και η παιδική και νεανική χοροδία, μέσα από τις οποίες καλλιεργείται η μουσική παιδεία, η φωνητική έκφραση και η αγάπη για το τραγούδι, αλλά ταυτόχρονα αναπτύσσεται το πνεύμα της συνεργασίας και της συλλογικότητας, καθώς η χοροδία αποτελεί κατεξοχήν ένα χώρο στον οποίο ο καθένας προσφέρει τη δική του φωνή για να δημιουργηθεί ένα ενιαίο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι λειτουργούν θεατρικές ομάδες για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν την τέχνη του θεάτρου, να καλλιεργήσουν τη φαντασία και την εκφραστικότητά τους, να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να μάθουν μέσα από τη θεατρική πράξη την αξία της συνεργασίας, της πειθαρχίας και της επικοινωνίας. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα έχουν και τα τμήματα παραδοσιακών χωρών, στα οποία παιδιά και ενήλικες έρχονται σε επαφή με τον πλούτο της ελληνικής χορευτικής παράδοσης, γνωρίζοντας χορούς, έθιμα, μουσικές και στοιχεία του λαϊκού μας πολιτισμού από διαφορετικές περιοχές της πατρίδας μας, ώστε η παράδοση να μην παραμένει μία απλή γνώση του παρελθόντος, αλλά να γίνεται προσωπικό βίωμα και ζωντανή εμπειρία. Στο Μεσολόγγι συνεχίζεται επίσης η λειτουργία του Τμήματος Αγιογραφίας, μέσα από το οποίο οι συμμετέχοντες γνωρίζουν την ιδιαίτερη τεχνική και αισθητική της ορθόδοξης αγιογραφικής παράδοσης και έρχονται σε επαφή με ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την πνευματικότητα και την ιστορική μας κληρονομιά. Παράλληλα, το Τμήμα Χειροποίητων των Δημιουργιών προσφέρει ένα δημιουργικό χώρο όπου η φαντασία και η προσωπική έκφραση μετατρέπονται σε χειροποίητες κατασκευές, καλλιεργώντας τη λεπτομέρεια, την υπομονή και τη χαρά της δημιουργίας. Ενώ το Τμήμα Φιλαναγνωσίας επιδιώκει να καλλιεργήσει από μικρή ηλικία τις σχέσεις των παιδιών και των νέων, καθώς και των ενηλίκων, με το βιβλίο και τη λογοτεχνία.
0: Μάλιστα, ακούσατε τον κύριο Ζήση, καλλιτεχνικός υπεύθυνος, επαναλαμβάνουμε, του τμήματος του Ιδρύματος Πολιτισμού της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Άγιος Ευγένιος ο Αιτωλός είναι ο τίτλος που φέρει το Ίδρυμα Πολιτισμού. Βλέπω εδώ, χάζευα τόση ώρα που μίλαγε ο κύριος Ζήσης, τις αφίσες εδώ που έχει φτιάξει η Μητρόπολη. Είναι όλες από AI, Ευαγγέλη. Όλες οι αφίσες έγιναν με τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να σας πω. Είπαμε ότι η γραφίστε πάει. Είναι ήδη το επάγγελμα το οποίο εξαφανίζεται πλέον από το χάρτη. Και πολύ φοβάμαι ότι οι επόμενοι είμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι, τουλάχιστον όσοι γράφουν. Έχω δει κάτι απίστευτο το τελευταίο, τα τελευταία 1-2 χρόνια σχετικά με το πώς, ας πούμε, μπορείς να φτιάξεις ένα κείμενο, Βαγγέλη, δημοσιογραφικό στο AI, δίνοντας απλά λίγες πληροφορίες. Έτσι, και ένας άνθρωπος αγράμματος ουσιαστικά, ο οποίος δεν μπορεί να συντάξει μια πρόταση, τώρα τον βλέπεις να συντάσσει εντόνια ολόκληρα και να κάνει και τον παρεμβατικό εδώ στην τοπική κοινωνία. Να κάνουν τους παρεμβατικούς εδώ στην τοπική κοινωνία. Τέλος πάντων, είναι πράγματα τα οποία απασχολούν και τον δημοσιογραφικό κόσμο. Α, και μιας και μιλάω γενικότερα έτσι για διαδίκτυο κλπ., πρέπει να πω ότι υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, η οποία είναι το φως δημοσιότητας της Eurostat. Δεν πήρε όμως τη δημοσιότητα που θα έπρεπε, σχετικά με το πώς χρησιμοποιούν οι Έλληνες το διαδίκτυο. Λοιπόν, είμαστε τελευταίοι, Βαγγέλη, στο να μας απασχολεί η εγκυρότητα του περιεχομένου που διαβάζουμε. Δεν ψάχνουμε δηλαδή αν αυτό που διαβάζουμε είναι αληθές ή ψεύτικο. Δεν το ψάχνουμε, δεν ασχολούμαστε. Το καταπίνουμε αμάσιτο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τελευταία. Στοιχεία από τη Eurostat, έρευνα έγινε ως προς την επαλήθευση του περιεχομένου από τους χρήστες στο διαδίκτυο. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας το 2025, το 30% περίπου των Ευρωπαίων εδώ, ηλικίας 16 έως 74 ετών, που είχαν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο κατά το τρίμηνο πριν από την έρευνα, προσπάθησαν να επαληθεύσουν. Το 30% προσπάθησε να επαληθεύσει την εγκυρότητα πληροφοριών ή περιεχομένου που βρήκαν στο διαδίκτυο μέσω άλλων πηγών. Έτσι. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της λίστας. Μόλις το 9,8% των χρηστών του διαδικτύου επιχειρούν την επαλήθευση των όσων διαβάζουν. Η Ιρλανδία είναι πρώτη, μπράβο στους Ιρλανδούς, με ποσοστό 63,6%, ακολουθεί η Ολλανδία με 53,1%, το Λουξεμβούργο με 45,2%. Αυτοί ψάχνονται, διαβάζουν κάτι, αλλά ψάχνονται να δουν αν είναι έγκυρη αυτή η πηγή. Η Ελλάδα στον πάτο με 9,8%, δηλαδή ό,τι διαβάζουμε στο διαδίκτυο το καταπίνουμε αμάσιτο. Φυσικά, άμα δείτε, αν είστε χρήστες κοινωνικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εγώ θα τα κλείσω όλα μου, βγω σε σύνταξη. Έτσι, αυτό το πράγμα θα το κάνω, να είστε, είναι το μόνο σίγουρο πράγμα. Συχαίνομαι να βλέπω κάποια πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δυστυχώς είναι η δουλειά μου αυτή και δεν μπορώ δυστυχώς να το αποφύγω. Βέβαια, αν κάνετε κάποιους περιορισμούς, μπορείτε κάποια πράγματα που πραγματικά και εσάς δεν σας αρέσουν να τα αποφεύγετε, έτσι, και να μην τα βλέπετε, φίλες και φίλοι. Να μπλοκάρετε δηλαδή κάποιες σελίδες, αλλά γενικότερα θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτό το γεγονός, το ότι δεν ψάχνουμε την εγκυρότητα και δεν πιστεύουμε και τους ίδιους επαγγελματίες, ας πούμε τους δημοσιογράφους. Και λοιπά, ή τα λεγόμενα συστημικά, ας πούμε, μέσα ενημέρωσης, προτιμούμε κάποιες εναλλακτικές πηγές ενημέρωσης που σε αρκετές περιπτώσεις μεταδίδουν ψευδείς ή μη επαληθευόμενες ειδήσεις. Και αρκετές φορές μάλιστα παρανομούν και άσχημα κιόλας, έτσι με προσωπικά δεδομένα κλπ. Πριν κλείσω να πω ότι ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα που βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων στο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης, τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Η Αλθέα Olive Products και με υπεύθυνο τον Κώστα Παπαευθυμίου ανακοινώνει την έναρξη παραλαβής πράσινης ελιάς Αγρινίου Νέας Σοδειάς από την 3η 15 Σεπτεμβρίου. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σεβασμό στον παραγωγό, η Αλθέα είναι έτοιμη να υποδεχτεί και την φετινή παραγωγή, τη φετινή συγκομιδή. Πληροφορίες και προγραμματισμός παραδόσεων στο 26410-92536. Αλθέα Olive Products, Κώστας Παπαευθυμίου, ποιότητα και εμπιστοσύνη από τον παραγωγό μέχρι το τελικό προϊόν. Τέλος, να πω πως στο σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης να μην ξεχνάτε πως θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονωτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης, στην Οδό Ερών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Η χορηγή μας, κοντά μας και σήμερα, και τους ευχαριστούμε άλλωστε, ούτως ώστε χάρη στους χορηγούς έχουμε και τη δυνατότητα να είμαστε εδώ και να σας τα λέμε καθημερινά. Παρασκευάς μάζες για τη συνέχεια, να ευχηθώ σε όλους σας ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Πάλι μαζί τη Δευτέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, και βεβαίως θα είμαστε μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Αιτωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάσματα της επιμέλεια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. 11 Σεπτεμβρίου, Βαγγελίνη, η 11η Σεπτεμβρίου που έχει μείνει στην ιστορία με τα όσα έχουν συμβεί από την τρομοκρατική επίθεση και τα θύματα αυτών των επιθέσεων τότε. Μια ημέρα, εθνική ημέρα μνήμης φυσικά, για τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όχι μόνο, κατά πολλούς μια ημέρα που άλλαξε κατά πολύ τον πλανήτη ολόκληρο με τα όσα ακολούθησαν. Play upon your heart strings to me. Αλλά είναι και μια ημέρα όπου με βάση το ημερολόγιο, Βαγγέλη, και τα διαδικαστικά αρχίσαν τα σχολεία. Το πρώτο κουδούνι χτύπησε. Δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, τα πάντα όλα, Ευαγγέλη. Οι μαθητές και οι μαθήτριες επέστρεψαν στις τάξεις, αν και πρώτη μέρα, εντάξει, δεν γίνονται μαθήματα την πρώτη μέρα, αγιασμός, μοίρασμα των σχολικών βιβλίων, ίσως και κάποια λίστα με τα πρώτα ψώνια για τους γονείς. Ήδη ερχόμενος στο γραφείο και ερχόμενος εδώ για την εκπομπή, σε αρκετά βιβλιοπολία της πόλης υπήρχε ουρά. Οι γονείς με τα μικρά τους παιδιά περίμεναν υπομονετικά. Η πλειοψηφία αυτών από τα δημοτικά, αργότερα φαντάζομαι, και από τάξεις γυμνασίου και ηλικίου, θα πάνε σιγά σιγά να πάρουν τα πρώτα σχολικά, έτσι, οτιδήποτε χρειάζεται, τετράδια, στυλό, ό,τι χρειάζονται, τέλος πάντων, όλη τη γραφική ύλη και οτιδήποτε άλλο τους ζητούν και οι εκπαιδευτικοί τους για τη νέα σχολική χρονιά, η οποία άρχισε. Εντάξει, είναι λίγο περίεργη η μέρα σήμερα σίγουρα για τα παιδιά, μέχρι να συνηθίσουν. Έρχεται και Σαββατοκύριακο, οπότε θα έχουν και μια δεύτερη ευκαιρία να το ξανασκεφτούν ότι οι διακοπές τελείωσαν, και από Δευτέρα, για τα καλά, κάθε κατεργάρης στο πάγκο.

και να θέλουν να κουραστούν τα παιδιά. Δεν γίνεται να κουραστούν με μία ημέρα σήμερα. Και εντάξει, την πρώτη ημέρα, ανέκαθεν, πρώτη ημέρα δεν υπήρχε κούραση. Υπήρχε έτσι ένας προβληματισμός, γιατί άφηναν οριστικά τις διακοπές και τη χαλάρωση των προηγούμενων μηνών. Αλλά τώρα τα πράγματα αλλάζουν και πάλι. Και μπαίνουμε όλοι μας, ο καθένας από την πλευρά του, σε μία. Εμείς έχουμε ήδη μπει, αλλά σιγά σιγά μπαίνουν και όσοι δεν είχαν μπει μέχρι τώρα, σε μία καθημερινότητα, όπως συνηθίζεται άλλωστε μετά από καλοκαιρινές διακοπές.

Είστε πάντα συντονισμένοι στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Και βεβαίως πάμε, Βαγγέλη, να προχωρήσουμε στην κανονική ροή, να δούμε λίγο τι συμβαίνει με τις 11 Ιουνίου. Να πούμε ότι με τη σημερινή συμπληρώνονται 254 ημέρες για το έτος 2026. Πότε μετράγαμε αντίστροφα να έρθει το καλοκαίρι, πότε ήρθε και φεύγει σταδιακά το υπόλοιπο, αν θες, του καλοκαιριού, και πότε θα αρχίσουμε σε λίγο να μετράμε αντίστροφα, καλά για την 28η, αλλά κυρίως για τις ημέρες των Χριστουγέννων, Βαγγέλη, όσο μακριά και αν φαίνεται. Χοντρικά είναι ένα τρίμηνο μέχρι τα Χριστούγεννα, ίσως και λίγο παραπάνω, αλλά έχουμε δει πως λίγο πολύ όλοι μας θέλουμε έτσι τα Χριστούγεννα πολλές φορές να τα φέρνουμε λίγο νωρίτερα στην καθημερινότητά μας και τη ζωή μας. Γι' αυτό άλλωστε θα δείτε από τα τέλη Νοεμβρίου, πολλά καταστήματα, ακόμη και ορισμένα σπίτια, να αρχίζουν να κινούνται στους ρυθμούς των Χριστουγέννων. Πάμε τώρα να ευχηθούμε προς το παρόν, μέχρι να έρθουν τα Χριστούγεννα έχουμε λίγο χρόνο. Πάμε να ευχηθούμε στις εορτάζοντες και τους εορτάζοντες σήμερα: Ευανθία, Ευάνθιος και Εφρόσινος. Να πούμε ότι μεταξύ άλλων ήδη αναφερθήκαμε στην 11η Σεπτεμβρίου 2001. Πέρασαν 25 χρόνια από αυτήν την μαύρη ημέρα, από αυτήν την ημέρα βεβαίως όπου χιλιάδες τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με τα χτυπήματα στους δίδυμους πύργους. Να πούμε ότι μεταξύ άλλων είναι και η Εθνική ημέρα της Καταλωνίας, σε ανάμνηση όσων έπεσαν στην πολιορκία της Βαρκελόνης 11 Σεπτεμβρίου του 1714 από τους Βουρβόνους, στο πλαίσιο του πολέμου της Ισπανικής διαδοχής. Στη δε Βενεζουέλα τιμούν την Παναγία του Καραμότο, είναι η προστάτηρα της χώρας, ενώ στην Αιθιοπία και την Ερυθρέα, είδες, λέγαμε εμείς για τα Χριστούγεννα, στην Αιθιοπία και στην Ερυθρέα, λέει, γιορτάζουν τη δική τους πρωτοχρονιά σήμερα. Θα κόψουν και βασιλόπιτα, Βαγγέλη.

Πάμε τώρα να ρίξουμε μία ματιά σε άλλα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, ξεκινώντας όχι απλά από το μακρινό, από το πολύ μακρινό 1611, Βαγγέλη. Δες πόσο πίσω πάμε. Επαναστάτες, λέει, με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διονύσιο Β' καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί αντεπιτίθεται, συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, τον οποίον γδέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης, και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς. 1922. Εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, γονατά και φωκά, στοιχείο και τη Λέσβο, από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. Και ερχόμαστε στο 1938, όταν έπειτα από 2000 χρόνια ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή, από τον θίασο του Εθνικού Θεάτρου, με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. Η σκηνοθεσία του Δημήτρη Ροντήρη, η μετάφραση του Ιωάννη Γρυπάρη και η μουσική φυσικά του Δημήτρη Μητρόπουλου. Στον θίασο συμμετείχαν γνωστοί ηθοποιοί όπως η Ελένη Παπαδάκη, η Βάσο Μανολίδου, η Ελένη Ζαφυρίου, η Μαρία Αλκαίου, ο Θάνος Κοτσόπουλος, αλλά και ο Μάνος Κατράκης. Σαν σήμερα, το 1961 τώρα, ιδρύεται η περιβαλλοντική οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστή και με τα αρχικά WWF. Why does my heart... 1973, πραξικόπημα εκδηλώνεται στη Χιλή, ο στρατός της χώρας με επικεφαλής τον στρατηγό Αουγκούστο Πινοσέτ ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε. Το 2001 φυσικά είναι η επίθεση, που, η διπλή επίθεση που κανείς δεν έχει ξεχάσει, μια διπλή επίθεση, μια επίθεση με πολλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος μάλιστα, που δέχθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας συγκεκριμένα έπεσαν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Πετάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί ξεπέρασαν τις 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Και τέλος, 3 χρόνια αργότερα, το 2004, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό, ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Το δυστύχημα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά στην ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθυνών.

Ώρα να κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα. Και ξεκινάμε από το 1960, όταν ο Ολυμπιακός κατακτά το κύπελο Ελλάδας, νικώντας με 3-0 τον Παναθηναϊκό στον επαναληπτικό αγώνα, αφού ο πρώτος είχε λήξει 1-1 7 Αυγούστου. Δύο γκολ πετύχαινε βεβαίως στο 3-0 του 60 σαν σήμερα ο Κώστας Πολυχρονίου στο 25 και το 35, ενώ το τρίτο γκολ σαν κερασάκι στην τούρτα σημειώνει ο Γιώργος Σιδέρης στο 82ο λεπτό της συνάντησης. Το 1988, αρκετά χρόνια αργότερα, με γκολ που πετυχαίνει ο Νίκος Αναστόπουλος, ο Πανιώνιος νικά την ΑΕΚ με 1-0 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, στο πρώτο παιχνίδι του Ντούσαν Μπάγεβιτς ως προπονητή της Ένωσης. Το 1994 πεθαίνει σε ηλικία 77 ετών η καταξιωμένη ηθοποιός Αλέκα Κατσέλη, η οποία το 56, το 60 και το 64 συμμετείχε ως προθιέρια στην τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας. Και ερχόμαστε στο 1998, όταν η Όλγα Βασδέκη κερδίζει την πρωτιά στο τριπλούν με 64 για λογαριασμό της ομάδας της Ευρώπης στο παγκόσμιο κύπελο στίβου του Johannesburg. Το 1999 ο Κώστας Αγκατσιούδης κερδίζει την πρώτη θέση στον ακοντισμό με 89-84, αυτό ήταν και το νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο Μόναχο, και έτσι κατατάσσεται δεύτερος στην κατάταξη των Grand Prix πίσω από τον Κενιάτη δρομέα Μπέρναρντ Μπαρμασάη. 2023, ή μάλλον πριν το 2023, θα πάμε στο 2022, έναν χρόνο πριν, όταν η εθνική ομάδα σκιτ ανδρών, αποτελούμενη από τους Μπάμπη Χαλκιαδάκη, Νίκο Μαυρομάτη και Μάκη Μίτα, κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής της Λάρνακας. Και τέλος, το 2023, ο Μπάμπης Χαλκιαδάκης, έναν χρόνο μετά δηλαδή, πάντα σαν σήμερα, κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο σκιτ με 60, στις 60 βολές παρακαλώ στο τελικό και 124 από 125 στο σύνολο της διοργάνωσης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής που διεξήχθη στο ΟΣΙΕΚ της Κροατίας και έτσι εξασφάλισε τη συμμετοχή του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Και βεβαίως ένα ακόμη συμβάν σαν σήμερα με άρωμα Ευρώπης αφορά το Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι μια ημέρα σαν τη σημερινή, Ευαγγέλη, και ειδικά από τη στιγμή που έγινε αυτή η τρομοκρατική επίθεση στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης, που άλλαξε πραγματικά όλο τον πλανήτη, και πολλά πράγματα άλλαξαν μετά από εκείνη τη μέρα, τίποτα δεν ήταν το ίδιο. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά εκείνη τη μέρα, αλλά και τις πρώτες κιόλας ημέρες, κανείς δεν είχε όρεξη για οτιδήποτε άλλο πέρα από το να μάθει πράγματα και καταστάσεις γύρω από αυτό το τραγικό συμβάν. Παρ' όλα αυτά, λίγες ώρες μετά, ο Παναθηναϊκός έδινε σαν σήμερα πάντα, 11 Σεπτεμβρίου του 2001, αγώνα για τους ομίλους τότε του UEFA Champions League, κάνοντας μια εντυπωσιακή είσοδο, αφού νίκησε εκτός έδρας την Σάλκε στο Γκεζελκίρχεν με 2-0.

σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. 1885 γεννήθηκε ο David Herbert Lawrence, Βρετανός συγγραφέας. 1935 ο Εστονός συνθέτης ο Άρβο Πέρτ. Και το 1965 ο Μόμπι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Richard Melville Hall, ήταν και είναι, παραμένει ως ο πρίγκιπας της ηλεκτρόνικας.

Να πούμε ότι είχαμε και απώλειες σαν σήμερα και ξεκινάμε βεβαίως από το 1954 και την διακεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιό τη Μαρίκα Κοτοπούλη. Το 1973 φεύγει από τη ζωή ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, είπαμε και νωρίτερα, σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής, και το 2019 ο Αντώνης Λιβάνης, επιχειρηματίας και πολιτικός, ο πιο έμπιστος και μακροβιότερος συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ιδρυτής του εκδοτικού οργανισμού Λιβάνη, ενός από τους μεγαλύτερους στη χώρα. Ο Αντώνης Λιβάνης ήταν σημείο αναφοράς στα πολιτικά πράγματα της χώρας μας το τελευταίο τέταρτο του περασμένου αιώνα, αλλά και πρότυπο κάθε επίδοξου μυστικοσυμβούλου.

μια βόλτα και από τα του καιρού, Βαγγέλη, γιατί οι 34 βαθμοί Κελσίου, τους οποίους θα έχουμε ως μέγιστη τιμή σήμερα αλλά και αύριο, ίσως να είναι και από τις τελευταίες ημέρες του έτους που μιλάμε για τέτοιου είδους θερμοκρασίες. Ξέχνα τα σαραντάρια, σε λίγο θα ξεχνάμε και τα 35, όπως όλα δείχνουν. Θα μου πεις, έφυγε το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη, μπαίνουμε στο δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη και όσο προχωράμε, λογικό και επόμενο, η θερμοκρασία να πέφτει όλο ένα και περισσότερο. Βλέπω παραδείγματος χάρη ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε μια μικρή πτώση, δηλαδή μέρα παραμέρα θα υπάρχει μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Θα υπάρξουν και μέρες όπως με μια πρώτη εικόνα βεβαίως την ερχόμενη Τρίτη, φαίνεται ότι ο υδράργυρος θα πέσει ακόμη και κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου και δεν αποκλείεται μάλιστα την ερχόμενη Τρίτη να έχουμε και κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις εκεί λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι. Αυτά με μια πρώτη εικόνα φυσικά, γιατί από τώρα μέχρι την ερχόμενη Τρίτη πολλά πράγματα αλλάζουν σχετικά με τον καιρό.

Και αφού σας δώσαμε τα του καιρού και όπως αντιλαμβάνεστε πλησιάζουμε σε θερμοκρασίες που θα αρχίσουν να είναι συστηματικά κάποια στιγμή και κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε όσο περνά ο καιρός και πιο πολλές βροχερές ημέρες ή τουλάχιστον συννεφιασμένες, πάμε σιγά σιγά να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Και ξεκινάμε φυσικά με το πρώτο θέμα. Περίπου 100 είναι τα κενά στην παράλληλη στήριξη, Βαγγέλη. Με κενά λοιπόν το πρώτο κουδούνι. Σημαντικές οι ελλείψεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Αιτωλοακαρνανία, σε νηπιαγωγούς και ειδικότητες που αφορούν και στην ειδική αγωγή. Διαγωνισμός για το χιτά στράτου με σκοπό να κερδιθούν 3 χρόνια. Με 3,4 εκατομμύρια ευρώ δημοπρατείται η διετής λειτουργία και η αύξηση της χωρητικότητας ως ενδιάμεση λύση μέχρι να επαναδιαπραγματευτεί το έργο της επέκτασης. Και βεβαίως από το Αγρίνιο στη ΔΕΘ, λύσεις μοριακής και μικροβιολογικής διάγνωσης για την BioDetect και βεβαίως στην ΑΦΠΑΚΤΟ νέες παρεμβάσεις υπογράφηκαν για τις οδούς Φαρμάκι και άλλες επίσης οδούς εκεί στην περιοχή. Σημαντική αυτή η ανακοίνωση από πλευράς του Δήμου Ναυπακτίας. Με σταθερές τιμές στα σχολικά, αυτό έχει ενδιαφέρον, πρακτικό ενδιαφέρον. Είπαμε, οι γονείς από σήμερα βρίσκονται σαν ουρές, σχηματισμένες ουρές έξω από τα βιβλιοπωλεία. Κίνηση λοιπόν αναμένεται όχι μόνο σήμερα που ήδη την είδαμε, εγώ τουλάχιστον την είδα ερχόμενος από το πρωί αλλά και τις επόμενες ημέρες στα βιβλιοπωλεία της πόλης μας, από 25 έως 40 ευρώ, Βαγγέλη, το κόστος για την λεγόμενη βασική λίστα δημοτικού και γυμνασίου. Από 25 έως 40 ευρώ μπορεί να ακούγονται λίγα, ίσως όμως και για κάποιους, Βαγγέλη, να είναι πάρα πολλά. Αιτωλικό, κινητοποίηση σήμερα για τη Λιμνοθάλασσα. Και στα ευσυνείδητα, η πρώτη αποχώρηση από την Ελλάδα του Τσίπρα ήρθε από την Αιτωλοακαρνανία και για 1.13. Δεν δίνει, λέει ο Τσίπρας, τον 13ο μισθό. Α, έτσι είστε, τους είπε και ο συγκεκριμένος κύριος και αποχώρησε. Σου λέει, αν δεν δίνεις ούτε εσύ 13ο μισθό και 14ο, η κυβέρνηση το έχει ξεκόψει προπολού. Ποιος θα μας τον δώσει αυτό τον 13ο και 14ο μισθό πίσω? Δυστυχώς, για εκεί πάμε, Βαγγέλη. Δυστυχώς, ο κανένας. Θα μου πείτε, δεν δίνει 13ο ολόκληρο ο Μητσοτάκης, αλλά σου λέει, θα δώσω τουλάχιστον στους δημόσιους υπαλλήλους, δίνει ένα 500 ευρώ. Όχι τώρα, από το χρόνο, αλλά και με κάποιες αυξήσεις που θα υπάρξουν στα μηνιάτικα, σου λέει, δες το έτσι, δες το αλλιώς, είναι σαν να σου τον δίνω το 13ο. Όχι ολόκληρο μεν, αλλά σαν ένα μέρος του, τέλος πάντων, ένα μεγάλο μέρος του 13ου μισθού που είχες χάσει όλα αυτά τα χρόνια δημόσια υπάλληλε, έρχομαι και στο δίνω. Όχι φέτος, επαναλαμβάνω, αφού γίνουν οι εκλογές από τον Δεκέμβριο του 27. Ενώ ο Τσίπρας σου λέει, πού είναι ο 13ος και 14ος? Δεν το δίνει. Ο δε Ανδρουλάκης, που είναι υπέρ του να δοθούν και ο 13ος και ο 14ος, να δούμε αν το Σαββατοκύριακο που ανεβαίνει στη ΔΕΘ, Βαγγέλη, ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, να δούμε εάν θα πει κάτι συγκεκριμένο για τον 13ο και τον 14ο μισθό. Μήπως αυτό είναι το κλειδί για να ανέβει περιβόητη βελόνα του Πασόκ? Να πει ο Ανδρουλάκης για τους μισθούς αυτούς που δεν δίνουν στο 100% ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας? Για να δούμε. Προς το παρόν, άνω τελεία, ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ραδιόφωνο. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Θα σταθούμε σε διάφορα θέματα. Να ξεκινήσουμε φυσικά από μια ενδιαφέρουσα δράση. Γιατί ναι, 11 Ιουνίου, ναι, τα σχολεία ανοίξανε, αγιασμοί, τα πρώτα μηνύματα αυτοδιοικητικών και μη, και πάει λέγοντας. Αλλά κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει ξανά, και πώς να το δούμε άλλωστε, αφού για πρώτη φορά στο νοσοκομείο Αγρινίου είχαμε ένα σκηνικό, για την ακρίβεια υπήρξε μια εκπαιδευτική άσκηση για την αντιμετώπιση ομιγέννητων περιστατικών σοβαρού τραυματισμού. Αυτή η άσκηση έγινε στον αύλιο χώρο του νοσοκομείου και βεβαίως είναι στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση του τραύματος, και είχε ως αντικείμενο φυσικά την εκένωση και τη διαχείριση πολυτραυματιών μέσα σε αυτοκίνητο. Βεβαίως να πούμε ότι για τη συγκεκριμένη αυτή άσκηση έδωσαν όλοι το παρόν, όλοι ήταν εκεί σε αυτό το σενάριο. Το σενάριο λοιπόν ήθελε ως εξής: υπήρχε ένα κατεστραμμένο όχημα, στο οποίο μέσα βρισκόταν εγκλωβισμένος τραυματίας, ενώ παράλληλα έγινε προσομοίωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στόχος ήταν να δοκιμαστεί στην πράξη ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, αστυνομία ως ένα σημείο, πυροσβεστική κατά βάση και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, έτσι ώστε να δουν αν ομιγέννητο συμβεί στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο, ότι είναι σε θέση να προχωρήσουν και να λειτουργήσουν όπως πρέπει. Να σημειωθεί βεβαίως ότι μέχρι στιγμής παρόμοια δράση έχει πραγματοποιηθεί μόνο στη Μυτιλίνη, ενώ επόμενος σταθμός θα είναι η Σπάρτη, η οποία ως περιοχή και ως πόλη έχει εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη άσκηση, εδώ τη δική μας άσκηση, να πούμε ότι συμμετείχαν στελέχη και υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου Αγρινίου, η πυροσβεστική υπηρεσία, διασώστες του ΕΚΑΒ, αλλά και η ελληνική αστυνομία, όπως προαναφέραμε. Κάθε υπηρεσία φυσικά είχε το δικό της ρόλο. Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε έτσι κάποια αποσπάσματα, ξεκινώντας από τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τον κύριο Αποστόλου, ο οποίος με τη στολή του εκεί ήταν στη θέση και με την ντουντούκα, για να εξηγήσει στους πυροσβέστες τι πρέπει να κάνουν. Νομίζω ότι είμαστε σε θέση λοιπόν να ακούσουμε ένα μικρό χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε εκείνη την ώρα ο κύριος Αποστόλου.
1: Φέτος προμηθευτήκαμε και ηλεκτρικά μέχρι και φέτος είχαμε μόνο υδραυλικά, τα οποία είναι πιο δυσκολοκίνητα γιατί έχουν και αντλία, μελάδια, στρεφέρο, μάτια κλπ. Φέτος έχουμε και ηλεκτρικά, τα οποία είναι πιο εύκολα. Θα κάνουν τη ζωή πιο εύκολη και δεν βγαίνουν σε μπάντα. Έχουμε κόφτες που κόβουν λαμαρίνες, έχουμε διαστολίες που ανοίγουν λαμαρίνες. Τα πορτοκαλί που είδατε τα σαμπανιά είναι ειδικά από ειδικό υλικό, τα οποία δεν τα τρυπάει το λαμαρίνα αν έχει χειρά αντικείμενα, και να μην χτυπήσει ο τραυματίας ή εμείς όταν επιχειρούμε. Εκτός αυτού έχουμε και το παλιό, το δισκοπρίωνο. Παλιά οι συνάδελφοι επιχειρούσαν μόνο με αυτό και με λωστούς. Φανταστείτε πόσο δύσκολο ήταν και για μας και για το θύμα, δηλαδή για να βγει ζωντανό. Οπότε τώρα έχουμε περισσότερες πιθανότητες να απεικονίσουμε ζωντανό άνθρωπο. Ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή θα είμαστε σαν ομάδα σε τροχαίο όπως ήμασταν σήμερα όλοι οι φορείς που εμπλέκονται. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Ακούσαμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των οδηγιών περισσότερο, Βαγγέλη, θα λέγαμε, γιατί ως οδηγίες ήταν αυτά τα οποία δήλωσε ο κύριος Αποστόλου, δεν ήταν κάποια δήλωση, κάποιες οδηγίες που έδωσαν, και βεβαίως νομίζω ότι τώρα μπορούμε να ακούσουμε τι είπε από την πλευρά του, πώς τοποθετήθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Σερασκέρης. Θα ακούσουμε λοιπόν σε λίγο τι δήλωσε ο κύριος Σερασκέρης προς τους δημοσιογράφους και τους ρεπόρτερ που καλύπτανε την εκδήλωση αυτή, τη δράση μάλλον αυτή. Ενώ στη συνέχεια, μετά τον κύριο Σερασκέρη, θα ακούσουμε τι είπε και ο καθηγητής χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΑ, ο κύριος Παντελεήμων Βασιλείου, γιατί στάθηκαν και εκεί οι δύο, ο καθένας από την πλευρά του, σε αυτήν την πολύ σημαντική δράση. Είμαστε σε θέση, Βαγγέλη.

0: Πάμε να ακούσουμε πρώτα τι είπε ο κύριος Ερασχέρης, ο διοικητής.
1: Έγινε μια πολύ σημαντική άσκηση για πρώτη φορά στα χρονικά και νομίζω δεύτερη πανελληνίως, πραγματική άσκηση απεγκλωβισμού ασθενούς από αυτοκίνητο και μάλιστα πολυτραυματία. Το αυτοκίνητο είναι εδώ πίσω, το βλέπετε, είναι πραγματικό τρακάρισμα αυτό, όχι βέβαια στο νοσοκομείο μας. Μεταφέρθηκε λοιπόν στο νοσοκομείο το αυτοκίνητο προκειμένου οι διασώσεις του ΕΚΑΒ, οι πυροσβέστες που χρειάστηκε να επέμβουν, γιατροί που έτυχε να είναι παρόντες στο σημείο, νοσηλευτές και λοιποί παράγοντες να μπορέσουν να λάβουν γνώση περί του συμβενισμού. Όλα αυτά έγιναν υπό τον καθηγητή Βασιλείου, τον διευθυντή της εταιρείας, ελληνικής εταιρείας τραύμα.
0: Ακούσαμε, εντάξει δεν ακούγονταν και πολύ καλά η αλήθεια, είναι, ακούσαμε ως ένα σημείο κάποια από τα λεγόμενα του κύριου Σερασκέρη, ο οποίος όπως είπε στάθηκε στην άσκηση που ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη όπως είπε και οι συμμετέχοντες επέκτησαν νέες γνώσεις και ήρθαν σε επαφή με σύγχρονο εξοπλισμό και νέες τεχνικές. Παράλληλα εξέφρασε την ικανοποίησή του για αυτήν την εκπαιδευτική ημερίδα και ευχαρίστησε ιδιαίτερα για τον κύριο Βασιλείου αλλά και την ομάδα, και όλη την ομάδα για τη σημαντική γνώση που είχε ο καθένας και όπως είπε αφήνουν ως παρακαταθήκη αυτές τις γνώσεις στο νοσοκομείο Αγρινίου. Τέλος, τόνισε τη σημασία των επαρχιακών νοσοκομείων, υπογραμμίζοντας ο κύριος Ερασχέρης ότι τα νοσοκομεία της επαρχίας δεν είναι νοσοκομεία δεύτερης κατηγορίας, αλλά συμμετέχουν άμεσα και ουσιαστικά στη θεραπεία και την φροντίδα των ασθενών. Από την πλευρά του, ο κύριος Βασιλείου τόνισε ότι στην αντιμετώπιση ενός τροχαίου δεν έχει σημασία μόνο η κατάσταση του τραυματία, αλλά κυρίως, λέει, ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει με ασφάλεια η διαχείριση του περιστατικού από την πρώτη στιγμή. Όπως μας εξήγησε, μέσα από την άσκηση παρουσιάστηκε στην πράξη πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ένας τραυματίας στον δρόμο, χωρίς να κινδυνεύσει ούτε ο ίδιος ούτε οι άνθρωποι που επιχειρούν για τη διάσωσή του, με στόχο να του προσφερθεί η καλύτερη δυνατή φροντίδα μέχρι τη μεταφορά και την ανάρρωσή του. Let's go.

Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια σημαντική εκπαιδευτική δράση, η οποία βεβαίως δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη, και νομίζω ότι οφείλουμε να συγχαρούμε όλους εκείνους που την υλοποίησαν, όλους εκείνους που σκέφτηκαν κάτι τέτοιο, αλλά και όλους όσους συμμετείχαν και υλοποίησαν αυτήν την δράση. Άλλωστε δεν ήταν η μοναδική δράση που είχαμε στο νοσοκομείο, αφού προημερών είχαμε μία ακόμη στην εβδομαδιαία αυτή έτσι, διαδικασία ενημέρωσης και για την αντιμετώπιση ενός τραύματος. Σημαντικές αυτές οι δράσεις και μπράβο για άλλη μια φορά σε όσους συμμετείχαν. Τώρα, να σταθούμε σε άλλα γεγονότα, Βαγγέλη, που έρχονται από την περιοχή μας. Ναι, έρχονται από την... Έτσι, να μείνουμε λίγο, μάλλον να τα πάρουμε και με βάση το κλίμα της ημέρας. Γιατί άλλωστε, 11η Σεπτεμβρίου, πέραν από το θλιβερό έτσι, της υπόθεσης, είναι και μια ημέρα όπως σήμερα τα σχολεία άνοιξαν και πάλι και γέμισαν από τις φωνές μικρών και μεγάλων μαθητών, τις φωνές των καθηγητών, αλλά και των αυτοδιοικητικών που συμμετείχαν όπως ήθιστε να συμμετέχουν και εκείνοι με τη σειρά τους σε αυτήν την ημέρα και σε αυτή την χρονική στιγμή του αγιασμού. Να πούμε λοιπόν ότι στους αγιασμούς των σχολείων Αγρινίου βρέθηκε και ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, μαζί με εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής, με αφορμή λοιπόν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Βεβαίως τους αγιασμούς τέλεσε ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός, παρουσία μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, σηματοδοτώντας και επίσημα, αν θέλεις Βαγγέλη, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Δήμαρχος ευχήθηκε σε όλους για μια καλή και δημιουργική χρονιά, με υγεία, πρόοδο και δύναμη. Όπως είπε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του, σήμερα λέει βρεθήκαμε στους αγιασμούς των σχολείων, πήραμε την ευλογία για τη νέα χρονιά, ανταλλάξαμε ευχές με τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, βλέποντας τους μαθητές να επιστρέφουν στις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς να τα υποδέχονται και τους γονείς να εύχονται μια καλή αρχή, σκέφτηκα λέει για ακόμη μια φορά πόσα περισσότερα είναι το σχολείο από έναν χώρο μάθησης. Είναι ο χώρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν να σκέφτονται, είπε, να ρωτούν, να πειθαρχούν, να συνυπάρχουν, αλλά και να διαμορφώνουν σταδιακά τη δική τους κρίση. Και σε μια εποχή που η πληροφορία βρίσκεται παντού, ο ρόλος της παιδείας γίνεται ακόμη πιο καθοριστικός. Γιατί το σχολείο δεν μεταδίδει μόνο γνώση, καλλιεργεί σκέψη, διαμορφώνει χαρακτήρες και τελικά συμβάλλει στη διαμόρφωση της κοινωνίας του αύριο. Ως Δήμος, είπε ο Δήμαρχος, ως Δήμος Αγρινίου έχουμε τη δική μας ευθύνη να φροντίζουμε ώστε η καθημερινότητα να γίνεται σε σχολεία ασφαλή, λειτουργικά και αντάξια των παιδιών και των εκπαιδευτικών. Καλή σχολική χρονιά με γνώση, δημιουργικότητα και ελευθερία σκέψης, είπε.

Και από το Αγρίνιο να πάμε ως την ποταμούλα Αγρινίου, εκεί όπου η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με 30 μαθητές, παρακαλώ. Ναι, 30 μαθητές επέστρεψαν στις σχολικές αίθουσες στην ποταμούλα. Μιλάμε για τον αγιασμό που τελέστηκε στο δημοτικό, που συμμετέχουν 22 παιδιά, αλλά και στον υπηαγωγείο ποταμούλας, που λαμβάνουν μέρος φέτος, Βαγγέλη, 8 μαθητές, 8 παιδιά. Στον αγιασμό παρέστηκε ο αντιδήμαρχος Αγρινίου, ο Κωνσταντίνος Βραχορίτης, ο οποίος με τη σειρά του ευχήθηκε προς πάσα κατεύθυνση για μια καλή και δημιουργική χρονιά. Μάλιστα, ο κύριος Βραχορίτης δώρισε και αθλητικό υλικό για τους μαθητές, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των αθλητικών δραστηριοτήτων του σχολείου και στη δημιουργία ενός ακόμη πιο ευχάριστου και δημιουργικού σχολικού περιβάλλοντος.

Και μιας και είμαστε στο κλίμα αυτό, να πούμε ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπάλληλων Ακαρνανίας παραχώρησε σχολικές τσάντες και γραφική ύλη στα παιδιά των αστυνομικών που φοιτούν φέτος στην πρώτη δημοτικού, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να στηρίξει έμπρακτα τους μικρούς μαθητές στο νέο τους ξεκίνημα. Παράλληλα, η Ένωση ενημερώνει τα μέλη της ότι οι Ακαδημίες Μπάσκετ του Πανετολικού τους προσφέρουν και μία έκπτωση της τάξης του 20% για τα παιδιά των αστυνομικών εν ώψη της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

Και μην ξεχνάμε και το προημερών μήνυμα, ένα μήνυμα προτροπή από τον Σύλλογο Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου για την στήριξη των τοπικών βιβλιοπωλείων αυτές τις ημέρες, λόγω και των σχολικών ειδών. Τη στιγμή μάλιστα που ο ΣΕΕΔΑ γνωστοποιεί έτσι μια νέα ανακοίνωση, έδωσε μια νέα ανακοίνωση, στην οποία ωστόσο αναφέρεται σε ένα άλλο θέμα που αφορά στο γεγονός ότι με βάση και την ανακοίνωση της ΑΕΔΕ ως την 1η Οκτωβρίου, να πούμε 1η Οκτωβρίου για την ακρίβεια, την 1η του επόμενου μήνα, εκπνέει η προθεσμία για την υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων. Την υποχρέωση αυτή φυσικά έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι νομικά πρόσωπα, τα οποία καλούνται να την εφαρμόσουν από την 1η του επόμενου μήνα, 1η Οκτωβρίου, να εφαρμόσουν δηλαδή την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που έρχεται φυσικά ως ανακοίνωση την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και κάνει σχετική υπενθύμηση και ο ΣΕΕΔΑ, ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου.

φεύγουμε από το Αγρίνιο, δεν φεύγουμε από το θέμα της ημέρας, ένα από τα θέματα της ημέρας, που είναι το άνοιγμα των σχολείων και πάλι, ο αγιασμός και το μοίρασμα των βιβλίων. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης βρέθηκε στο 12ο Γενικό Λύκειο Πάτρας. Σήμερα, λέει στο μήνυμά του, οι σχολικές τσάντες ανοίγουν πάλι και γίνονται λίγο πιο βαριές. Όχι από τα βιβλία, από τα όνειρα που κουβαλούν μέσα τους, είπε. Γι' αυτό και στα παιδιά μας, λέει, θέλω να πω κάτι απλό. Χαρείτε το σχολείο, κάντε φίλους, γελάστε, ρωτήστε, αναζητήστε τη γνώση και την εμπειρία. Το καλό που έχετε μέσα σας, κάντε το καλύτερο και ποτέ μη σταματήσετε να προσπαθείτε και να πιστεύετε στον εαυτό σας, τους είπε. Στους γονείς θέλω να ευχηθώ να έχουν δύναμη. Πίσω από κάθε παιδί που σήμερα περνά την πόρτα του σχολείου πρέπει να υπάρχει ο γονιός που αγωνιά, που ελπίζει, που χαμογελά, που ποτέ δεν σταματάει να το στηρίζει και να το αγαπάει. Και στους εκπαιδευτικούς θέλω να πω, είπε, ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί η δουλειά τους δεν τελειώνει όταν χτυπάει το κουδούνι. Κάθε μέρα αφήνουν κάτι από τον εαυτό τους μέσα στις σχολικές αίθουσες. Μια γνώση, μια συμβουλή, μια ενθάρρυνση. Κάποιες φορές μια κουβέντα που ένα παιδί θα θυμάται για ολόκληρη τη ζωή του. Αυτό είναι το σχολείο. Καλή σχολική χρονιά σε όλους. Το μήνυμα του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

δεν ήταν μόνο και δεν είναι μόνο οι αυτοδιοικητικοί, αλλά και βουλευτές, υπουργοί, ακόμη και ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε αγιασμό. Συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στα Άνω Λιώσια για τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς και όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, αφού παρέστη στον αγιασμό του δεύτερου δημοτικού σχολείου, το οποίο μάλιστα το συγκεκριμένο σχολείο ανακατασκευάστηκε πλήρως μέσω δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα με αφορμή την παρουσία του εκεί έθεσε ως στόχο την ολοκλήρωση της ανακαίνησης περισσότερων από 1000 σχολικών μονάδων σε ολόκληρη την επικράτεια έως το επόμενο έτος. Μάλιστα να σημειωθεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί και με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για το Καστελόριζο. Ακούμε Καστελόριζο, Βαγγέλη, και μας έρχονται έτσι στιγμές περίεργες, αμήχανες κατά νου, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου από το Καστελόριζο μας έβαζε στα μνημόνια. Το θυμάσαι, Βαγγέλη? Το θυμάσαι?

είμαστε στο ξεκίνημα μιας νέας χρονιάς, υπάρχουν και άλλα μηνύματα ως προς την πρώτη ημέρα, ως προς τα σχολεία, ως προς το τι πρέπει να γίνεται και τι δεν πρέπει να γίνεται. Έχει σχολιαστεί ποικίλο τρόπος, αν θέλετε, το μήνυμα που έστειλε από χθες μέσω των social η κυρία Λατινοπούλου. Η κυρία Λατινοπούλου ανέφερε βεβαίως στο μήνυμά της πως θα ήθελα, λέει, πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή, αλλά όπως λέει υπάρχει, λέει, και σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη, αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια, και μάλιστα, λέει, είναι και πολύ ωραίες στολές. Στη συνέχεια του μηνύματός της, η κυρία Λατινοπούλου, ως πρόεδρος της Φωνής Λογικής, σχολίασε τον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή της, θα πρέπει, λέει, να εμφανίζονται οι μαθήτριες στο σχολείο, χρησιμοποιώντας, λέει, χαρακτηριστικές, μάλιστα, εκφράσεις για το μακιγιάζ και την εμφάνισή τους. Τα σχολεία, επί κυρία Λατινοπούλου, δεν είναι πασαρέλα ούτε μπουζούκια. Καλό, λέει, και το νύχι του τυρανοσαύρου, λέει, καλή και η βλεφαρίδα τέντα, λέει, καλό και το βραδινό μακιγιάζ, είπε, αλλά κρατήστε το, αν θέλετε, να σας δουν έτσι τα αγόρια μετά τις σχολικές ώρες.

παράλληλα βεβαίως η κυρία Λατινοπούλου κάλεσε τις μαθήτριες να χαρούν την εφηβεία και τα νιάτα τους, λέγοντας πως δεν γυρίζουν τα χρόνια αυτά, ενώ κλείνοντας την ανάρτησή τους, το μήνυμά της τέλος πάντων, η κυρία Λατινοπούλου αναφέρθηκε και στη σχέση μαθητών και εκπαιδευτικών, ζητώντας σεβασμό προς τους δασκάλους και τους καθηγητές. Όπως τους είπε χαρακτηριστικά, είναι εκεί, λέει, για να σας βοηθήσουν και όχι για να φοβούνται να μπουν στην τάξη να κάνουν μάθημα. Αυτό το είπε προφανώς γιατί είχε γίνει και ένα σκηνικό κάποια στιγμή με κάποιους δασκάλους στην διάρκεια της περσινής χρονιάς που δεν τόλμαγαν να μπουν να κάνουν μάθημα. Η ώρα πήγε 12, Βαγγέλη, οπότε εμείς βάζουμε μια ανατελεία, περνάμε σιγά σιγά σε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μείνετε μαζί μας.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξες!
6: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
11: Μυστήριο.
9: Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
11: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
11: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
12: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
14: Αν Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου. antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευασμάς η μελή παρουσίαση. Στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση φυσικά των τελευταίων ημερών, με μία από τις πολλές υποθέσεις, η οποία ακόμη και τώρα έχει συνέχεια. Και μιλάμε για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Να πούμε ότι σύμφωνα και με το ρεπορτάζ της Λίνας και Κέση στο πρώτο θέμα, παραμένει απροσδιόριστη η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα και με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών που εξέτασαν τη σωρό του τραγουδιστή. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατό του και έτσι αναμένονται για τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρούσα ήταν η Μαρία Γιαραμάνη, η τεχνική σύμβουλος που όρισε η πλευρά των δύο συλληφθέντων γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι, που υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Υπενθυμίζεται ότι εντός της ημέρας οι δύο γιατροί, οι οποίοι χθες βράδυ συνελήφθησαν, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Βαγγέλη. Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ασφάλεια Αθηνών φαίνεται να δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα, τόσο για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή, όσο και για τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι. Πρόκειται βεβαίως για τους δύο αυτούς γιατρούς, σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Αν παρατηρούσες και στις εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων, το είπε και ο Νίκος Ευαγγελάτος, ότι δείχναν κανονικά τα πρόσωπά τους, γιατί δεν υπήρχε κάτι μεμτό μέχρι κάποια στιγμή. Από τη στιγμή που εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, είδες ότι καλύπτονται και τα πρόσωπά τους, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Να πούμε ότι μετά την σύλληψή τους αναμένεται να οδηγηθούν στις δικαστικές αρχές, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, και εκεί ο αρμόδιος εισαγγελέας θα αξιολογήσει το προανακριτικό υλικό και θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ποινικές ενέργειες. Μέχρι στιγμής, κρίσιμο βάρος δίνεται στην έρευνα που έχουν αποκτήσει οι καταθέσεις, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αλλά και το ζήτημα της αδειοδότησης του εξοπλισμού. Και φυσικά σήμερα είπαμε ότι αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η νεκροψία νεκροτομή, παρουσία τεχνικού συμβούλου που όρισε και η οικογένεια του εκλειπόντος. Τώρα, να σταθούμε στο περιβόητο τρίωρο, το χαμένο τρίωρο, αλλά και τις αντιφάσεις που υπήρξαν στην κατάθεση, Βαγγέλη. Ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζουν οι αστυνομικοί αφορά την ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο επί της οδού Καρνεάδου το μεσημέρι της Τετάρτης. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, η γιατρός ανέφερε στην κατάθεσή της ότι ο τραγουδιστής είχε καθυστερήσει στο ραντεβού του και έφτασε περίπου στις 4.30. Ωστόσο, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας φέρεται να δείχνει ότι βρισκόταν στο χώρο περίπου 3 ώρες νωρίτερα, 1.30 δηλαδή το μεσημέρι ήταν ήδη εκεί. Την ίδια στιγμή, εδώ μιλάμε για μισή ώρα διαφορά, μου λες τι ώρα ήρθε και σου λέω 4 και ήταν 4.30, εδώ ο άνθρωπος φαίνεται ότι ήταν εκεί 3 ώρες πριν και η γιατρός είπε ότι καθυστέρησε κιόλας, λέει, και ήρθε γύρω στις 4.30. Πρώτη αντίφαση. Την ίδια στιγμή βέβαια, η κλήση προς το ΕΚΑΒ είχε ήδη πραγματοποιηθεί λίγο μετά τις 4.20. Γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για τη χρονική ακολουθία των γεγονότων. Η δημόσια τηλεόραση, επικαλούμενη τα στοιχεία της έρευνας, ανέφερε ότι η γιατρός μίλησε για άφηξη στις 4.30. Και όπως προαναφέραμε, οι κάμερες δείχνουν ότι ο τραγουδιστής ήταν εκεί 3 ώρες νωρίτερα. Οι ερευνητές φυσικά επιχειρούν πλέον να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό το διάστημα από την άφηξη του τραγουδιστή έως και την κατάρρευσή του, αλλά και την κλήση που έγινε προς ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ένα άλλο πολύ σημαντικό ερώτημα σε αυτή την περίπτωση έχει να κάνει με την περιβόητη πλασμαφαίρεση και αν είχε ξεκινήσει ή όχι η διαδικασία. Να πούμε ότι η γιατρός φέρεται να κατέθεσε πως η θεραπεία δεν είχε προλάβει να ξεκινήσει και ότι η κατάρρευση του τραγουδιστή σημειώθηκε κατά τη διαδικασία τοποθέτησης των φλεβοκαθετήρων. Ειδικότερα φέρεται να υποστήριξε ότι η αρτηριακή του πίεση έπεσε απότομα όταν επιχειρούσε να τοποθετηθεί, να τοποθετηθεί και ο δεύτερος φλεβοκαθετήρας στο αριστερό χέρι. Ωστόσο, έρχονται οι καταθέσεις των διασωστών του ΕΚΑΒ, Βαγγέλη, που φέρονται να αναφέρουν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα αυτό της πλασμαφαίρεσης βρισκόταν ήδη σε λειτουργία. Η ίδια λοιπόν, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες για την κατάθεσή της, η γιατρός, είχε αναφέρει ότι είχε τοποθετήσει μόνο την πεταλούδα στον τραγουδιστή.
Παράλληλα, από την έρευνα στα τεχνικά δεδομένα του μηχανήματος προέκυψε ότι την τελευταία φορά που τέθηκε σε λειτουργία παρέμεινε ενεργοποιημένο για 45 λεπτά. Αναμένεται λοιπόν και ένας πιο εξειδικευμένος έλεγχος για να προσδιοριστούν με ακρίβεια ο χρόνος αλλά και οι συνθήκες λειτουργία του. Το συγκεκριμένο στοιχείο βεβαίως θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι αστυνομικοί εξετάζουν ποια ακριβώς ιατρική διαδικασία ακολουθήθηκε, πόσο είχε προχωρήσει αυτή, ποιοι βρίσκονταν στο χώρο, αλλά και ποιες ενέργειες έγιναν πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Ένα άλλο γεγονός, ένα άλλο σημείο αυτής της υπόθεσης, το οποίο είναι και στο μικροσκόπιο των αρχών, να πούμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είχε τσιρότο στο κεφάλι όταν βρισκόταν στο ιατρείο. Και σύμφωνα με τα όσα κατέθεσαν η γιατρός και μία υπάλληλος, ο ίδιος φέρεται να τους είχε εξηγήσει πως ζαλίστηκε και έπεσε στη σκάλα καθώς έβγαινε από το σπίτι. Το περιστατικό αυτό αποτελεί μέρος του υλικού που εξετάζεται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφινιστεί αν και κατά πόσο συνδέεται με όσα ακολούθησαν.

Τώρα, Βαγγέλη, πρέπει να σταθεί κανείς και στο γεγονός της λειτουργίας και του καθεστώς λειτουργίας του ιατρείου κατά την αυτοψία που πραγματοποίησαν αστυνομικοί αλλά και κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης για τα οποία, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, δεν προκύπτει σχετική άδεια. Μάλιστα, κατά τους ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών το 24 και το 25, οι συγκεκριμένες συσκευές δεν εμφανίζονταν στον καταγεγραμμένο εξοπλισμό του χώρου. Και μάλιστα ο ΙΣΑ έχει διευκρινίσει ότι ο συγκεκριμένος χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρείου. Αυτό το είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης σε ανάρτησή του, ότι είχε απλώς άδεια παθολογικού ιατρείου. Και όπως τονίζει ο ΙΣΑ, στο ιατρείο αυτό και αυτού του τύπου τα ιατρεία δεν επιτρέπεται καν η εγκατάσταση, πόσο μάλλον η χρήση τέτοιου εξοπλισμού. Στην ανακοίνωσή του, μάλιστα, ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι στους χώρους αυτούς δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλασμαφαίρεσης, καθώς πρόκειται για μια σύνθετη ιατρική διαδικασία, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται όταν υπάρχει σαφής ιατρική ένδειξη από κατάλληλα εκπαιδευόμενο προσωπικό και μάλιστα σε δομές που μπορούν να αντιμετωπίσουν και ενδεχόμενες επιπλοκές. Όπως είπε και η κυρία Παγώνη χθες, μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του Μέγκα, ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει σε συγκεκριμένα νοσοκομεία της χώρας. Πουθενά αλλού και όχι σε ιατρία.

να σταθούμε λίγο και στα λεγόμενα του ειδικού αιματολόγου. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, λοιπόν, οι αστυνομικοί απευθύνθηκαν ακόμη και σε εξειδικευμένο αιματολόγο από δημόσιο νοσοκομείο, προκειμένου να αποκτήσουν σαφή εικόνα για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, τις προϋποθέσεις πραγματοποίησής της, τους πιθανούς κινδύνους αλλά και τις επιπλοκές. Αστυνομικοί, λέει, μετέβησαν και στην αιματολογική κλινική του Ευαγγελισμού, όπου σύμφωνα με πληροφορίες ενημερώθηκαν ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη πραγματοποιείται, λέει, για συγκεκριμένες παθήσεις. Απαιτεί πιστοποιημένο μηχάνημα, 2 φλεβοκαθετήρες, αλλά και εξειδικευμένο πιστοποιημένο προσωπικό. Μάλιστα, η κατάθεση του ειδικού αιματολόγου εντάχθηκε στη δικογραφία, προκειμένου να αξιολογηθεί μαζί και με τα υπόλοιπα στοιχεία.

από το πρωί πάντως, Βαγγέλη, από χθες το πρωί, η αλήθεια είναι ότι το ιατρείο στο Κολωνάκι έγινε φύλο και φτερό. Από τις 9 το πρωί που έφτασε η Επιτροπή του ΙΣΑ για αυτοψία στο χώρο και στα μηχανήματα, ενώ στις 10.30 ακολούθησε και ειδικό κλιμάκιο της Ελλάς μαζί με στέλεχος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, παρουσία εισαγγελέα φυσικά, αστυνομικών της ασφάλειας και εξειδικευμένων στελεχών. Εκεί λοιπόν οι γιατροί, οι δύο αυτοί γιατροί, κλήθηκαν εκείνη την ώρα να υποδείξουν όλους τους χώρους του ιατρείου. Οι αρχές συγκέντρωσαν ένα μεγάλο όγκο εγγράφων αλλά και ψηφιακών πιστηρίων, μεταξύ των οποίων υπολογιστές, σκληροί δίσκοι και άλλα ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης, ακόμη και αρχεία και σκευάσματα που βρέθηκαν στο χώρο. Να καταλάβεις, Βαγγέλη, ότι λίγο πριν από τις 4 μάλλον, αποχώρησαν οι αστυνομικοί. Από τις 9 το πρωί, 10.30 οι αστυνομικοί, και έφυγαν λίγο πριν τις 4 το απόγευμα. Φαντάσου λοιπόν τι ψάχναν και τι μπορεί να βρήκαν ενδεχομένως, γιατί η αλήθεια είναι ότι, όπως είδαμε και στα πλάνα από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, μετέφεραν πράγματι φακέλους αλλά και σακούλες με υλικό, μέρος του οποίου βεβαίως όλα αυτά προσπάσατσι με κάθε λεπτομέρεια θα εξεταστούν για τυχόν στοιχεία ή οτιδήποτε που μπορεί να ρίξει φως στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ενώ μετά ακολούθησε και έρευνα ακόμη και στο σπίτι των ιατρών, στο ψυχικό. Για την ακρίβεια, μετά το τέλος του ελέγχου στο ιατρείο, σειρά είχε το σπίτι. Λίγο πριν από τις 6 έφτασαν εκεί στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Η έρευνα στο εσωτερικό του σπιτιού διήρκησε περίπου 10 λεπτά και αμέσως μετά οι αστυνομικοί αναχώρησαν μαζί με το ζευγάρι, το οποίο και οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών στην Κυψέλη. Εκεί οι δύο γιατροί κλήθηκαν να δώσουν συμπληρωματικές καταθέσεις υπό το φως και των νέων ευρημάτων, και φυσικά στη συνέχεια είχαμε την ενημέρωση που δόθηκε και στη δημοσιότητα για την εντολή που έδωσε ο αρμόδιος εισαγγελέας ως προς την σύλληψη των δύο γιατρών.

τώρα για να μείνουμε λίγο ακόμη σε αυτήν την πολύκροτη υπόθεση, να σταθούμε λίγο και στα λεγόμενα του Προέδρου των Εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Βαγγέλη. Τι είπε ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος μιλώντας και στη δημόσια τηλεόραση? Τόνισε για την ακρίβεια ότι το ασθενοφόρο και η μηχανή του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο μέσα σε μόλις 3 με 4 λεπτά από τη στιγμή που έγινε η κλίση, επισημένοντας μάλιστα ότι οι διασώστες κινητοποιήθηκαν άμεσα, καθώς η αναφορά που είχε δοθεί στο ΕΚΑΒ έκανε λόγο για άνδρα χωρίς αισθήσεις. Ένας άνδρας από το πουθενά δεν είχε τις αισθήσεις του. Δηλαδή δεν είπαν στο ΕΚΑΒ ότι πρόκειτο για τον Γιώργο Μαζονάκη. Το μόνο που είπαν εκείνη την ώρα ότι ένας άνδρας δεν έχει τις αισθήσεις του. Αόριστα. Προφανώς και για να μην υπάρξουν τυχόν παρερμηνίες, η ζωή όλων είναι πολύτιμη. Εδώ δεν υπάρχουν διακρίσεις, σε επώνυμος και μη, ανώνυμος και μη, αλλά μας κάνει και εντύπωση εδώ που τα λέμε, Βαγγέλη. Έτσι δεν είναι? Δεν σου κάνει εντύπωση το ότι φέρεται να μην υπόθηκε στο τηλέφωνο ότι ο άνδρας που έχει χάσει τη στήση του είναι ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης?

Θα μου πείτε τώρα απ' την άλλη, βέβαια, μες στον πανικό του κανείς, τι και αν έλεγε ότι τον λένε Μαζονάκη, τι αν και δεν έλεγε ότι είναι ο Μαζονάκης και είναι ένας άνθρωπος. Εντάξει. Ας το δεχτούμε πάνω στον πανικό και την ένταση της στιγμής ότι δεν αναφέρθηκε όπως φέρεται, ότι δεν αναφέρθηκε από την πρώτη κιόλας στιγμή στο ΕΚΑΒ για ποιον πρόκειται. Εκείνο το οποίο, σε εκείνο μάλλον που πρέπει να σταθούμε, σύμφωνα πάντα και με τα λεγόμενα του Προέδρου των Εργαζομένων του ΕΚΑΒ, του κυρίου Μαθιόπουλου, είναι ότι, και ήταν μια ιδιαίτερη αναφορά που έκανε ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ σε αυτό, ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, δεν υπήρξε γιατρός που να συνοδεύσει το ασθενοφόρο κατά τη μεταφορά του προς το νοσοκομείο. Όπως εξήγησε, μια γυναίκα, λέει, κατέβηκε στο σημείο και συμμετείχε στις ενέργειες που έγιναν πριν από τη μεταφορά, ωστόσο δεν συνόδευσε στη συνέχεια το πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Ο ίδιος διευκρίνησε ότι δεν γνωρίζει αν εκείνη η γυναίκα ήταν η γιατρός ή η νοσηλεύτρια.

Σε κάθε περίπτωση, Βαγγέλη, είναι μια υπόθεση η οποία μας έχει συγκλονίσει όλους. Συνάδελφοί του, άνθρωποι της showbiz γενικά και όχι μόνο, άνθρωποι και από το χώρο της πολιτικής, και απλός κόσμος, απλοί άνθρωποι που γνώρισαν μέσα από τα τραγούδια και μέσα από τις συναυλίες του τον Γιώργο Μαζονάκη, τον αποχαιρετούν με τα πιο συγκινητικά λόγια. Τώρα, εντάξει, οι ώρες είναι δύσκολες, οι ώρες είναι πολύ λεπτές, το καταλαβαίνουμε όλοι μας, από εκεί και έπειτα. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας, και αναφέρομαι φυσικά σε αυτό το οποίο σχολιάστηκε τις τελευταίες ώρες και έγινε γνωστό, για το εάν και εφόσον υπάρχει κάποια διαθήκη του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη είπε ότι θεωρώ, λέει, ότι δεν υπάρχει διαθήκη. Ο Γιώργος δεν σκεφτόταν την κατάσταση μετά θάνατον. Πάντως, να πούμε ότι, όπως υπόθηκε και στην πρωινή εκπομπή του Sky, και όπως υπόθηκε βεβαίως, δεν είναι, λέει, ο δικηγόρος της οικογένειας, ο κύριος Λικούδης, είπε ότι δεν είναι υπόψη μου κάτι τέτοιο, και του τόνισε ότι δεν θεωρώ, λέει, ότι υπάρχει διαθήκη. Γνωρίζοντας τον Γιώργο, λέει, και τις συζητήσεις που είχαμε κάνει, δεν σκεφτόταν την κατάσταση μετά θάνατον. Από εκεί και έπειτα βεβαίως θα ζητηθεί και η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών, για να φανούν, λέει, και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν εκείνη την ημέρα, οι κλήσεις που έγιναν προς το ΕΚΑΒ, και η πληροφόρηση βεβαίως που έδωσαν στους διασώστες, τι είπαν προς τους διασώστες όταν τους κάλεσαν. Πρέπει να δούμε, λέει, αν έκαναν καλά τη δουλειά τους, αν ενημέρωσαν όπως έπρεπε για να αντιμετωπιστεί το γεγονός. Πρέπει, λέει, να υπάρχει πλήρης διαφάνεια για το τι έγινε εκείνες τις κρίσιμες ώρες, τόνισε ο κύριος Λικούδης, ο οποίος στη συνέχεια τόνισε πως δεν υπάρχει αμφισβήτηση σε δύο θέματα, λέει. Το ένα, είπε, είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ιατρείο που έκανε παρανόμως ιατρικές πράξεις. Αυτό, λέει, είναι αδιαμφισβήτητο, είπε ο κύριος Λικούδης. Το δεύτερο είναι ότι για να γίνει αυτό, κάποια θεσμικά όργανα δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, λέει. Εγώ, λέει, δεν ξέρω αν αυτό, λέει, είναι ο ιατρικός σύλλογος ή η αστυνομία που είπε και ο κύριος Πατούλης, λέει, ή οτιδήποτε, αλλά υπάρχει, λέει, ένα θεσμικό κενό ελέγχου που θα πρέπει ως κοινωνία, λέει, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι μόνο, και σημείωσε, ότι δεν είναι μόνο η απόδοση ευθυνών, είναι ότι χιλιάδες συμπολίτες μας, λέει, πηγαίνουν σε ένα ιατρείο που έχει μια ταμπέλα απ' έξω που λέει ότι λειτουργεί νομίμως, είναι νόμιμο ιατρείο με τη σφραγίδα του Ιατρικού Συλλόγου, και εκεί, λέει, κάνουν διάφορες θεραπείες εντός εισαγωγικών, οι οποίες, λέει, δεν έπρεπε να γίνονται καν σε τέτοιου είδους ιατρία. Μάλιστα, ο συνήγορος της οικογένειας, του καλλιτέχνη, επισήμανε κλείνοντας πως αυτό που επιδιώκει η οικογένεια είναι να αναδειχθεί η αλήθεια και μόνο, και όποιος έχει ευθύνες να το αποδοθούν. Πάμε, βάζουμε μια ανωτελεία εμείς, Βαγγέλη, πάμε σε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις, τοπικά και όχι μόνο. Έως τη μία θα είμαστε στην παρέα σας εδώ στον Αντένα Σταρ.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.

0: πουλά. Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Άρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, από το Αιτωλικό, όπου συμμετείχε και εκείνος στον αγιασμό του πρώτου νηπιαγωγείου αλλά και του δεύτερου δημοτικού σχολείου Αιτωλικού. Από το Αιτωλικό λοιπόν ο Δήμαρχος, ο κ. Διαμαντόπουλος, στέλνει το δικό του μήνυμα προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που ξεκινούν τη νέα αυτή σχολική χρονιά, προς τους μικρούς και τις μικρές μαθήτριες νηπιαγωγείου και δημοτικού. Και φυσικά είπαμε και νωρίτερα για το μήνυμα του Περιφερειάρχη μας, ο οποίος έδωσε το παρόν σε λύκειο της Πάτρας.

Τώρα, για να επανέλθουμε, βεβαίως στην υπόθεση του ευνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, να πούμε ότι αρκετοί καλλιτέχνες, όχι μόνο τραγουδιστές, αλλά γενικά καλλιτέχνες και από το χώρο του θεάματος, έχουν αφιερώσει παραστάσεις τους, τα έργα τους, και όχι μόνο, στη μνήμη του πλέον. Ένας από αυτούς φυσικά είναι και ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος ετοιμάζεται πυροτοδός για τη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Υπήρξαν κάποια σχόλια και κάποιες αντιδράσεις, γιατί σε αντίθεση με τον Νίκο Οικονομόπουλο και τον Θοδωρή Φέρη, που προχώρησαν στην ακύρωση συναυλιών, δεν έπραξε το ίδιο και ο Αντώνης Ρέμος. Ωστόσο, ο Αντώνης Ρέμος, όπως και άλλοι καλλιτέχνες που πραγματοποιούν τις καθιερωμένες τους συναυλίες, δεν τις ανέβαλαν, αλλά προχώρησαν σε αφιερώσεις και θέλησαν να αφιερώσουν είτε κάποια τραγούδια, είτε ένα μέρος της παράστασής τους ή του έργου τους στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Αντώνης Ρέμος αφιερώνει όλη του την συναυλία αύριο, τη μεγάλη αυτή συναυλία, στη μνήμη του πολύ σπουδαίου αυτού συναδέλφου καλλιτέχνη, ο οποίος δεν είναι πλέον ανάμεσά μας.

Με το δικό του στυλ, με το δικό του τρόπο, ο Πάνος Μουζουράκης στη συναυλία που έδωσε στο Κηποθέατρο, Κηποθέατρο Λεμεσού, εμφανίστηκε φυσικά συγκινημένος και αφιέρωσε μεγάλο μέρος της βραδιάς στον φίλο και συνεργάτη του. Μην ξεχνάμε ότι είχαν και μια τηλεοπτική κοινή πορεία μέσα από το The Voice. Και βεβαίως, όπως είπε ο Πάνος Μουζουράκης, από εκεί πάνω, λέει, που μας βλέπει, θα ήθελε να περάσουμε καλά. Δεν ξέρω, λέει, τι μπορεί να έλεγε. Ίσως να έλεγε, τι κάνεις ρε μπιπ Μουζουράκη, εγώ πέθανα και εσύ κάνεις συναυλίες. Αλλά νομίζω, λέει, ότι αν με έκραζε για κάτι, είπε ο Πάνος Μουζουράκης, θα ήταν για να σταματήσω να μιλάω και απλά να τραγουδάω.

έστειλε και άλλα μηνύματα ο Πάνος Μουζουράκης με το δικό του ξεχωριστό τρόπο, λέγοντας πως χάσαμε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, και λίγο αργότερα είπε ότι η σιωπή, λέει, πολλές φορές μιλάει πιο πολύ και από τα λόγια. Ο Πάνος Μουζουράκης αναφέρθηκε και στις επικρίσεις που δέχθηκε. Έφτασαν στο σημείο κάποιοι να επικρίνουν έναν καλλιτέχνη, γιατί, Βαγγέλη, γιατί δεν επέλεξε, λέει, να αποχαιρετήσει τον Μαζονάκη με κάποια δημόσια ανάρτηση. Δηλαδή, επειδή δεν έκανε ανάρτηση στα social, είναι σαν να μην τον έχει αποχαιρετήσει στο μυαλό κάποιον. Κατάλαβες, Βαγγέλη? Κατάλαβα να λες. Και ο ίδιος απάντησε λέγοντας πως δεν θεωρώ, λέει, πως ένας άνθρωπος, πως κάθε άνθρωπος τέλος πάντων είναι υποχρεωμένος να εκθέτει δημόσια τον τρόπο με τον οποίο βιώνει τη θλίψη και το πένθος, του είπε. Και επανέλαβε ότι μερικές φορές, λέει, η σιωπή μιλάει πιο πολύ από τα λόγια.

Είναι λίγο περίεργο τώρα αυτό με τα social, Βαγγέλη, εδώ, και να λέμε και του στραβού το δίκαιο. Δηλαδή, φτάσαν στο σημείο κάποιοι τώρα να τα βάλουν με τον Μουζουράκη, γιατί λέει δεν έγραψες κάτι στα social. Δηλαδή, επειδή δεν έγραψε κάτι προς το παρόν ενδεχομένως ή δεν θα γράψει και καθόλου στα social, τι σημαίνει? Ότι πενθεί λιγότερο ή δεν πενθεί για την απώλεια ενός συναδέλφου και φίλου του? Μην τα μηδενίζουμε όλα, μην τα ισοπεδώνουμε όλα στο κάτω-κάτω της γραφής. Ωραία τα social, ναι, εντάξει, όπως έχει συνηθίσει, όπως θέλει να εκφράζεται κανείς, αλλά δεν είναι και τώρα αντικείμενο συζήτησης ή επίκρισης. Τώρα να επικρίνουμε, λέει, τον καλλιτέχνη γιατί δεν τοποθετήθηκε για τον άλλον καλλιτέχνη στα social. Τι να πεις? Δεν αντιλέγω ότι έχει γίνει μια συνήθεια. Είναι μια μορφή και αυτή, ότι όταν συμβαίνει κάτι ο καθένας μας, μικρό, μεγάλο, καλό, κακό, σωστό, οτιδήποτε θέλει, ο καθένας μας γράφει στο Facebook και στα social. Δεν είναι όμως και απαραίτητο και δεν είναι και δεδομένο. Δεν είναι υποχρεωμένος κανείς ότι πρέπει για όλα να τοποθετείται μέσα από τα social, και αν δεν το κάνει είναι σαν να μην υπάρχει, σαν να μην συμμετέχει. Δυστυχώς αυτό είναι το αρνητικό των social, ότι αν δεν τοποθετηθείς για κάτι είναι σαν να μην υπάρχεις. Όχι, δεν πάει έτσι.

0: Και από την υπόθεση φυσικά που μας έχει συγκλονίσει όλους με την απώλεια, την ευνίδη απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, να γυρίσουμε λίγο στα της πολιτικής. Ή μάλλον πριν φύγουμε από τον Γιώργο Μαζωνάκη, νομίζω ότι αξίζει, ναι, αξίζει να ακούσουμε και έναν άνθρωπο όπως είναι ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο οποίος τοποθετήθηκε με μια δήλωση που έκανε στο δελτίο ειδήσεων του Sky χθες το βράδυ και μίλησε για τον άνθρωπο Μαζωνάκη, για τον καλλιτέχνη Μαζωνάκη, είπε κάποια πράγματα που θεωρώ ότι αξίζει να τα ακούσει κανείς. Πάμε έτσι να ακούσουμε χαρακτηριστικά πώς τοποθετήθηκε ο Σταύρος Θεοδωράκης μέσα από το νέο του τηλεοπτικό μετερίζει για την απώλεια αυτού του σπουδαίου καλλιτέχνη.
1: Ένα στάρ που ποτέ δεν έπαψε να είναι το γειτονάκι μας. Το παράξενο γειτονάκι, το υπερβολικό, με τα πάθη του, αλλά πάντα ένας γήινος καλλιτέχνης. Ήταν από πυλό ο Μαζωνάκης, δεν ήταν από τσιμέντο. Γιατί συνήθως όταν κάποιος γίνεται στάρ, είναι από τσιμέντο, αδιαπέραστος. Ο Μαζωνάκης ήταν από πυλό. Είχε τις ρογμές του, είχε τις παραξενιές του, δεν ήταν όλα καλά στη συμπεριφορά του, αλλά διακρίναμε όλοι ότι είναι ένας άνθρωπος των παθών που αγαπάει τη ζωή, αγαπάει τον συνάνθρωπο και το δείχνει με κάποιους τρόπους
2: και
1: ακόμα
2: και όταν
1: είναι ψηλά. Δεν τα ισορροπείς πάντα. Δεν τα ισορροπείς. Ο ίδιος μιλούσε για τις εξαρτήσεις του. Μιλούσε ότι κατά περιόδους έμεινε έξω από τη δουλειά γιατί δεν μπόρεσε να νικήσει αυτές τις εξαρτήσεις. Είναι κοινό μυστικό και δεν είναι καν μυστικό ότι έδινε μία μάχη με τα πάθη του. Πολλά χρόνια.
2: Λυτρώνεσαι από αυτά κάποτε.
1: Δεν είναι πάντα εύκολο. Το σίγουρο είναι ότι οι άνθρωποι που του μιλούσαν με αγάπη ότι πρέπει Γιώργο να ξεπεράσεις κάποια πάθη, κάποια ακραία πάθη, ο ίδιος έλεγε ότι είμαι δυνατός, δεν έχω πάθει τόσα χρόνια τίποτα και θα συνεχίσω να υπάρχω χωρίς να πάθω. Τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια από τότε που συναντηθήκαμε πριν 20-22 χρόνια και είχαμε μια αραιή επαφή. Πολλές χρονιές έλεγε ότι αυτή η χρονιά θα είναι η καινούργια χρονιά μακριά από αυτά που με έχουν κρατήσει πίσω. Αλλά αυτό το έλεγε και μετά το ξανά έλεγε και το ξανά έλεγε. Μέχρι που είχε παραδεχθεί ότι τελικά είναι δύσκολο να παρνηθώ το παρελθόν μου. Το σεξ, τα ντράξ και το rock and roll. Δεν ήταν εύκολο να ξεκόψει από αυτό που τον έκανε κάποιες στιγμές να νιώθει δυνατός.
2: Ένιωθε ότι αγαπήθηκε.
1: Βέβαια. Και αγαπήθηκε αληθινά. Γιατί επειδή ήταν το γειτονάκι μας, όπως είπα, κυκλοφορούσε εύκολα στους δρόμους. Μπορώ να πω ότι τον έχω συναντήσει σε κάποια ταπεινά μαγαζιά, στην Τραπετσόνα, στο Πειραιά. Δηλαδή δεν ήταν ένας άνθρωπος που έπρεπε να φτάσει κάπου και να είχαν φτάσει πριν οι μάνατζέρ του, να είχαν καθαρίσει το χώρο κτλ. Ήθελε να κινείται και αν θέλεις να κυλιέται μέσα στις λαϊκές γειτονιές.
0: Ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό έτσι, απόσπασμα, την τοποθέτηση που έκανε ο Σταύρος Θεοδωράκης για έναν άνθρωπο που έζησε έτσι όπως ήθελε εκείνος και ήταν ένας απλός. Αυτό είναι κάτι που το αναγνωρίζουν και μετά θάνατον. Δεν περίμενα ότι θα το πούμε αυτό, αλλά ναι, και μετά θάνατον. Εντάξει, είναι λίγο η ώρα, είναι κάπως έτσι οι στιγμές όταν μιλάς για τον Γιώργο Μαζωνάκη, για ένα σπουδαίο καλλιτέχνη και φτάνει η στιγμή να μιλήσεις για αυτόν και λες ο εκλοιπών, μετά θάνατον και τα λοιπά, είναι λίγο κάπως, αλλά αυτή είναι η ζωή δυστυχώς. Και αυτό το οποίο το αναγνωρίζουν όλοι, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, είναι ότι ήταν ένας ναι μεν καλλιτέχνης, ναι μεν superstar και όλα τα σχετικά, αλλά παρόλα αυτά και παρά το γεγονός ότι είχε φτάσει πολύ ψηλά και ήταν καταξιωμένος, παρέμεινε ταυτόχρονα και ένας απλός άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό σε αυτούς τους χώρους, κι όμως ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας κορυφαίος καλλιτέχνης, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, αλλά ταυτόχρονα και ένας απλός άνθρωπος.

Τώρα να αφήνουμε τον Γιώργο Μαζονάκη και ερχόμαστε στις πολιτικές εξελίξεις, καθώς αποφυλακίζεται την ερχόμενη Τρίτη, Βαγγέλη, ο Ηλίας Κασιδιάρης. Και όπως λέει η δικηγόρος του, με ανακοίνωση που εξέδωσε η κυρία Βάσο Πανταζή, θα κατέβει, λέει, κανονικά στις εκλογές. Κυρία Πανταζή, λοιπόν, αφού αναφέρεται στην ολοκλήρωση του συνόλου της ποινής του και χωρίς αμετάκλητη καταδίκη, αναφέρεται λίγο παρακάτω στην ανακοίνωσή της λέγοντας πως ως προς τη σίγουρη, λέει, κάθοδό του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, λέει, θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο μετά την αποφυλάκησή του, λέει, προκειμένου να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες.

0: όλα αυτά βεβαίως, ενώ βρισκόμαστε και σε μια, σε μια χρονική στιγμή πολιτικά όπου όλοι σχολιάζουν όσα υπόθηκαν ή δεν υπόθηκαν και από πλευράς Αλέξη Τσίπρα στην ΒΕΒ, με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως είπαμε και χθες, να κάνει ένα άνοιγμα προς το ΠΑΣΟΚ, ένα άνοιγμα προς το ΠΑΣΟΚ. Αν δεν βγαίνουν τα κουκιά, δεν φαίνεται να έχει και πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία να το κάνει και εκείνη. Αλλά το ΠΑΣΟΚ, ξεχνάμε ότι μέσα από το συνέδριό του Βαγγέλη έβαλε ένα φρένο στην όποια μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Είχαμε ακούσει βεβαίως πριν από λίγες ημέρες το σχόλιο της Ιας Κοσιόνη, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον το σχόλιο της για το τι είπε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη με βάση τα όσα είπε ή δεν είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ. Αξίζει νομίζω να σταθούμε λίγο και στο σχόλιο που έκανε αυτή τη φορά για τα όσα υπόθηκαν ή δεν υπόθηκαν από πλευράς Αλέξη Τσίπρα. Την έπεισαν τα λεγόμενά του ή όχι? Πώς το σχολιάζεις, Ιας Κοσιόνη?
1: Ο κύριος Τσίπρας χθες προσπάθησε πάρα πολύ να εμφανιστεί ως μια αξιόπιστη κυβερνητική δύναμη.
2: Κοίταξε, εξέπεμψε ένα μήνυμα που αυτό που ήθελε να πει, νομίζω ήταν «είμαι έτοιμος, έχω εμπειρία, έχω αλλάξει» και είχε σημαίες την ακρίβεια από τη μία και τη διαφθορά από την άλλη.
1: Σωστά. Όμως είχε ένα πρόβλημα ως προς τα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου έπεσε στην παγίδα που έστησε ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, όταν θέλεις να παρουσιάσεις τόσο συγκεκριμένα μέτρα, πρέπει να είσαι πολύ καλά προετοιμασμένος. Σε μένα δεν προέκυψε αυτή η προετοιμασία και ούτε είναι έμπειρα τα στελέχη του κόμματός του για να υπηρετήσουν ένα τέτοιο αφήγημα, όπως για παράδειγμα η πατριωτική εισφορά. Αυτό, αν ποτέ εφαρμοστεί, είναι πυρηνικό υπερόπλο. Δεν μπορείς να λες δεν ξέρω πώς θα γίνει, δεν ξέρω επί ποιου δείγματος και ούτω καθεξής. Πρέπει να είσαι έτοιμος. Διαφορετικά είναι σαν αυτά τα πρωτοχρονιάτικα μηνύματα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για παγκόσμια ειρήνη. Επίσης, ο κύριος Τσίπρας έχει κάποιες αντιφάσεις. Έχει αφήγημα, έχεις δίκιο. Υπάρχουν παιδεία, υπάρχουν πράγματα να ακούσει ο κόσμος. Έχει εντοπίσει προβλήματα και αδυναμίες της κυβέρνησης, αλλά έχει κάποιες αντιφάσεις.
0: Έχει κάποιες αντιφάσεις το σχόλιο της κυρίας Κοσιόνη. Ναι, μεν, αλλά. Αυτά λοιπόν και από πλευράς Τσίπρα. Να δούμε τι θα υποθεί βεβαίως και πώς θα τοποθετηθεί και ο Νίκος Ανδρουλάκης από πλευράς αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτό το Σαββατοκύριακο, Βαγγέλη. Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης, πώς θα σχολιαστούν τα λεγόμενά του, τι σκοπεύει να δηλώσει, τι σκοπεύει να τάξει και αυτός, αν θέλεις, από την πλευρά του, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Όλοι τάζουν. Όλοι τάζουν και αυτοί που κυβερνούν τάζουν για το τι θα δώσουν μετέπειτα και εκείνοι που δεν κυβερνούν τάζουν πιο εύκολα, γιατί όταν δεν είσαι στη θέση να τα δώσεις άμεσα λες κάτι που μέχρι να κυβερνήσεις μπορεί και να έχει ξεχαστεί και πάει λέγοντας. Και φυσικά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τι ερωτήσεις θα του τεθούν και του κ. Ανδρουλάκη, πώς θα απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις. Άρα καταλαβαίνετε ότι στο ξεκίνημα της εβδομάδας θα έχουμε μια συνέχεια ως προς το τι θα υποθεί και από πλευράς αξιωματικής αντιπολίτευσης στην 90η ΔΕΘ.

κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή με την, αναμονή ενός πολύ μεγάλου παιχνιδιού την Κυριακή, Βαγγέλη. Όλοι οι δρόμοι, λέει, οδηγούν στο ΆΚΑ για τους 500, τους 500 φιλάθλους του Πανετολικού. Τα εισιτήρια έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Αν έχουν μείνει 5-10 εισιτήρια, θα εξαφανιστούν και αυτά. Οι 500 λοιπόν στο ΆΚΑ, στο πλευρό του Πανετολικού, για το μεγάλο βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος χθες τα χρειάστηκε κόντρα στην Κηφισιά. Έπρεπε να φτάσουμε στις καθυστερήσεις για να απλοποιήσει τα πράγματα με το 3-1. Με αυτό μάλιστα το γκολ το τρίτο, ο Παναθηναϊκός οριακά είναι πάνω από εμάς, γιατί στα συν πλην η ομάδα του Παναθηναϊκού έχει πετύχει ένα γκολ παραπάνω από ότι ο Πανετολικός, είναι 8-2-7-1 στο συν 6 μεν, αλλά έχει πετύχει ένα γκολ παραπάνω ο Παναθηναϊκός από ότι ο Πανετολικός. Αυτή είναι και η μοναδική βαθμολογική διαφορά μας. Από εκεί και έπειτα, γι' αυτό λέμε ότι είναι ένα βαθμολογικό ντέρμπι και περιμένουμε πώς και πώς αυτήν την σπουδαία αναμέτρηση. Προηγούνται χρονικά και επιγραμματικά, πριν κλείσουμε να σας πούμε, ο Ολυμπιακός Όφης στις 7 αύριο και η Ηρακλής Ατρόμητος. Την Κυριακή τα υπόλοιπα παιχνίδια: Καλαμάτα Βόλος, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ, για να δούμε αν ο Αστέρας σε περίπτωση ήττας θα αλλάξει προπονητή, και Κηφισιά Λεβαδιακός, και εδώ κρίνονται κάποια πράγματα, ΠΑΟΚ Άρης, το ντέρμπι Θεσσαλονίκης, και φυσικά το βαθμολογικό ντέρμπι, το τονίζω, Παναθηναϊκός Πανετολικός, 9:30 από την τηλεόραση του Sky. Περισσότερα στην εκπομπή της Δευτέρας. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί σύνδεση με τον, Παραπολιτικά FM, Ελληνοφρένεια στη μία, και βεβαίως 2 με 4 τα κακά κορίτσια, η νέα καθημερινή μεσημεριανή σας συνήθεια.

0: Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Η ώρα είναι μία. Παραπολιτικά

0: μας, για να σηκώσετε το χέρι σας, για να σας δω εδώ πέρα.
1: Και η αγωνία, αν θα μπουνε στις ανώτατες σχολές.
2: Μπήκα στο Χάρβαρντ, αποφύτησα αριστούχος.
1: Τους μαθητές.
3: Δεν είναι οι μαθητές.
2: Μάλιστα.
3: Είναι οι κομμουνιστές μαθητές.
1: Τους τρώει το στρες.
4: Έβαλαν αρχαία πανεύκολα για να γράψουν όλοι άγνωστο και αυτοί που ήταν άσχετ και να κρυθούν οι μαθητές στην Παπαγαλία. Ποιος έγραψε τις πιο αηδίες.
1: Κι όλοι θέλουν να ξεφύγουν από φυσικοχημίες αλγεύρες.
5: Μία απλή μέθοδο των τριών. Στους τρεις μήνες δύο πάγματα του περιεχομένου. Στους 30 μήνες πόσο.
6: Η λέξη βρώμα σήμαινε έδεσμα αρχικός, φαγητό.
7: Αυριανός πρωθυπουργός.
8: Ο Ιησούς Χριστός νικάει, η πέσα μου σηκώθηκε.
9: Πολύ μεγάλος καπτάν φασαρίας.
10: Πάμε
9: διαγωγή κοσμία.
11: Σε μαθηματικούς διαγωνισμούς και πτυχία.
12: Αποβολή από όλα τα γυμνάσια λόγω τετυμποϊσμού.
13: Ησυχία!
14: Γαϊδάρες.
15: Πρώτη μέρα στο σχολείο, ποια είναι τα συναισθήματά σας?
16: Δεν μου αρέσει.

0: Καλημέρα. Χαίρεσαι που επέστρεψες στο δημοτικό?
1: Όχι.
2: Αυτό το όχι είναι όλα τα λεφτά. Παλιό όχι. Είναι ένας μαθητής παλιότερος, περσινό, προπέρσινο νομίζω, που είχε πει αυτό το όχι με αυτόν τον ωραίο τρόπο, πολύ φυσιολογικό για ένα παιδί που μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές τον βάζουν να πάει στο σχολείο και πρέπει να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει στο σχολείο. Σήμερα ήταν ο αγιασμός, πρώτο κουδούνι όπως λέμε, νέο κουδούνι, νέες γνώσεις, νέα όνειρα, νέα περιπέτεια, νέοι φίλοι, νέες εμπειρίες, καλή και δημιουργική χρονιά να έχουν, καλή και δημιουργική διαδρομή να έχουν οι μαθητές, να ολοκληρώσουν τις σπουδές, τη φίτηση, τη γνώση, την επαφή με τη γνώση και να γίνουν άνεργοι μετά ή να πάνε να γίνουν σε διάφορες δουλειές άσχετες με αυτό που έχουν σπουδάσει, όπως συμβαίνει συνήθως. Αλλά να μείνουμε σε αυτό το όχι και στα παιδιά, τα καημένα, τα ταλέπορα που τα βάζουν από σήμερα σε αυτό το ρυθμό.
3: Όταν χτύπησε σήμερα το ξυπνητή, πώς ένιωσες?
4: Και καλά και χάλια.
3: Σε βλέπω, δεν σε βλέπω στεναχωρημένο.
4: Δεν πολύ θέλει να φας όλο.
3: Καθόλου, ε?
4: Καθόλου.
3: Με τίποτα. Τώρα σκέντες να πας σπίτι να κοιμηθείς.
4: Ναι.

0: Έτσι λοιπόν, είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Σήμερα πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς 2026-2027. Πήγαν κάνουν τον αγιασμό. Από Δευτέρα θα ξεκινήσει ήδη η κυκλοφορία και η κίνηση ήταν αφόρητη. Σήμερα παντού, σε όλες τις γειτονιές, γιατί είναι οι γονείς, είναι οι δάσκαλοι, είναι οι καθηγητές, είναι τα σχολικά, γεμίσαν τους δρόμους, ήταν που ήταν ανυπόφορο όλο αυτό. Αλλά τι να κάνουμε για την μόρφωση των παιδιών μας, θα το ανεχθούμε. Ποια μόρφωση, με ποια βιβλία. Έρχεται ο Νατσιός, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, να μας μιλήσει για αυτά τα βιβλία.
1: Ως πολιτικός αλλά και ως δάσκαλος, δεν μπορώ παρά να εκφράσω την αγωνία μου για τον προσανατολισμό της σύγχρονης εκπαίδευσης. Τα σχολικά βιβλία δεν πρέπει να γίνονται εργαλεία ιδεολογικής χειραγώγησης.
0: Γενιές και γενιές έχουν μεγαλώσει με σχολικά βιβλία που ήταν εργαλεία ιδεολογικής διαπαιδαγώγησης και χειραγώγησης, όπως λέει εδώ ο Νατσιός. Αναφέρεται σε κάποιες σελίδες των τωρινών βιβλίων, όμως τα παλιότερα βιβλία που πέρναγαν τρελή προπαγάνδα και μας έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου, τρελή πλήση εγκεφάλου σε όλους μας, του αρέσανε. Γιατί ήταν το πρότυπο της οικογένειας που υπήρχε στον τοίχο μια εικόνα του Χριστού, η γιαγιά που έπλεκε, η μαμά που έπλαινε πιάτα, ο μπαμπάς που διάβαζε εφημερίδα, γιατί ένας άντρας μόνο εφημερίδα θα διαβάζει να ενημερώνει, το όλοι οι άλλοι είναι για δουλειές, κατώτερες, τα παιδιά που παίζανε εκεί και διάφορα άλλα τέτοια. Ο Μίμης, η Λόλα, το χωριό και όλα τα υπόλοιπα και πάνω απ' όλα εκκλησία. Εκκλησία, εκκλησία. Αυτό δεν είναι ιδεολογική διαπαιδαγώγηση και χειραγώγηση. Όπως λέει εδώ ο κύριος Νατσιός, που τον ενόχλησαν κάποιες φωτογραφίες που τελικά ο εκδοτικός οίκος έδωσε μια απάντηση. Δεν ήταν αυτό που νομίζαμε όλοι. Και πέρασε αυτό. Ένας που έβγαλε μήνυμα ήταν ο Νατσιός. Το ακούσαμε τώρα εδώ για την χειραγώγηση. Η άλλη που έβγαλε μήνυμα με τη φωνή της και αυτήν είναι η κυρία Λατινοπούλου.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή, όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη, αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές. Αλλά αφού κάτι τέτοιο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον κορίτσια μου, ας μην ξεχνάμε ότι τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα, ούτε μπουζούκια. Καλό και τον ήχη του τυρανόσαυρου, καλή και η βλεφαρίδα τέντα, καλό και το βραδινό μακιγιάζ. Αλλά κρατήστε το αν θέλετε να σας δουν έτσι τα αγόρια. Μετά τις σχολικές ώρες, το απόγευμα, το βράδυ που θα βγείτε με την παρέα σας. Χαρείτε αυτά τα χρόνια, την εφηβεία σας, την τανιάτα σας, την ομορφιά σας όπως είστε, γιατί δεν γυρίζουν πίσω αυτά τα χρόνια.
0: Εδώ και αν γίνεται χειραγώγηση, στα κορίτσια μόνο απευθύνεται το μήνυμα της κυρίας Λατινοπούλου. Αυτά πρέπει να δεχτούν οδηγίες, τα αγόρια δεν μας απασχολούν, είναι ελεύθερα, θα κάνουν ό,τι θέλουν. Τα κορίτσια δεν πρέπει να έχουν νύχια, δεν πρέπει να ντύνονται όπως ντύνονται, δεν πρέπει να έχουν το τάδε μαλλί. Όλα αυτά το βράδυ. Το βράδυ που ο ρόλος τους εκεί είναι να πρέπει να αρέσουν στα αγόρια, τα οποία αγόρια είναι κυρίαρχα. Τα λέμε όλα αυτά επειδή παρουσιάζονται δυστυχώς πάρα πολλά περιστατικά τραγικά δολοφονιών, γυναικοκτονιών και μετά ψάχνουμε όλοι να βρούμε τα γιατί και τα διότι, εξηγούμε, αναλύουμε πώς έχουν μεγαλώσει, τι έχει γίνει και ακόμη και τώρα είναι πολύ δύσκολη αυτή η διάγνωση, κάτω από λέξεις, καταστάσεις, αστεία, κρύβονται αυτά τα στερεότυπα τα οποία είναι εγκληματικά. Από μόνα τους, με το συνδυασμό της ψυχοσύνθεσης του καθενός, εκτινάστε και γίνεται αυτό που όλοι παρακολουθούμε. Θα ξανάρθουμε στην παιδεία και στα σχολεία, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Έχουμε και πολλά ηχητικά έτσι κι αλλιώς σήμερα. Πάντα τιμούμε την έναρξη της σχολικής χρονιάς για να πάνε καλά τα πράγματα. Θα πάμε όμως σε έναν που έχει επιτύχει. Πετύχει και επιτύχει. Στη ζωή του έγινε και δικηγόρος, είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος και κάνει πολύ γόνιμες προτάσεις.
3: Εδώ θα πω μια προσωπική μου θέση, που θα είναι μια που θεωρώ από τις θέσεις που θα διεκδικήσω να εφαρμοστούν και μετά τις εκλογές, αν μας ψηφίσει κανένα ο κόσμος.
4: Ναι.
3: Και θα την υπερασπιστώ την προεκλογική περίοδο. Ναι, ας πούμε το επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να με βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
4: Όταν λέτε πρέπει λίγους μήνες, τι θα λέει.
3: Η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες. Το ξαναλέω.
4: Δύο μήνες μόνο.
3: Ναι.
0: Τόσο πολύ. Πολύ large. Εδώ ο κύριος Μαρινάκης είναι προσωπική του γνώμη, δεν είναι άποψη της κυβερνήσεως και θα κάνει τα πάντα όταν ξαναβγούνε, αν ξαναβγούνε, για να το περάσει αυτό ή να πείσει και τους άλλους ότι πρέπει για δύο μήνες να είναι ισχύ μόνο το επίδομα ανεργίας. Εμείς εδώ προτείνουμε πιο μπροστά από το Μαρινάκη να πληρώνουν οι άνεργοι. Όποιος βγαίνει άνεργος να πληρώνει, δεν παίρνει μια αποζημίωση. Μικρή, την έχουν κουτσουρέψει. Αυτή λοιπόν την αποζημίωση να τη δίνει στο κράτος. Πρέπει να πληρώνει ο άνεργος, γιατί φταίει που είναι άνεργος. Να, βρήκαμε και το ιδεολογικό υπόβαθρο όλου αυτού. Οπότε ο κύριος Μαρινάκης ξεκίνησε πολύ ωραία την προεκλογική περίοδο. Να ακούσουμε την ολοκλήρωση της σκέψης του.
3: Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα, έτσι, μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών
4: εισφορών. Και όταν κάποιος παραμένει
3: για να επιδοτήθει
4: μετά τους δύο μήνες του επιδόματος.
3: Τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην σου πει ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενο.
4: Δεν βρίσκω προσωπικό.
3: Πρέπει λοιπόν το κράτος να κινηθεί. Το ξαναλέω, αυτό είναι προσωπική μου θέση, για να μην δημιουργήσω προσδοκίες που δεν πρέπει να τις δημιουργήσω.
0: Όχι, αλίμονο. Να, υπάρχουν δουλειές, πάρα πολλές δουλειές, το λέει ο κύριος Μαρινάκης. Δεν προλαβαίνει κανείς να μείνει άνεργος, υπάρχει ζήτηση, το λένε όλοι οι επιχειρηματίες. Οπότε βγαίνει ο αναπληρωτής καθηγητής, τελειώνει από το τάδε νησί, έρχεται στην Αθήνα, δουλεύει ως υδραυλικός, να μάθει και τίποτα άλλο, γιατί και με την παιδεία δεν βγαίνει άκρη και νόημα. Και μετά θα ξαναγυρίσει από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο στη θέση του. Υπάρχουν λύσεις για όλα. Και πολύ προοδευτικές και πολύ πρωτοποριακές, όπως αυτή εδώ που μόλις ακούσαμε. Έτσι εξοικονομεί και το κράτος χρήματα, γιατί δεν θα δίνει τα περίφημα επιδόματα ανεργίας. Είναι ο Σκέρτσος, υπουργός, μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, στην εκπομπή του Open που κάνει ο Στραβελάκης με την Κατερίνα Παπακοστοπούλου. Και έχουν ένα διάλογο για αυτό που συζητάμε όλη τα τελευταία χρόνια. Πόσες μέρες επαρκεί ο μισθός. Αν φτάνει μέχρι τις 20 του μήνα, το 20 είναι κομβικό, αν φτάνει μέχρι τις 25, 15, 28, ανάλογα τώρα το μισθό, ανάλογα τη συνθήκη, ανάλογα το ενίκιο, ανάλογα όλα αυτά τα πολύ ωραία. Και απαντάει ο Σκέρτσος.
5: Γίνεται μια συστηματική προσπάθεια να στηρίξουμε τα εισοδήματα.
6: Με όλο τον σεβασμό. 20 του μήνα έχουμε ξεμείνει. Σας έχει τύχει ποτέ να μείνετε χωρίς χρήματα 20 του μήνα?
5: Μου έχει τύχει. Ισχύει. Αντιλαμβάνομαι όλες τις πιέσεις που δέχεται ένα νοικοκυριό και προσπαθούμε σε πάρα πολλά μέτωπα να δώσουμε στήριξη.
0: Είχε μείνει ο Σκέρτσος από τις 20 του μήνα χωρίς μισθό. Τώρα που είναι στο Μαξίμου ή παλιότερα? Τώρα μάλλον. Γιατί, όχι τίποτα, μην βγήκε άνεργος, γιατί είναι ο Μαρινάκης Καραδοκή δίπλα από το άλλο γραφείο να του βάλει μόνο το δίμηνο. Κρατάμε ότι, εν πάση περιπτώσει, ο Άκης Σκέρτσος δέχθηκε ότι ισχύει αυτό στην κοινωνία και επί Μητσοτάκη, που είμαστε πρώτοι των πρώτων, στο σύμπαν, δεν ξέρω εγώ, στην ύπαρξη, την οντότητα, την ανθρωπότητα, την ιστορία του μωρίου ή οτιδήποτε άλλο. Είμαστε πρώτοι σε όλα αυτά, το ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά, ο Άκης Σκέρτσος δέχτηκε ότι από τις 20 του μήνα ξέρει ανθρώπους, ισχύει, δεν φτάνει ο μισθός. Τελειώνει μάλλον ο μισθός και από εκεί και πέρα αυτό το τελευταίο δεκαήμερο είναι ένα πολύ ωραίο δεκαήμερο. Πριν μερικές μέρες, στην ίδια εκπομπή, στην αρχή της εβδομάδας, είχαν καλεσμένο τον Κυρανάκη. Και πάλι γίνεται ο ίδιος διάλογος, θέτει θέμα η Κατερίνα Παπακοστοπούλου, συνάδελφος. Στον Κυρανάκη τώρα, που είναι μια εντελώς άλλη μενταλιτέ, και έρχεται και από την ομάδα αλήθειας, ορμόμενος και έτσι με μια αφθάδεια, και απαντάει ως εξής.
7: Και θα σας πω και ένα δεύτερο.
8: Τελευταία της Τράπεζας της Ελλάδος ότι τα χρήματα φτάνουν μέχρι τις 23 του μήνα.
7: Θα σας πω. Αλλά ότι δεν τον έχω ακούσει να το λέει έτσι.
8: Όχι,
7: αλλά
8: το λέει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
7: Το ΙΕΒΕ λέει στις 16.
6: Είστε πολύ νέος.
8: Η Μέγια ΣΕΒΕ λέει 18 του μήνα.
7: Θα σας πω ότι ισχύει 23 του μήνα.
6: Δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που σας λένε ότι δεν βγαίνουν 23 του μήνα.
7: Θα σας πω ότι ισχύει 23 του μήνα.
6: Έχει τύχει σε εμάς να μην βγαίνουμε 23 του μήνα, να τα έχουμε φάει τα λεφτά. Δεν σας έχει τύχει και εσάς ποτέ?
7: Σε εσάς έχει τύχει?
6: Εμένα
7: αυτό
6: μου έχει τύχει πολλές φορές.
7: Σε εσάς λέω.
6: Ναι, γιατί εγώ τι νομίζετε, ότι παίρνω υπέροχους
7: μισθούς? Εσάς ο μισθός αυξήθηκε το 19 μέχρι σήμερα ή όχι?
0: Έτσι λοιπόν εδώ βλέπουμε την διαφορετική αντίληψη. Ο Σκέρτσος το δέχτηκε, συνεχίζει και η κουβέντα, μια πολιτισμένη κουβέντα, και εδώ βγαίνει ο Κυρανάκης, θα ακούσουμε άλλα δύο αποσπάσματα αυτής της κουβέντας, βγαίνει πολύ επιθετικά, με τη γνωστή αλαζονία και ξυπασιά, που χαρακτηρίζει και τον ίδιο και πολλά στελέχη αυτής της κυβέρνησης, και το πάει πάνω στη δημοσιογράφο που του θέτει το ερώτημα. Δεν απαντάει για το θέμα, αλλά το πάει προς τα εκεί.
7: Εσάς ο μισθός αυξήθηκε το 19 μέχρι σήμερα ή όχι?
6: Ο μισθός μου είναι ίδιος όπως ήμουν ρεπόρτερ στο Star. Αυτό τώρα θα πρέπει να αναλύσουμε. Εγώ εργάζομαι 31 χρόνια. Εγώ η αλήθεια είναι ότι αν δεν με βοηθούσε ο σύζυγός μου, δεν έβγαινα με τα δικά μου λεφτά.
8: Το θέμα δεν είναι, ξέρετε, μας ακούνε και
7: μου είπατε εγώ.
6: Όχι, είναι καλό να το ακούνε οι τηλεθεατές για να μην νομίζουν ότι οι μισθοί της τηλεόρασης είναι υπέρογοι.
7: Για το 19 μέχρι σήμερα.
6: Δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια ο μισθός μου.
0: Επιμένει εδώ, κύριε Ανάγκη, το κάνουν και άλλοι υπουργοί, στο αν αυξήθηκε ο μισθός. Ναι, έχει αυξηθεί ο μισθός, και ο κατώτερος και ο μέσος. Ο μέσος 17% από το 19, ως σήμερα. Και τα ενίκια πόσο έχουν αυξηθεί. Τα τυριά στο σούπερ μάρκετ και τα απορρυπαντικά πόσο έχουν αυξηθεί. Είναι επαρκές αυτό το 17% του μέσου μισθού, θα πω εγώ, όχι του κατώτερου, να καλύψει όλες τις αυξήσεις. Πέρα από τις στατιστικές που όλοι οι οργανισμοί λένε ότι δεν φτάνουν τα λεφτά και έχουν αυξηθεί όλα τα υπόλοιπα πολύ παραπάνω από το βασικό και τον μέσο μισθό. Πέρα από αυτό, η λογική του καθενός τώρα που μας ακούτε και εμείς που μιλάμε όλοι, φτάνουν? Είναι όλα αυτά λογικά γύρω μας για να μπορέσει ένας καλός μισθός, ας αφήσουμε τον κατώτερο, ο καλός μισθός και 1,5 χιλιάρικο το μήνα και παραπάνω, φτάνει για να ζήσει ένας άνθρωπος ή οικογένεια αν μαζευτούν 2 μισθοί? Όχι, είναι η απάντηση, το ξέρει ο Κυρανάκης, αλλά το πάει, το κάνει προσωπικό και επιμένει σε κάτι που είναι πολύ εντυπωσιακό, αλλά αν κάνει τη δεύτερη και την τρίτη σκέψη, καταραίει αμέσως. Αλλά είναι ο κομπασμός τέτοιος που πρέπει να επιτεθεί.
8: Παρακαλώ,
7: καταλαβαίνω ότι δεν θέλει να απαντήσει. Και δεν
8: το με θέμα είναι ο μισθός της Εκατερίνας.
7: Και δεν με αφήνει να απαντήσει.
6: Εγώ έχω στο μυαλό μου το συνταξιούχο.
7: Μου έθεσε ένα προσωπικό ερώτημα.
6: Οι φίλοι σας ξεμένουν και σας έχει τύχει να ξεμείνετε στις 20 του μήνα.
7: Λοιπόν,
6: ρωτήσατε το μισθό μου. Περάστε από το λογιστήριο μετά να τον μάθετε. Δεν είναι τόσο υψηλό όσο θα πιστεύατε. Δεν έχω αντίρρηση να τον δημοσιοποιήσουμε. Αν αφορά όμως τον κόσμο, δεν τον αφορά.
0: Κάπως έτσι συνεχίστηκε η κουβέντα με το Στραβελάκι να κάνει τον πυροσβέστη, λογικό, και ο Κυρανάκης με αυτό το γνωστό ύφος του πολύ μάγκα να νομίζει ότι στριμώχνει και ότι ταπώνει τον απέναντι. Το κάνουν και άλλοι υπουργοί, είναι μια μέθοδος όλοι αυτοί, και κάποια στιγμή στο τέλος, όπως ακούσαμε τώρα εδώ, λέει δεν θέλει να απαντήσει. Την κατηγορία έξτρα, πέρα από όλα τα άλλα, ότι κρύβει και στοιχεία. Την Παπακοστοπούλου που είχε απέναντι, θα μπορούσε να έχει τον οποιοδήποτε, το κάνει με όλους. Και γιατί τα κάνει αυτά ο Κυρανάκης? Γιατί έχει μαχητικό παρελθόν. Ποιο είναι το παρελθόν? Το σχολείο.
7: Επίσης το σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος του καταμελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο. Μετράω 2 αποβολές για τέτοιους λόγους. Και οι καθηγητές μου είχαν αυτή την αίσθηση, ότι είμαι αριστερός.
0: Γι' αυτό. Έχει διατελέσει αριστερός. Ο Κυρανάκης στο σχολείο ήταν πρόεδρος του Καπεταμελούς και τον θεωρούσαν εκεί οι καθηγητές πολύ απαιτητικό, πολύ δυναμικό, πολύ μαχητικό. Για τους άλλους το έκανε. Για τη φουκαριάρα τη μάνα του, που λέμε συνήθως, το έκανε για τους άλλους και είχε φάει και 2 αποβόλες. Δεν ξέρουμε τους λόγους. Αλλά όμως τους πακετάρει τους λόγους στην αγωνιστικότητά του και στη μαχητικότητά του. Έτσι ξαναπεράσαμε στο θέμα σχολείων, όπως καταλάβατε, με πολύ ένδοξες στιγμές και ηρωικούς εκπροσώπους του μαθητικού κινήματος. Ένας είναι ο Κυρανάκης, η άλλη είναι τώρα.
9: Μετά πήγαμε στην εξορία. Στο Παρίσι ήταν που δεν πάταγε ποτέ. Πού να πατήσει τώρα στο Γερμανικό σχολείο, στο Παρίσι κτλ. Εκεί έκανα την πρώτη κατάληψη σε σχολείο. Όχι κατάληψη, αποχή.
6: Α.
9: Στο Γερμανικό σχολείο Παρισίων. Το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Εμείς κάναμε αποχή. Και εν πάση περιπτώσει περάσαν τα χρόνια.
6: Και πρόεδρος στο σχολείο.
9: Ναι, και έγινε υπουργός. Οπότε πάω, έχω βάλει το σακάκι μου κτλ. Και πάω στο Γερμανικό Υπουργείο Παιδείας. Με κοιτάζει ένας τύπος, κάθεται εκεί, με κοιτάζει. Δεν μου λέτε, μου λέει, κύριε Μπακογιάννη, υπήρξατε Δεσποινής Μητσοτάκη. Λέω, μάλιστα. Στο γερμανικό αρχείο, μου λέει, δεν υπάρχει κανένας άλλος που να έχει κάνει αποχή σε σχολείο.
0: Μα όλοι το ξέρουμε αυτό. Για 2 επαναστατικά γεγονότα φημίζεται το Παρίσι. Την Παρισινή Κομμούνα, είτε τον προηγούμενο αιώνα, και την εξέγερση της Ντόρας Μπακογιάννη. Είναι ένας πρώιμος ή κάπου εκεί με τον Κονμπεντίτ είχε συμπέσει, όχι, είχε προηγηθεί, μάλιστα το 68. Κάπου εκεί ταυτόχρονα έγιναν όλα αυτά, επηρεασμένοι από όλα αυτά. Η Ντόρα, γιατί εκείνα τα χρόνια της εξορίας. Επηρεασμένη από όλα αυτά η Ντόρα, σήκωσε τα λάβαρα της Επανάστασης και ξεσήκωσε τους μαθητές που ήταν στο γερμανικό σχολείο στο Παρίσι. Και έχουμε αυτή την αναστάτωση και έχει φακελωθεί, όπως ακούσαμε, από τα γερμανικά αρχεία και τις το κρατάνε οι Γερμανοί, γιατί σε αυτά οι Γερμανοί δεν παίζουν, δεν αντέχουν και δεν ανέχονται τέτοιες καταστάσεις. Αλλά έλα που τους έτυχε επαναστάτρια με τον Μητσοτάκη που λίγο πριν με την πιτζάμα τον είχαν συλλάβει και χαμάλα, και στην κατοχή είχαν επίσης άλλα. Προέρχεται όλο αυτό. Είναι μια γενιά και μια οικογένεια επαναστατών, Ρωμαλαίων, το ξέρουμε όλοι αυτό. δεν χρειάζεται να το τεκμηριώσουμε. Μένουμε σε θέματα παιδείας, πάμε λίγο στα πιο κάτω, στις πιο κάτω βαθμίδες. Βρεφονηπιακός σταθμός, ο έκτος του Δήμου Δάφνης Ημιτού.
10: Προχθές, Τετάρτη, 9 του μηνός, έχει ανοίξει ο Βρεφονηπιακός σταθμός, ο έκτος, στο Δήμο Δάφνης Ημιτού. Και εκείνος που έφτιαχνε το φαγητό των παιδιών, κατά λάθος, μπέρδεψε το απορριπαντικό για το πιάτα με το ξύδι.
0: Τι πιο σύνηθες, θα πει κάποιος, και μαγείρεψε και αντί για ξύδι έβαλε απορριπαντικό. Εμένα δεν μου αρέσει πολύ το ξύδι, να εξομολογηθώ. Θα προτιμούσα σε πολλά φαγητά που βάζουν ξύδι να βάλουν απορριπαντικό. Επίσης έχω ακούσει ότι το ξύδι κάνει και για απορριπαντικό έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή μια επιφάνεια να τη σφουγγαρίσει με ξύδι, απολυμμένη. Άρα όλο αυτό με κάποιο τρόπο. Ναι, φάγαν τα παιδάκια, φάγανε το φαγητό που είχε απορριπαντικό.
10: Κατά λάθος μπέρδεψε το απορριπαντικό για το πιάτα με το ξύδι. Έβαλε λοιπόν μια μικρή ποσότητα, τα παιδιά σερβιρίστηκαν, έφαγε και μέρος από το προσωπικό. Από τη γεύση κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αμέσως φάνηκε το λάθος, ότι προφανώς μπέρδεψε ο άνθρωπος το απορριπαντικό του υγρό με το ξύδι.
11: Πώς μπερδεύει το απορριπαντικό με το ξύδι?
10: Να σας πω κάτι, εγώ τι υποψιάζομαι. Βέβαια έχει ξεκινήσει ΕΔΕ, να πούμε ότι ενημερώθηκαν οι γονείς, να τα πούμε όλα αυτά, για να μην ανησυχεί ο κόσμος. Τα παιδιά πήγαν προληπτικά στο νοσοκομείο και οι εργαζόμενοι που κατανάλωσαν μικρή ποσότητα φαγητού, όπως λέει ο Δήμος. Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες, δεν νόσησε κανείς σοβαρά. Το θέμα είναι ότι πιθανόν να έχει αλλάξει το δοχείο που φυλάσσεται το ξύδι με το δοχείο που φυλάσσεται το απορριπαντικό.
0: Τοπ. Απορριπαντικό, τοπ. Μπερδεύτηκαν τα δοχεία. Τώρα πώς μπερδεύεται το δοχείο, κανείς δεν ξέρει. Πώς έγινε όλο αυτό, δεν ξέρουμε. Ο μάγειρας εκεί, τι ακριβώς συνέβη. Το θέμα είναι ότι φάγανε τα παιδιά, είναι καλά. Όλα, έφαγαν και κάποιοι δάσκαλοι, κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν είσαι πολύ πεινασμένος, συνεχίζει και τρως. Αλλά ήταν, εκτός αν υπήρχε ένα δεύτερο σχέδιο στο μυαλό του, ένα plan B, στο μυαλό του μάγειρα, ότι ταυτόχρονα πλένονται και τα πιάτα. Δηλαδή δεν τρως μόνο, και εκεί που κάνεις με το ψωμί τη σάλτσα, ταυτόχρονα και πλένεται και το μέσα σου. Πολύ βολικό όλο αυτό, και γλιτώνεις με το ξύδι, μακριά από το ξύδι. Οπότε όλα αυτά γίνανε εκεί, όλα καλά πήγανε, δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Θα παραμείνουμε σε θέματα παιδείας, διότι τώρα εξαιτίας αυτής της εξέγερσης στο γερμανικό σχολείο στο Παρίσι, τότε που μέναν στην οδό Μιραμπό 1, όλοι τα θυμόμαστε αυτά, και τρώγαν παστίτσιο το μεσημέρι, εξαιτίας αυτής της εξέγερσης, μάλλον, δεν το λέει, αλλά εικάζουμε, είχε μια επίπτωση.
12: Ως μαθήτρια καλή στο σχολείο?
9: Καλή. Καλή. Τρόπος του λέει. Όχι, μην φανταστείς τίποτα αριστούχος.
12: 19-20 όχι.
9: Όχι, καλέ. Ένα 17 και ο κόσμος όλος.
12: Α.
9: Και μετά στο πολύ μεγάλος καπτάν Φασαρίας.
12: Α, τόσο πολύ.
9: Φρικτός.
12: Ο μπαμπάς και η μαμά δεν τρελνόντουσαν αυτά.
9: Διαγωγή
12: Κοσμία.
9: Διαγωγή Κοσμία.
0: Κάθε χρόνο το ακούμε αυτό το ηχητικό. Είναι πολύ ωραίο. Πιο ωραία είναι η Τατιάνα Στεφανίδου εδώ. Το πώς σοκάρεται, επειδή τώρα Μπακογιάννη είχε διαγωγή Κοσμία. Επειδή ήταν καπετάν Φασαρίας και ήταν, έκανε διάφορες διάολες. Γύρευε τι έκανε εκεί μέσα. Καλά, στο Παρίσι μας είπε την Επανάσταση. Στην Ελλάδα εδώ, όσο προλάβανε πριν φύγουν στην εξορία. Και μετά που ήρθε, όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, θα έχει ένα ενδιαφέρον σε κάποια άλλη μελλοντική εκπομπή να τα αναλύσει όλα αυτά, να ξέρουμε και εμείς τους λόγους που πήρε διαγωγή Κοσμία η Ντόρα Μπακογιάννη. Έχουμε διήγηση όμως και του αδερφού της, του πρωθυπουργού μας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος δεν ήταν καπετάν Φασαρίας, ήταν πολύ έτσι ήρεμο παιδί και το πλήρωνε.
13: Όταν είδα το βίντεο, ήρθαν και σε μένα πίσω κάποιες αναμνήσεις. Και εμένα μου πετούσαν την τσάντα από το παράθυρο. Ήτανε αστείο και λίγο πολύ κάτι το οποίο γινόταν για τους πολύ καλούς μαθητές. Άρα δεν μου είναι αυτό το οποίο είδα, κάτι το οποίο μου είναι ασυνήθιστο ή ξένο. Ήτανε χαβαλές τότε.
0: Τι κάνανε, του πετούσαν την τσάντα. Χάθηκε κάποιος να πάρει και τίποτα άλλο εκτός από την τσάντα. Τον ίδιο. Και να τον πετάξει από το παράθυρο. Φαντάζομαι ισόγεια θα ήταν, δεν θα ήταν πολύ όροφα. Θα χρειαζόταν όλο αυτό. Τραυματικά τα παιδικά χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη, επειδή ήταν καλός μαθήτης και τον ζηλεύανε. Όλοι, και να τα αποτελέσματα τα πληρώνουμε τώρα. Όλοι εμείς. Αυτά είναι από την οικογένεια Μητσοτάκη. Παιδικά χρόνια, μαθητικά για την ακρίβεια χρόνια, γιατί έχουμε και τον Αλέξη Τσίπρα. Μπορούμε να φανταστούμε τι ακριβώς θα έκανε στο σχολείο. Περίπου αυτά που έκανε και ως πρωθυπουργός. Δεν απέχουν και πολύ. η πνευματική ηλικία δεν έχει αλλάξει πολύ στον Αλέξη Τσίπρα, η αφέλεια, η επιπολαιότητα. Και το αλαλούμ και η αρλουμπαρία νομίζω έχει παραμείνει. Και αυτό τον κρατάει φρέσκο, γι' αυτό και τον αγαπάμε. Ο Αλέξης Τσίπρας τότε ως μαθητής είχε πάει σε μια συνέντευξη στην Άννα Παναγιωταρέα και εκεί έθεσε τα θέματα των, με το γνωστό ύφος και στυλ, τα θέματα των μαθητών.
14: Βάζετε θέμα σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές και στους γονείς.
15: Προφανώς.
14: Και θέλετε να σας λύσει αυτό το θέμα το Υπουργείο Παιδείας.
15: Όχι, να μας το λύσει το Υπουργείο Παιδείας. Απλά να μην υποβαθμίζει περισσότερο το Υπουργείο Παιδείας μέσα από αυτά τα διατάγματα έτσι στην προσωπικότητα των μαθητών.
14: Δεν θα θέλετε δηλαδή οι γονείς να ξέρουν αν πηγαίνετε ή όχι στο σχολείο.
15: Όχι ακριβώς αυτό. Θα θέλαμε να είναι δικαίωμά μας το να μπορούμε να κρίνουμε εμείς αν κάποια ώρα θα θελήσουμε να λείψουμε από το μάθημα.
0: Αυτό είναι, Αλέξης Τσίπρας. Από τα 15 του, μια χαρά. Δηλαδή, όλοι στα μαθητικά χρόνια έχουμε πάρει μέρος σε κινητοποίησεις που είχαν και σοβαρά θέματα.
16: Χαίρετε, αλλά... κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Από ένα σημερινό ερείπιο, οι καπναποθήκες Παπαπέτρου μετατρέπονται σε έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού που θα δώσει ζωή και ακτινοβολία στην πόλη του Αγρινίου, δήλωσε ο Νεκτάριος Φαρμάκης στον Αντένα Σταρ 103,5. Αγαπάμε τα ζώα, αλλά η ασφάλεια των συμπολιτών μας προέχει, ξεκαθάρισε στον Αντένα Σταρ 103,5 ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αγρινίου Πάνος Μαρνέζος. 21,2 εκατομμύρια ευρώ στη Δυτική Ελλάδα για τον εξυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή Ετωλοκαρνανίας Μάριο Σαλμά στο πλευρό του ο Αντώνη Σαμαράς, ξεκίνησε τις συναντήσεις ως αρχηγός κόμματος. Το νοσοκομείο Αγρινίου πρωτοπορεί με εκπαίδευση για τα κρίσιμα λεπτά του τραύματος. Τροχαίο με τοπική σύγκρουση οχημάτων στη στράτου Αγρινίου, στο νοσοκομείο 86χρονος οδηγός. Στο Μεσολόγγι, ένας 14χρονος δικυκλιστής παρέσυρε και τραυμάτισε μητέρα με παιδιά σε καροτσάκι και εξαφανίστηκε. Σπαραγμό στην κηδεία του πιλότου Γιάννη Μπλέσια από τον πύργο Ηλίας που σκοτώθηκε στην Δανάγρα. Αντιδρά ο πρόεδρος των Πολυτέκνων Αγρινίου για τον κουμπαρά της νέας γενιάς, επισημένοντας πως υπάρχουν γονείς που δανείζονται για να βγάλουν το μήνα. Για περισσότερες δράσεις και νέα τμήματα στο Ίδρυμα Πολιτισμού Αγρινίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας έκανε λόγο στη συνέντευξη τύπου ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
17: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
18: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
19: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
18: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
19: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
18: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
19: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
20: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
21: Η διαφορά να αμβλύνεται, για να το πω πώς το λένε στο χωριό μου.
22: Τι ωραία που μιλάτε.
21: Κάτσε ρε, όταν η διαφορά τόσο μεγαλώνει, τα παιδιά χαίρονται που έχουν ένα μικρότερο αδερφάκι. Έτσι τουλάχιστον ξέρω εγώ από δύο-τρεις φίλους έτσι που μου ήρθαν στο μυαλό. Μήπως τελικά δεν είναι αδερφάκια, μήπως κάποιες φήμες.
22: Έλα μωρέ τώρα.
21: Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να.
22: Πάλι τα ίδια.
21: Δεν μπορώ να αποδείξω κάτι. Όποιος έχει στοιχεία, α πάει στον εισαγγελέα.
22: Ναι.
21: Αλλά λέω τώρα, δηλαδή αν άσουν 16-17-18, πόσο ήταν τώρα όταν γεννήθηκε ο γαβός. Να ζηλέψεις, δεν το νομίζω. Κάτι δεν πάει καλά.
23: Ας πούμε λοιπόν σε αυτόν τον συχαμένο το Σπύρο ότι επειδή τον ψήφισαν 50-60 χιλιάδες, αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα να σπάει τα νεύρα σε 9,5 εκατομμύρια Έλληνες και να του θυμίσουμε ότι είναι εκεί στη θέση του επειδή δεν βρέθηκε κανένας, μα κανένας δικαστής να του πει περάστε από εδώ κυρία Άδωνη να μας διευκρινίζετε κάτι εσείς που είστε λαλίστατος και ξέρετε τα πάντα. Λοιπόν, και όσο για τους δημοσιογράφους, πολύ καλά κάνει και τους κουνάει το δάχτυλο.
24: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
25: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των παγών. Τέρμα. Τι έχουμε? Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των παγών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το τσάκι.
23: Γιατί δεν βρέθηκε ένας να του πει μη μας κουνάτε το δάχτυλο, κύριε Άδωνη. Γιατί ξέρετε, μερικές φορές το δάχτυλο χρησιμεύει και κάπου αλλού. Έτσι, να του σπάσουν λίγο.
22: Α, για πες. Πού αλλού,
23: δεν το κόψουμε. Ξέρεις. Να γίνει να βουλώσει κάτι τέλος πάντων. Αφού δεν βουλώνει το στόμα του, ας βουλώσει τίποτα άλλο. Λοιπόν, και είναι χυδαίο αυτό που λέω και μπορώ να το πω και για τη Σδούκου, τη Σπαστικιά. Και να πούμε και σε αυτό το Τζίπρα, ειλικρινά που τα βρίσκει αυτά τα φιντάνια. Ειλικρινά όμως, θα έχει πολύ δύσκολη δουλειά να κάνει ο ταξιτζής φέτος και δεν θα έχει και εμένα βοηθό να το σπιβοντάρω. Να απαντάμε στο Θήμιο. Τι να απαντήσεις τώρα. Ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Τέλος πάντων, εντάξει. Έχω νεύρα, είναι κλιμακτήριος. Έτσι πάω.
26: Τι λένε ρε οι Θεσσαλονικείς.
27: Είναι η απόλυτη ντροπή, ας πούμε έτσι, για τον Δήμο που επέτρεψε να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ιερό σύμβολο της χώρας, του λαού, του έθνους.
26: Όταν πάνε στα Σκόπια δεν βλέπουν το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου. Δεν βλέπανε πριν.
28: Στα Σκόπια έχουν στο νου τους άλλη δουλειά τώρα. Να βάλουν καμιά βενζίνη, να πάρουν κανένα φθηνό τσιγάρο, κανένα ουίσκι.
26: Ας, δεν βλέπανε πριν.
28: Το Μεγαλέξανδρο έχει στο νου σου όταν πας στα Σκόπια. Να ανοίξουν καμιά επιχείρηση, ξέρεις πώς είναι αυτά.
26: Άσε να κάνει προπαγάνδα μου. Δεν βλέπανε πριν τη συμφωνία των Πρεσπών. Τι ταμπέλες που γράφανε Μακεδονία δεν τις βλέπανε. Οι Μακεδόνες πηγαίνανε στο Φλαμίγκο στο καζίνο. Δεν πήγαινα εγώ γιατί εγώ είμαι από την Αρκαδία. Ούτε έχω πάει εκεί πάνω και ούτε πρόκειται να πάω. Και τώρα τους πήραξε ο Ρέμος. Δε καλαμούκι να σου πω ρε. Πες το πρόγραμμά σου ρε φιλαράκο.
28: Πότε είναι ο Ρέμος? Γιατί είμαι και εγώ Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω τίποτα ανταγωνισμούς.
26: Πότε είναι ο Ρέμος? Εγώ το Ρέμο τον έχω δει στις Χάτρες τώρα, αγόρι μου.
28: Γιατί κοντά στο άγαλμα παίζω κι εγώ. Θέατρο Κήπου είναι κοντά, είναι απέναντι.
26: Ρε μαλάκα.
28: Δεν θέλω τίποτα να ξεσηκωθούν τίποτα πάλι. Μακεδονομάχη.
26: Μαλάκα, εγώ το ρεμό με αξίωσε ο Θεός και τον είδα στις Χάτρες. Όταν εσύ ακόμα.
28: Σε αξίωσε πραγματικά. Τέτοια αξίωση που είχες. Να, ο Θεός αυτό κοίταγε. Και λέει, πώς θα τον αξιώσω αυτόν τον άνθρωπο. Ρέμο θα του δώσω.
29: Είσαι όλα ό,τι έχω και δεν έχω.
26: Έχω δει Άννα Βύση στα Αστέρια μαζί με τους Σουάν τώρα. Δεν μας παίζουν τώρα.
28: Αξιωμένος και εκεί.
26: Η πλέμπα τώρα.
28: Εσύ είσαι παραξιωμένος, δεν είσαι απλά αστεία.
26: Ξαναλέω, με δραχμές. Έχω πληρώσει δραχμές. 100.000 δώσαμε.
28: Είσαι και άπλας.
26: 100.000. Εγώ με την τότε εγκόμενά μου, τη γυναίκα μου, δώσαμε 100.000. Τώρα πάει η πλέμπα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
28: Άσε με τώρα, με 20 ευρώ. Βλέπεις Βύση με 20 ευρώ τώρα. Είναι ντροπή πράγματα.
30: Παραπολιτικά 90,1.
31: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
32: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
31: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
33: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
34: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
35: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
34: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
36: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η.

0: ASAP Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Και σήμερα θα πάνε σχολείο τα παιδιά, θα τελειώσουν στα 18 χρόνια, θα βγουν στα 18 τους μάλλον, θα πάνε μετά στο πανεπιστήμιο και μπορεί να γίνουν πλούσιοι. Άμα γίνουν πλούσιοι, την έχουν πατήσει.
4: Αναφέρατε το παράδειγμα της Ισπανίας, να σας πω ότι γίνεται, υπάρχει για χρόνια πλουσιολόγιο και φόρος πλούτου στην Ελβετία, στην Νορβηγία. Εντάξει, υπάρχουν προφανώς αντιδράσεις από κάποιους υπερπλούσιους που δεν θέλουν να φορολογούνται και θέλουν να φοροδιαφεύγουν, αλλά υπάρχουν ταυτόχρονα και κινήσεις πατριωτών εκατομμυριούχων σε κάθε χώρα που λένε φορολογήστε μας. Αλλά υπάρχουν ταυτόχρονα και κινήσεις πατριωτών εκατομμυριούχων σε κάθε χώρα που λένε φορολογήστε μας.
3: Δεν μας λέει και έναν που του έχει πει του Αλέξη Τσίπρα πλούσιος, πατριώτης εννοείται, φορολόγησέ μας και γιατί το κράτος δεν φορολογεί και δεν τα δίνουν έτσι κι αλλιώς αφού θέλουν να φορολογηθούν. Και έρχεται ο Αλέξη Τσίπρας που πιάνει αυτό το αίσθημα του πλούσιου εφοπλιστή βιομήχανου τραπεζίτη και θα τον φορολογήσει. Όπως είπαμε, με κάτι ψυχουλάκια. Λαός μέρος δεύτερον.
5: Ο Αποστόλαρος.
6: Ναι, ναι, αυτός.
5: Αυτός ένα μηδέν που λέγανε και οι παλιοί.
6: Αχα, ποιοι είναι οι παλιοί?
5: Οι παλιοί είναι...
6: Κάποιοι από χωριό δεν τους ξέρω, ναι. Πάμε παρακάτω.
5: Εγώ πήρα να πω απλά ένα καλό χειμώνα, έτσι, αφού ξεκίνησες και εσύ και να μας δεις πρόγραμμα καθόλου για παραστάσεις. Έχεις, όχι προφανώς ακόμα, ε.
6: Έχω κάτι πρόχειρο. Την Τετάρτη 16 του μηνού, σε μια εβδομάδα δηλαδή, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Κήπου.
5: Θέατρο Κήπου.
6: Εξυπηρετεί κεντρικό σημείο.
5: Κεντρικά είναι, αλλά για αυτούς που είναι εκεί, για αυτούς που είναι πιο νότια όμως δεν έχεις ακόμα.
6: Το νότιο με το βόρειο τι είναι τώρα, 50 λεπτά δρόμος αέρας.
5: Ε, ναι, άψογα. Κανα νέο με τον Κούλι τώρα με τα προσεχή σχέδια έχουμε?
6: Όλα καλά, πρωθυπουργός είναι ακόμα.
7: Είμαι πρωθυπουργός.
5: Είναι ακόμα?
6: Ναι, ναι, ναι, και δεν τον έχουν πάρει με τις πέτρες ούτε με τα μαρούλια.
5: Αφού αντέχουμε ακόμα, μωρέ, λίγο ακόμα αντέχουμε.
6: Βαστάει ο κόσμος, βαστάει.
5: Όπως έλεγε και ο Πανούσης, μπορούμε και πιο χαμηλά.
6: Μπορούμε.
8: Καλώς ορίσατε Θρασίμια που λέγει ο Σαμαράς.
6: Θρασίμια! Τώρα έπρεπε να πεις Θρασίμια και Σαμαράς με δύο ρο μέσα. Σε συμφέρει.
8: Τα εδώ θες εσύ. Μην μου κάνεις bullying, Αποστόλη.
6: Δεν κάνω bullying, αλλά σε συμφέρει τώρα.
8: Δεν με συμφέρει, αλλά τι να κάνω. Αυτά τα ονόματα έχουμε.
6: Ναι.
8: Τι κάνεις, πώς είσαι?
6: Πες Μητσοτάκης που δεν έχει ρο.
8: Πούλης. Κυριάκος.
6: Μην πεις Κυριάκος, Μητσοτάκης θα λες. Μην λες Σαμαράς, Αντώνης θα λες. Ξέρω εγώ.
8: Α, άμα ξέρεις, εντάξει.
6: Όχι τώρα, Μπακογιάννη.
8: Λοιπόν, πήγα να ευχηθώ καλή σεζόν, να είμαστε καλά με υγεία. Να σου πω ρε Αποστολή, αυτό το συγχαμένο φαστηριακό μην το βγάζεις, όπως και το μαλάκα αυτό το τζιπρέο, το Νταρίφα, είναι τελώς μαλάκας ο άνθρωπος. Μην τους βγάζεις αυτούς.
6: Θα προσπαθήσω.
8: Και τελώς, αλλά κάνω ό,τι μπορεί.
6: Α, λοιπόν, θες λίγο να ακούς, αλλά όχι και πολύ.
8: Λίγο, ναι, όχι και πολύ, γιατί εντάξει, κάπου δεν πάει.
6: Κάπου όπα.
8: Λοιπόν, θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα για παραγγελιά.
9: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
9: Εντάξει, στα όρια του στερητικού συνδρόμου, ας πούμε, φτάσαμε, αλλά δεν πειράζει.
6: Τι με εμάς που λείπαμε.
9: Ναι, ναι, εντάξει.
6: Εντάξει, είχαμε αφήσει αμφεταμίνες όμως σε κονσέρβα.
9: Ναι, ναι, δεν παίρνω βιταμίνες.
6: Δεν είπα για βιταμίνες. Αλλά παρόλα αυτά, δεν θα συνοηθούμε. Είχαμε αφήσει κονσέρβα. Υποκατάστατο. Γεννώσουμε εκπομπή.
9: Στην αποθήκη. Πολλές κονσέρβες. Λοιπόν, μια ερώτηση. Παρακάλεσες πολύ για να είσαι στο πρόγραμμα του φεστιβάλ, γιατί λίγες μέρες πριν κλείσετε και σπεί ότι δεν σε έχουν καλέσει.
6: Μάλλον λειτουργήσε το παράπονο.
9: Λειτουργήσε. Σκέφτηκα ότι όταν είδα το όνομά σου, λέω ή παρακάλεσε πολύ ή σε βάλαν ψεύτικα για...
6: Όχι, όχι, η γκρίνια πιάνει.
9: Αυτή πίσω ο κόσμος.
6: Η γκρίνια πιάνει, εκτός

0: Και αν με είχαν κρυφό χαρτί, to be announced, δηλαδή προς ανακοίνωση, κατάλαβες.
1: Να είστε καλά, να έχετε καλή σεζόν, να τη ευχαριστηθούμε κι εμείς κι εσείς.
0: Μιας και το πες, Σάββατο είμαι στο φεστιβάλ, έτσι.
1: Σάββατο είσαι.
0: Σάββατο είμαι στο φεστιβάλ, 26 Σεπτέμβρη.
1: Α, στις 26 είσαι.
0: Πότε είναι Σάββατο, 26 δεν έχει Σάββατο. Ναι, Σάββατο, 26, καλά λέω.
1: Ωραία, έτσι κι αλλιώς, επειδή...
0: Έτσι κι αλλιώς, εκεί θα γίνει κόκκινη, τα έχουμε πει τώρα.
2: Έτσι κι αλλιώς, η γη θα γίνει κόκκινη. Η κόκκινη από ζωή, η κόκκινη από θάνατο.
0: Μετά το κουτσούμπα είμαι εγώ.
3: Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη.
2: Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει.
1: Και κοίταξε να δεις, είναι λίγο μακριά γιατί εγώ είμαι η Φωτεινή από τη Γλυφάδα.
0: Άμα είναι μακριά το 26, θα σου πω κάτι νωρίτερα που έχω στις 16, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου στις 16, που είναι πιο κοντά σαν ημερομηνία.
1: Είπες κάτι και για του Φιλοπάπου.
0: Είπα για του Φιλοπάπου, έχω παίξει του Φιλοπάπου, είπα ότι μπορεί να παίξω το Σεπτέμβριο Φιλοπάπου.
2: Στου Φιλοπάπου, στου Φιλοπάπου, είναι η αγάπη μας, κρυμμένη κάπου.
0: Το καλά το άκουσες, αλλά επειδή θα παίξω στο φεστιβάλ, δεν θα παίξω στο Φιλοπάπου.

0: που.
1: Α, μάλιστα.
2: Καλύπτω την Αθήνα με φεστιβάλ.
1: Δεν πειράζει στο φεστιβάλ, γιατί μου πέφτει πιο κοντά στο φεστιβάλ.
2: Πιο κοντά από Θεσσαλονίκη, έλαμπτε, το ακούσαμε κι αυτό.
1: Να σου πω κάτι, με δουλεύει, ρε, είναι δυνατόν.
2: Μα τι είναι, δίπλα είναι το ελληνικό, πάρ' το αεροπλάνο και έλα. Α, δεν έχει, ξέχασα, δεν πειράζει.
1: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
3: Ναι, δεν το ξέραμε. Αυτό περιμέναμε. Φτάσαμε στο τέλος και της εβδομάδας και για σήμερα, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές, αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στα κακά κορίτσια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, αυτό το μήνυμα είναι προφητικό.
1: Και θα αυτοκαταστραφεί?
0: Όχι. Γράφει 3/7 σήμερα και θα παίξει Σεπτέμβρη, Υποθυμιός. Θυμίσου το Σεπτέμβρη στην πρώτη εκπομπή, ο Αλέξης θα είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις.
1: Να το.
0: Θυμίσου το. Πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Σαν το τραγούδι. Και θα παίξει και το τραγούδι στα νύχτα. Για τον Αλέξη, να ξέρει.
1: Ποιο είναι το τραγούδι στα νύχτα?
0: Έλα, πρώτος στον έρωτα, πρώτος και στα φιλιά.
1: Έχει μια συγκεκριμένη παιδεία που δεν έχω, γι' αυτό. Εντάξει.
0: Εσεί το ακούτε τώρα κάτι ξυλούριδες και κάτι ταλάριδες και κάτι τέτοια να πούμε. Χέσε μας.
1: Τίποτα, κάτι ραχνο τέτοια. Άστο.
0: Και αυτά τα ρώσικα που βάζει συνέχεια ο Θήμιος και μας τριβελίζει το κεφάλι. Κατερινάκι, Κατερινάκι. Θα παίξει Κατερινάκι το Σεπτέμβρη, θυμίσου το.
1: Άμα είναι Κατερινάκι, να παίξω λιόλιο τώρα, φρέσκο, όχι τα παλιά.
2: Και εκεί που πήγαινα για πάντα να συζητήσω, το βάλε.
0: Η παλιά την Κατερινά, άσε τώρα.
1: Έλα, καλά.
3: Το δικαίωμα στον έρωτα.
2: Πρώτος και στα φιλιά.
3: Το δικαίωμα στη ζωή.
2: Πρώτος στις αγκαλιές.
4: Πάω τώρα και πού πάω να βρω καταφύγιο? Ή στην αγκάλη του Αλέξη Τσίπρα.
2: Πρώτος στις προπονήσεις.
4: Everyday μαλακία.
2: Πρώτος
5: στα ψέματα, ρε πηγαίνει.
2: Πρώτος και
6: στις κολοτούμπες προς τα πίσω ανάποδα.
2: Πρώτος στις αγκαλιές.
7: Δεν μπορώ να μιλήσω για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί εγώ το λέω του αγόρι μου, είμαι ερωτευμένος μαζί του.
2: Πότε σου μη μ' αφήσεις.
8: Μπράβο Τσίπρα, ουάου.
9: Σημερώνει πάλι, μάτια μου κεφάλι. Απ' το αλκοόλ είμαι πάλι γκολ, είμαι μαύρο χάλι.
0: Άκου τώρα να δεις μια αφιέρωση για Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Βάζει το Μητσοτάκι να λέει για τον Κουπαράκι για τα 60 χιλιάρικα, 63. Εντάξει. Μετά βάζει το Παραγείο από την ταινία με την Βουγιουκλάκη που λέγε ρε τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει.
10: Για πρώτη φορά λοιπόν θεσπίζουμε έναν λογαριασμό, τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδί. Εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του.
11: Σαν ποιον νοιάζει, μωρέ, σαν ποιον νοιάζει.
0: Βάζει στη μύτη να λέει παίξτε τα λεφτά σας στο χρηματιστήριο, μετά βάζει ότι κατέρευσε το χρηματιστήριο.
12: Εμείς νοιαζόμαστε για τους επενδυτές του χρηματιστηρίου. Να βλέπουμε τους επενδυτές να τοποθετούν το περίσσευμά τους στο χρηματιστήριο και να αμείβονται.
4: Κουλούρια, κουλούρι να πάρεις, θα σε συλλάβουν και θα πας στη φυλακή. Χάνονται 3 εκατομμύρια, δεν επεμβαίνει ούτε εισαγγελέας, ούτε κανένας.
12: Βεβαίως και λυπάμαι ότι μερικοί εκάηκαν σε αυτή τη δουλειά. Λυπάμαι που μερικοί δεν επρόσεξαν και έχουμε υποχρέωση να φροντίσουμε να μην ξανασυμβούν τέτοια φαινόμενα.
0: Μετά βάλεις ότι φάγανε τα λεφτά μας από τα ασφαλιστικά ταμεία με το PSI το 12, το τονίζω το 12, με Σαμαρά και Βενιζέλο. Και μετά ξαναβάζεις από πίσω το παραγιό που λέει ρε τι μου θυμίζει, ρε τι μου θυμίζει.
13: Πρέπει να πετύχουμε το PSI, τη δραστική μείωση του δημοσίου χρέους. Και αυτό είναι ιστορικό έργο και είμαστε κοντά σε μια συμφωνία, το πιστεύω αυτό.
11: Σαν ποιον νοιάζει, μωρέ, σαν ποιον νοιάζει.
14: Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: βάλε τον Τζορτζ Ογλού να τραγουδάει το Last Christmas.
1: Απαπαπαπαπαπα.
0: Θα το βρει.
2: Once bitten and twice shy. I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby.
3: Έχει τρελαθεί ρε μαλάκα.
2: Last Christmas I gave you my heart, but the very next day.
4: Σταμάτα!
2: I give it to someone special.
5: Μπράβο σας παιδιά, μπράβο Ελλάδα.
1: Μήπως θες να σου βάλω και την καγιά να λέει το Ρούντολφ?
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Θα το μάθεις τώρα.
0: Θα το μάθω, ευχαριστώ.
6: Και κάθε καινούρια χρονιά.
7: Οχ, οχ, οχ.
6: Του Έλκυθρου πρώτο στραβά τα σχοινιά.
8: Αχ, Παναγία μου.
6: Ο Ρούντολφ οδηγεί.
7: Μητσοτάκι.
6: Τον Άι Βασίλη στη γη.
1: Θα πάθει λουμπάγκο.
6: Ρούντολφ το ελάφ. Το ελαφάκι.
1: Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης.
6: Με καρδούλα φωτεινή.
9: Η δική μου καρδιά την πάλι, την συγκινεί.
6: Τα ελάφια στο κοπάδι. Χαμήλωσανε τα αυτιά.
10: Εδώ είναι σκάι και αυτιά, τέλος.
6: Τώρα πάλι σαν χαδί. Είναι όλων οι μάτια. Τώρα τελειώσαμε.
11: Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε.

0: Γεια σου, Αποστόλη. Μπορώ να έχω ένα τρίο ανάμεσα σε ροζ τηλέφωνο, κύριε Βασίλη και το Μαρκόνι.
1: Κάτι θα κάνω.
0: Κάτι θα κάνεις τώρα. Εσύ είσαι Goldfinger.
2: Έλα, μωρό μου.
3: Α, την Πάτρα σε έχω παρμένο.
2: Θέλω να το φάω.
4: Ο υπτάμενος δίσκος είναι ένα μεγάλο νέφος.
2: Να το φάω.
4: Και όταν τον έφαγε ο πίθεκος, δεν θα χάναμε τη μικράσια.
2: Κανένας, μωρό μου.
5: Ε, φάντασαι, ρε γαμί.
2: Ναι, βρήσαμε.
6: Κουκού, έγαμε το μ***, της αδερφής τους.
2: Έτσι, μωρό μου, βρήσαμε.
4: Σε τρία λεφτά τους έστησες όλους.
2: Ναι, μωρό μου. Κι άλλο μας τυχωσέ τον.
3: Καλά, παράτα με, δεν είσαι μπίτι, δεν κουβεντιάζεσαι. Άιτε, παράτα με.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Καλώς τον, ναι. Καλή αρχή και καλά κουράγια και καλή δύναμη. Την Παρασκευή θα ήθελα να μου βάλεις αυτό τον φίλο μου, τον Κερκυραίο με το ασθενοφόρο, τον βάλεις στο ολόκληρο.
2: Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο.
3: Και έπεσα. Ήρθε το ασθενοφόρο, πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων,
2: ναι,
3: κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο,
2: ναι,
3: παρεξέκινε την πορεία του και, και πήγε προς βορρά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άκουσε περισσότερο την πορεία του. Και επονούσα, και επονούσα. Και τι να κάνω. Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Φτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου.

0: ρε μωρό μου.
1: Οπα.
0: Είμαι παραλία τώρα.
1: Χαλαρά.
0: Έχω ρεπό.
1: Οπα.
0: Τέλος πάντων, όταν θα πας σπίτι, θα ακούσει ένα τραγούδι από εμένα για σένα.
1: Ποιο?
0: Obsessed.
1: Μάλιστα.
0: Ρανός.
1: Περίμενα πώς και πώς να το ακούσω.
0: Τόλο.
2: Αλλά είμαι obsessed. Έχω κόλλημα μαζί τη. Είμαι obsessed. Αγάπη μου!
3: Μαλάκα!
2: Με διαβάει για μαγνήτη. Είμαι obsessed.
3: Ωραία είσαι η όριασή μου. Πολύ ωραία. Μόνο που μου λέγεις άσχημη νύχτα.
2: Αφιδέλη τα χρυσά μου. Είμαι obsessed.
4: Μολόγα ρε, μολόγα, είσαι δεξιός. Ναι ρε, είμαι δεξιός. Δηλαδή πώς θα γίνει δηλαδή.
2: Εγώ θέλω το κορμί της.
4: Καύλα.
5: Ναι, Αποστόλη Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι.
5: Ήθελα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Το Παντελή του Πάνο Τζαβέλα. Και θα ήθελα να το αφιερώσω. Είναι το τζιπρέο, τον ταξιτζί. Μας έχει γανιάσει, μιλάμε με τις μαλακίες του. Ό,τι θέλει να λέει, αρκεί να μην πιάνει στο στόμα του κουκουέ. Εντάξει, και πρόγραμμα έχει και να πάει να ξεστραβωθεί να το κοιτάξει.
1: Δεν μπορεί, μωρέ, ετεροπροσδιορίζονται αυτοί, ξέρεις πώς είναι αυτά.
5: Δεν ξέρω τίποτα, δεν μπορώ να τον ακούω, μιλάμε μου.
1: Κατανοώ.
5: Να σου πω, τον Πάνο Τζαβέλα, ο κ. Παντελίστε, το αφιερώνω. Μόνο για τον κόλο του μοιάζει, κανέναν άλλον. Αλλά μην πιάνει ούτε το γραμματέα, ούτε το κουκουέ, σα αναλώνετε στις μαλακίες. Εκεί σου έχει τόσους πολλούς, μιλάμε.
2: Έτοιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη.
6: Όταν όμως ο Καλαμούκης λέει αυτές τις λέξεις κάποτε, όταν και όπως, πώς να ψηφίσω ρε φίλε κουκουέ.
2: Μιλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά.
6: 22 χρονών έγινα αφεντικό. Κάποτε, όταν και όπως δεν υπάρχουν στο λεξικό.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
10: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
11: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό!
10: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
11: Φοβάμαι!
10: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
10: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
12: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
12: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
12: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
10: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 2310-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
13: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
14: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
15: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
16: Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
17: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
18: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
20: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
19: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
21: Η πόρνη από πάνω.
22: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
21: Η πόρνη από πάνω.
22: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.artinfo.gr.
23: Παραπολιτικά 90,1.
24: Είμαι ο Φιλέας.
25: Και εγώ η Φογκ.
24: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
25: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
24: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
25: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
24: Και πώς γίνεται αυτό?
25: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
24: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
25: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
26: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
23: Παραπολιτικά 90,1.
27: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο.
0: Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών που εξέτασαν τη σωρό του τραγουδιστή. Αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων στον εισαγγελέα με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρίου που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά ιατρία προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Επανέλαβε πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε ελεγχθεί το 2025, ανακοίνωσε περισσότερους ελέγχους και είπε πως είναι αντιδεντολογικό να γίνονται θεραπείες που δεν πρέπει να δίνονται. Την άμεση χαρτογράφηση των ιδιωτικών ιατρίων αλλά και σαφές πλαίσιο για τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται, ζήτησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κώστας Καρπουχτσής. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, έκανε λόγο για συγκεκριμένες θεσμικές ευθύνες και ζήτησε απαντήσεις από το Υπουργείο Υγείας και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Την προσωπική άποψη ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τους δύο μήνες, εξέφρασε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ανέφερε ότι το εν λόγω επίδομα πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν, σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα, με ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες, δεν μπορούμε να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Κοινική, κοινωνικά ανάλγητη και ακραία νεοφιλελεύθερη χαρακτηρίζει την πρόταση ο τομέας εργασίας της Ελλάς. Σημειώνει ότι θα επιβαρύνει τους ανέργους και τα οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά. Στο Καστελόριζο θα μεταβεί το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού. Θα παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελόριζου, θα επισκεφθεί υποδομές και έργα του νησιού, ενώ θα έχει και συνάντηση με τον Δήμαρχο. Χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς δεν επιλύεται το κυκλοφοριακό. Πρέπει να υπάρξει πυκνότητα των δρομολογίων, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Σταύρος Κωνσταντινίδης, πολιτικός, μηχανικός και συγκοινωνιολόγος. Εκτίμησε ότι η κατάσταση θα γίνει χειρότερη καθώς προστίθενται συνεχώς αυτοκίνητα από τη στιγμή που δεν υπάρχει εναλλακτική των μέσων μαζικής μεταφοράς. Χαρακτήρισε σημαντική την πρωτοβουλία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη Κόμβος, καθώς όπως ανέφερε, έχει δημιουργηθεί ένα κέντρο κυκλοφορίας όπου κάμερες, drones και επιτόπου αυτοψίες τροχονόμων παίρνουν στοιχεία και παρεμβαίνουν. Καθυζήσεις με μετρήσεις που ξεπέρασαν μέχρι και σχεδόν το τετραπλάσιο το όριο ασφαλείας φέρουν πολυκατοικίες στην Κυψέλη κατά τις εργασίες κατασκευής του μετρό. Μία από τις πολυκατοικίες παραμένει σε καθεστώς διακινδύνευσης, οι άλλες τρεις δεν έχουν δοθεί στοιχεία και πιθανολογείται ότι βρίσκονται στην ίδια κατηγορία, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Χρήστος Ρόκας, διαχειριστής πολυκατοικίας στην Κυψέλη. Σημείωσε πως οι καθυζήσεις συνεχίζονται παρά τις διαβεβαιώσεις ότι έχουν σταματήσει. Στις 15 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης, σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου υπεράσπισης του Βάσος Πανταζή. Παράλληλα, γνωστοποίησε πως ο καταδικασμένος σε κάθριξη 13 ετών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής θα κατέβει κανονικά στις επόμενες εκλογές. Πυρκαγιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα, 12 οχήματα, εθελοντές και 2 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στα Σκούρα η Κασάμου. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 πεζοπόρα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. Υπομερικό έλεγχο φωτιά στην Άνω Κορακιάννα στην Κέρκυρα. Πανικός προκλήθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας μετά από πληροφορία και πιθανή απειλή βόμβα σε αεροσκάφος με προορισμό την Ιταλία. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν η απειλή αφορά συγκεκριμένο έβριμα στο αεροσκάφος ή αν πρόκειται για πληροφορία που διαβιβάστηκε στις αρχές. Στην διεθνή ενημέρωση, αυξημένα μέτρα ασφάλειας στις ΗΠΑ εν όψη των εκδηλώσεων μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις 11 Σεπτεμβρίου το 2001. Επίκεντρο των εκδηλώσεων θα είναι η Νέα Υόρκη και ειδικότερα το σημείο 0, εκεί που βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι. Στα αθλητικά, ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης υποδέχτηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο την αποστολή της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, όπου συζητήθηκαν και θέματα αθλητικών υποδομών. Η ομάδα βρίσκεται στην Κύπρο για τη συμμετοχή της στο διεθνές τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Στις 9 το βράδυ, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ νωρίτερα στις 6 ο Άρης υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 5 το απόγευμα, Τσεχία Ελλάδα για το Challenge Cup στο Βόλι Ανδρών.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,89% του Γενικού Δικτύου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Νέα παράταση στην υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω των τραπεζών ζητούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Σημειώνουν ότι 1η Οκτωβρίου η ημερομηνία έναρξης του μέτρου είναι κοντά και παραμένουν ανοιχτά ζητήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί στην πράξη.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά προειδοποιούν τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
5: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ καλό όσο θέλω και εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
4: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
2: Λοιπόν, θέλω να σε μαρτυρήσω, θέλω να τα πω όλα. Θέλω να πω ότι την ώρα που έπεσε το σήμα μας και έλεγε φοράμε
6: ψηλά τα πουνιά,
2: ψηλά τα πουνιά, λες εσύ, παιδιά, μεγάλωσα και έρχομαι με την παντόφλα.
6: Πατημένη παντόφλα. Πρέπει, λέει, η γονίτρια να κάνει το άλλο σήμα. Ναι, θα το κάνουμε κατευθείαν από το φαρμακείο.
2: Άσε μας μπορεί να το κάνω από το φαρμακείο. Λουλουδάκια είμαστε, λουλουδάκια του Μπαχτσέ. Ναι,
6: είμαστε όπως ήταν αυτή ταινία. Αυτή ταινία. Αρθισμένες μανόλιες.
2: Ναι. Εσύ τι είσαι, η μανόλια ή η ανθισμένη?
6: Είναι η μανόλια ή η ανθισμένη?
2: Πάνε γιατροί, παιδιά, με τα βραχιολάκια στα μέσα.
6: Δύσκολα.
2: Δύσκολα τα πράγματα, αλλά από ό,τι λέγεται ήταν. Ίσως δεν έπρεπε να του κάνουν θεραπεία. Δεν γίνονται αυτές οι θεραπείες, λέει.
6: Τι ίσως κάνε, δεν έπρεπε.
2: Κυρίες μου που πάτε στα ιδιωτικά γιατρία και μποτοξιάζεστε και κάνετε διάφορα. Καταρχάς μπορείτε να πάτε αλλεργικό σοκ.
6: Καλά τώρα το φτάσεις στον μπότοξ εσύ, ρε παιδί μου. Άλλα λέμε τώρα θεραπείες με μερδοφλέβια και με τέτοια και με...
2: Γιατί δεν κάνουν διάφορα που τους βάζουν βιτάμινες για τη μούρη. Ενδοφλεβίως.
6: Ναι.
2: Κούρες ομορφιάς. Και αυτά είναι επικίνδυνα. Μπορεί να πάθεις σε αλλεργικό σοκ. Έχουνε.
6: Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ ένα ποτοξιάκι έχω κάνει και ένα ελληνικό και κοίταξε με. Τι? Μια χαρά είμαι, έχω να κάνω κάτι χρόνια βέβαια.
2: Τι?
6: Αλλά με κοιτάει το παιδί, κάνει έτσι. Σου λέει κάτσε να δω τα αποτελέσματα.
2: Τα αποτελέσματα.
6: Είναι πριν 3 χρόνια,
2: το παιδάκι
6: μου,
2: θα σε
6: φύγει.
2: Βλέπει κουκλάκι ζωγραφιστό.
6: Λοιπόν, κατάλαβες. Τι έχω κάνει τον μπότοξ, έχω κάνει το ελληνικό μου, αλλά παιδιά δεν κάνει και πολύ μπότοξ, δεν κρατάει μετά.
2: Ο γιατρός, ο πολύ.
6: Να σου πω και τα ποτέ εγώ.
2: Τζιτζιφιογκέ με τα βραχιολάκια.
6: Τι.
2: Ήταν πολύ αυτό. Πολύ με κόκκινο παντελόνι.
6: Μ' άρεσε
2: αυτό.
6: Το ντύσιμο. Εμένα μ' άρεσε. Εμένα αυτά τα.
2: Ναι, ρε παιδί,
6: τα τύπου, αλλά... τύπου μπράτη μ' αρέσουν.
2: Ναι, αλλά άκου. Δεν πα τώρα σε ένα τόσο σοβαρό. Δηλαδή ναι. Με κόκκινο παντελόνι.
6: Μπορεί να μην έχει ένα μπλε, να είναι όλα τα χρωματιστά, είναι τη μόβα αυτά.
2: Και με μπλέιζερ και αυτά, βέβαια, επειδή από χθε το βράδυ ήταν μέσα. Στο αστυνομικό τμήμα βγήκε τσαλακωμένο το μπλέιζερ σήμερα.
6: Και φόραγε, δεν ξέρω, ή η κυρία ή ο κύριος, πέστε αυτά το πανάκριβα τα ρολόγια. Πατέκ,
2: Πατέκ
6: Φιλίπ.
2: Ναι.
6: Και έγραφε κάποιος το Πατέκ Φιλίπ, δεν το ρολογάκι, λέει, το είδατε.
2: Αμέ, πώς δεν το είδαμε.
6: Εντάξει, παιδιά, τώρα είναι θλιβερά τα πράγματα πάντως.
2: Πολύ θλιβερά.
6: Γιατί δεν έπρεπε να γίνει, δεν έπρεπε να υπάρχει καταρχήν αυτό το μηχάνημα εκεί, σε αυτό το γιατρείο. Δεν η ειδικότητα που είχαν οι γιατροί αυτοί δεν επιτρέπεται να κάνουν αυτές τις θεραπείες. Εν τω μεταξύ έχουν βγει και μάρτυρες.
2: Και λένε διάφορα.
6: Ένας τρεχάλα, λέει, έλεγε ένας. Ναι. Τρεχάλα, λέει, έφυγα.
2: Εγώ μαθαίνω πάντως ότι στο συγκεκριμένο γιατρείο πηγαίνανε πάρα πολλοί χρήστες για να κάνουν. Υπάρχει, παιδιά, στο εξωτερικό μία θεραπεία που κάνουν οι χρήστες κάποιων ουσιών, κυρίως της άσπρης σκόνης, που πάνε και αλλάζουν το αίμα τους. Και αυτό τους δίνει ζωή, ρε παιδί μου, για να μην γερνάνε τα όργανα του σώματος. Αλλά είναι νοσοκομεία εξειδικευμένα σε αυτό το πράγμα.
6: Καλά, και δεν είναι αποτοξίνωση.
2: Μαθαίνω, δεν είναι αποτοξίνωση. Ναι, είναι για να τους δώσει χρόνο ζωής. Αναζωογόνηση. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι εξειδικευμένα νοσοκομεία με πολύ εξειδικευμένους γιατρούς, με μηχανήματα που μπορεί να αντιμετωπιστεί το οτιδήποτε, γιατί είναι βαριές θεραπείες. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται σε ένα
6: ιατρείο. Ουσιαστικά αιμοκάθαρση είναι αυτό που λέμε.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, και γι' αυτό λέει ότι πρέπει να βρίσκεται και νεφρολόγος. Γι' αυτό μας
6: και
2: έλεγα.
6: Και νεφρολόγος και πρέπει να έχουν προηγηθεί και εξετάσεις.
2: Ναι.
6: Τώρα έχουν βγει άλλα στοιχεία ότι έπεσε από τη σκάλα
2: το πρωί,
6: το πρωί γιατί είχε ένα τσιρότο στο κεφάλι του. Υπάρχουν κάτι διαφορές στην ώρα, οι γιατροί είχαν πει ότι 4.30 ήταν εκεί και ότι δεν είχε ξεκινήσει καν η θεραπεία, οι κάμερες δείχνουν 1.30.
2: Αχ, αυτές οι μαρτυριάρες, οι κάμερες.
6: Το μηχάνημα ότι δεν είχε μπει ότι δεν είχε ξεκινήσει θεραπεία, το μηχάνημα ήταν ανοιχτό 45 λεπτά, είναι διάφορα τώρα.
2: Να. Τι να πούμε.
6: Να πούμε κάτι ευχάριστο, παιδιά.
2: Τι θες, τι θες.
6: Να πω τώρα, δεν μπορεί, είναι Σαββατοκύριακο μπροστά.
2: Σαββατοκύριακο, ναι, Σαββατοκύριακο. Τι σχέδια κάνει.
6: Τίποτα δεν έχω κάνει.
2: Θέλω
6: πάντα κάτι κάνω το Σαββατοκύριακο, δεν έχω σχέδια, αλλά
2: βγαίνει
6: ωραίο.
2: Ο αρχιτέκτονα τη ζωή σου.
6: Είμαι ο αρχιτέκτονα τη ζωή μου. Θα παίξω μπυρίμπα, θα πάω μια βόλτα, θα πάω καφέ.
2: Πλακώνεστε στην πυρήμπα ή είσαστε cool?
6: Όχι, μωρέ, πια έχουμε μεγαλώσει. Παλιά παίζαμε μπουνίδια. Εγώ παλιά δεν μιλιόμουν.
2: Σιγά μωρέ τώρα και
6: πολλά
2: εσύ.
6: Πολλά προβλήματα.
2: Δεν
6: μεγάλο πρόβλημα.
2: Με την πυρήμπα.
6: Δεν μιλιόμουν όταν έχανα, ήμουν σε τραγική κατάσταση. Λες και είχα χάσει, τι να σου πω τώρα. Λες και είχα χωρίσει από σοβαρή σχέση. Ήμουνα, έκανα νεύρα. Γάβγιζα. Δεν το πειράξει αυτό, δεν το είχα τέτοια.
2: Ναι. Δεν σε κοιτούσαν περίεργα.
6: Βέβαια, με κοιτούσαν και μου λέγανε κάτι πρέπει να κάνεις. Με αυτό δεν μπορούμε να παίξουμε. Να έχουμε σένα να ορίεσαι. Και σιγά σιγά σιγά σιγά το δούλευε. Όταν έχω φτάσει στο άλλο άκρο. βέβαια. Τώρα γελάω. Χάνω και γελάω. Παιδιά, ναι, πολλοί κόσμος στο παιχνίδι. Και στο τάμπλετ.
2: Συγγνώμη, βγαίνει ο Γιάννης Λύρας να μιλήσει για τις γονιδιακές και κυταρικές θεραπείες.
6: Ναι.
2: Οι οποίες. Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
6: Τι.
2: Δεν ξέρω. Δηλαδή, ένας πλαστικός χειρουργός τι δουλειά έχει με αυτό που έπαθε ο Γιώργος Μαζονάκης.
6: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Έχει γίνει δηλαδή του γιατρού το πανηγύρι.
6: Εντάξει, μπορεί να πηγαίνουν να του ζητάνε εκεί διάφορες άλλες θεραπείες ομορφιάς και αναζωογόνης κλπ. Κλπ.
2: Ναι.
6: Και μιλάει
2: και
6: για
2: δεν
6: αυτό.
2: Τι κάνουν. Οι πλαστικοί χειρουργοί και δεν
6: ξέρω,
2: κάνουν.
6: Δεν ξέρω τι κάνουν οι πλαστικοί χειρουργοί και ποιοι έχει οι πλαστικοί χειρουργοί.
2: Λοιπόν, radio-parapolitica.gr. Τα μάθετε τα νέα. Τα κακά κορίτσια είναι πλέον 2 με 4 εδώ στα Παραπολιτικά.
7: Η ώρα είναι 2 και 4. Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
8: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο,

0: άρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Music Events Live.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
4: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκύριακο και θα πιούμε ωραία καφεδάκια και θα, θα πάμε πάρα πολύ ωραίες βόλτες και θα πάρουμε και πραγματάκια.
7: Τι θα πάρουμε?
6: Πραγματάκια.
7: Εγώ δεν μου περισσεύει μία να πάρω πραγματάκια.
6: Έχει πραγματάκια.
7: Θα χαζέψω πραγματάκια.
6: Έχει
7: θα
6: κάνω κάτι σούπερ μαρσέ που σου λέει όλα ένα ευρώ.
7: Σε σούπερ μαρσέ, παιδιά, έχουν αρχίσει προσφορές. Στα δύο το τρίτο δώρο.
6: Στα δύο το τρίτο το μακρύτερο.
7: Εγώ παίρνω πλέον και πολλά προϊόντα που είναι το σούπερ μάρκετ, είναι με την ταμπέλα του σούπερ μάρκετ.
6: Και
7: είναι πάρα πολύ ωραία.
6: Πήγα εγώ ένα γιαούρτι το καλοκαίρι στις διακοπές γνωστό σούπερ μάρκετ. Καλά.
7: Α, καλά κι εσύ. Τσιμέντο.
6: Έτσι. Ήταν το κράτσα για να του χρόνου που θα κάνουμε λίγο.
7: Μπράβο, είναι σαν
6: ένα ασβέστομα. Ασβέστομα στο εξοχικό, λέω κάτσε να το κρατήσουμε.
7: Όμως έχω πάρει από γνωστό σούπερ μάρκετ. Έχω πάρει με ετικέτα γνωστού σούπερ μάρκετ. Κοτάτς και είναι πάρα πολύ ωραίο, σε πληροφορώ.
6: Παιδιά, ξέρετε τι έχω πάθει.
7: Το ψάχνω, δηλαδή. Είναι κάτι σφουγγαράκια που είναι γόμες. Είναι κάτι σφουγγαράκια που είναι γόμες, που είναι μια μάρκα που υπήρχε ένα γατάκι, κάτι έχει πάσχετο.
6: Ναι, και τι έγινε, αρκουδάκι.
7: Είναι πάρα πολύ ωραίες αυτά τα. Είναι πολύ οικονομικά και κάνουν δουλειά. Πώς το λένε, σακούλες σκουπιδιών που είναι μια άλλη μάρκα.
6: Λοιπόν, έχω πιαστεί γιατί πήγα, μιλούσα στο τηλέφωνο και το είχα στο αυτί. Το είχα βάλει στο αυτί και ήθελα εκείνη την ώρα για να εξοικονομήσω. Ξέρετε, όταν με παίρνουν φίλες, λέω να κάνω και δουλειές. Λοιπόν, να σηκώσω μια κούτα που είχε μέσα πράγματα και το είχα το ακουστικό στο ναυτί και το σήκωνα μετάλλο. Παιδιά, μου είχε πιαστεί ένας μυς. Δεν θέλεις να σου πω, δηλαδή.
7: Πού
6: μέσα από το κόκαλο, μέσα εδώ, στην πλάτη. Αχ, δεν υπάρχει αυτό.
7: Πήγαινε να σκόψουνε βεντούζες.
6: Τι να κάνω, γιατί θα περάσει με τις βεντούζες.
7: Έτσι λένε.
6: Δεν ξέρω.
7: Είναι
6: τι θέλει αυτό. Θέλει σωστά. Με τρίψανε, μου βάλανε ειδική αληφή, τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Θέλει, φαίνεται το χρόνο του. Τι να πω.
7: Ούγαρ έρχεται μόνο, παιδιά! Ούγαρ έρχεται μόνο, λέω.
6: Θέλει γυμναστική, θέλει να μπω στα χαρακώματα της αερόβιας κίνησης.
7: Και
6: μετά
7: βάρι,
6: να πιλάτε.
7: Βάρι.
6: Να με πιλατεύσω.
7: Λοιπόν, στον νύχ σφυρί από τον Νίκο Σόδουμπη στο φιλικό φόρεμα της εκδίκησης της πριγκίπισσας Νταϊάννα.
6: Είναι το
7: φόρεμα αυτό, είναι μια τουαλέτα που φόρεσε η Νταϊάννα και αυτό και έχει μείνει και στην ιστορία. Την έχεις δει σίγουρα, που ήταν το φόρεμα όταν χώρισε με τον Κάρολο.
6: Και γιατί το λένε το φόρεμα της εκδίκησης? Με
7: γιατί
6: ποιον χόρεψε?
7: Ήταν τόσο ωραία. Μα,
6: θυμάσαι την Νταϊάννα να χορεύει με τον Τζον Τραβόλτα?
7: Ναι. Ναι.
6: Λες να φορούσε αυτό το φόρεμα?
7: Νομίζω ότι αυτό φόραγε.
6: Α, ναι.
7: Πάντως θεωρήθηκε revenge dress, ακριβώς επειδή ήταν η πρώτη της εμφάνιση που ήταν απαστράπτουσα. Μετά που είχαν βγει όλα τα σκάνδαλα, είχε κάνει και τη συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος, ότι ήμουν το τρίτο πρόσωπο πάντα στη σχέση αυτή. Και ότι οι άλλοι, η Καμιλοπάδα ήταν ανάμεσά μας και τέτοια.
6: Να σου πω, τότε το είχε πάθει το Buckingham κοκομπλόκο.
7: Ναι.
6: Ήταν η πρώτη φορά που μέλος της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας άφηνε αιχμές για τα κακό κείμενα και τα dirty things του παλατιού. Ναι. Θα κάνεις το Σαββατοκύριακο μπανάκι στη θάλασσα. Ε,
7: όχι,
6: θα βάλεις τον πατραχοπεδηλό σου. Θα βάλεις το σεξ μαγιό σου.
7: Όχι.
6: Γιατί καλέ.
7: Θέλω καλά να πάω.
6: Να κάνεις ωραίες τις απλωτές σου, τις ξαπλωτές σου.
7: Ούτε απλωτές, ούτε ξαπλωτές.
6: Ο κόσμος κάνει μπάνιο στη θάλασσα ακόμη.
7: Κάνει, βεβαίως, βεβαίως.
6: Για πες, dress code εκεί,
7: δεν ξέρω, τους βλέπω που έρχονται.
6: Ναι, έρχονται. Άντε πάλι, να βγάζει τα γυαλιά.
7: Δεν μπορούμε
6: να
7: το
6: κάνει. Καλά, στυλ! Κάνε στυλ το γυαλί.
7: Να χαράει
6: μαλλί, γυαλί και παντελόνι.
7: Λοιπόν, η Κέιτ Μίδλετον έγινε πιο ξανδιά από ποτέ με νέο μαλλί η πριγκίπισσα.
6: Δεν νομίζω ότι θα τη πηγαίνει.
7: Να χαρά είναι.
6: Έχει πολύ ασπρουλιάρικο δέρμα.
7: Έλα μωρέ, γι' αυτό τη πηγαίνει.
6: Ναι,
7: ναι, είναι καλή
6: ασπρουλιάρα.
7: Γενικά βλέπω αλλαγές στο παλάτι. Αυτοί οι δύο, οι άλλοι.
6: Λοιπόν, χθες παιδιά, να σας πω, είμαστε τρελές οι γυναίκες. Ό,τι γίνεται, ξεσπάμε στα μαλλιά μας. Λοιπόν, είχα πάει χθες σε γνωστό κομμωτή της Αθήνας, όπου ήταν μια γνωστή ηθοποιός, να τσιρίζει, να κάνει, να λέει: θέλω μητάκια. Πού είναι τα μητάκια? Να λέει αυτός: μα σου κόψα μητάκια. Πού είναι τα μητάκια? Όπως με χτενίζετε, δεν φαίνονται τα μητάκια. Είχα καθίσει εγώ σε μια
7: κοντόμαλη.
6: Κοντόμαλη. Και μετά λέει: Να! Να πηγαίνει η κοπέλα να τη το στεγνώσει, διότι τι γίνεται. Σε κουρεύουν, στο στεγνώνουν
7: και,
6: έρχεται και σου κάνει διορθωτή. Καλά, έπιανε τη κοπέλα στο σεσουάρ και. Άστο, δώσε μου το! Άστο να το κάνω εγώ. Μία παιδιά από τις γνωστές κομικές της ελληνικής τηλεόρασης, που είναι πάρα πολύ συμπαθής. Και είχα μείνει και να της λέω: τι ωραία που σας κούρεψε. Εγώ να προσπαθήσω να κατευνάσω τα πνεύματα. Και να του λέει: δεν θέλω να με κάνεις σαν τη γιαγιά μου. Θέλω μητάκια. Της λέει: με μητάκια σε έκανα. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε. Μου λέει ο βοηθός του κομμωτή: κοίταξε να δεις, μου λέει, τι παθαίνουμε. Έρχονται με μία φωτογραφία από ένα περιοδικό. Αλλά αυτή η φωτογραφία έχει άλλο κεφάλι.
7: Καλά, άλλη μούρη. Α, ξεκινήσουμε από εκεί.
6: Άλλη μούρη. Έχει άλλες αντάβγες, άλλο χρώμα μαλλιού. Και εν τέλει έχει και άλλο χτένισμα. Και θέλει αυτή να την κάνουμε έτσι.
7: Παιδιά, υπάρχει λύση. Παίρνεις το κούρεμα, πας στο ChatGPT, βάζεις τη μούρη σου και σου βγάζεις το κούρεμα στη μούρη σου. Και βλέπεις τη μούρη σου, τζαρωμένη, την κατεβασμένη, την αυτή με τα φρύδια έτσι, και το κούρεμα και λες: Παναγία μου, δεν είναι για μένα. Ή λες: ναι, αυτό είναι για μένα. ChatGPT πλέον.
6: Είδα τον κομμωτή να κάθεται σε μία καρέκλα, αποκαμωμένος, να τα έχει παίξει, μιλάμε. Και έδωσε υπόσχεση στον εαυτό μου ότι ό,τι και να τύχει μέσω συγκεκριμένο κομμωτήριο δεν θα διαμαρτυρηθώ ποτέ. Γιατί κοίτα πώς φαίνονται οι άλλοι,
7: ναι,
6: όταν,
7: ναι,
6: παθαίνουν κρίσεις. Έχω πάθει κι εγώ
7: να
6: τέτοια κρίση. Να τσιγκάξει
7: κάποιο το μαλλί, να το καταλάβω, ρε παιδί μου. Είναι στο έχει κουρέψει, δηλαδή να θες εσύ να είναι μέχρι το. Να στα κουρεύει, γιατί παθαίνουν και ένα τέτοιο.
6: Ναι, και να του λέει αυτή. Ξέρω τι παθαίνετε εσείς οι άντρες, οι κομμωτές, όταν βλέπετε γυναίκα. Πιάνετε το ψαλίδι και θέλετε να τους τα κόψετε ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει: όχι, Χριστιανή μου, εγώ θέλω να σε κάνω καλή. Σωστή κυρία λέει: πώς θα παίξω με το Μαρκουλάκι! Πώς θα παίξω με το Μαρκουλάκι! Πρέπει εδώ το τσουλού.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Για πρώτη φορά στο νοσοκομείο Αγρινίου, μια ρεαλιστική προσομοίωση τροχαίου με επεγκλωβισμό πολυτραυματία. Με περίπου 100 κενά το πρώτο κουδούνι, σημαντικές οι ελλείψεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ετωλοακαρνανία σε νηπιαγωγούς, ειδικότητες και στην ειδική αγωγή. Η παιδεία καλλιεργεί σκέψη και διαμορφώνει χαρακτήρες, ανέφερε ο Δήμαρχος Αγρινίου προς τους μαθητές και τις μαθήτριες με αφορμή την τέλεση του αγιασμού στα σχολεία. Από σήμερα οι σχολικές τσάντες είναι πιο βαριές από τα όνειρα που κουβαλούν μέσα τους, ανέφερε ο Περιφερειάρχη Νεκτάριος Φαρμάκης από το 12ο ενιαίο Λύκειο Πατρών. Από 25 έως 40 ευρώ το κόστος στα βιβλιοπωλεία του Αγρινίου για τη βασική λίστα του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Διαγωνισμός για ταχυτά στράτου με σκοπό να κερδιθούν 3 χρόνια. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση για την απώλεια του γνωστού επαγγελματία της εστίασης, Παναγιώτη Τσάμι. Μεθάλια Ματίκα και Τάσο Ιορδανίδη αποχαιρέτησε το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου την Ειρήνη Κοράκη. Αναστάτωση προκάλεσε στην παραλία του Γρυμπόβου ένας ηλικιωμένος οδηγός που μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο και προκάλεσε τροχαίο. Πανέτοιμος ο Πανετολικός για το βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας και 500 οπαδούς στο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
9: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
15: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Λέμε για έναν γνωστό κομωτή που, που είναι εξαιρετικό ψαλίδι.
1: Για μένα είναι το. Όχι για μένα, για πάρα πολύ κόσμο είναι το πρώτο ψαλίδι. Ναι. Δηλαδή έρχονται άνθρωποι από το εξωτερικό για να κουρευτούν. Και γυναίκες από την επαρχία καλλιτέχνης. Αλλά καθόλου με τα οικονομικά, άστα, βράστα, ναι, πέστα, χέστα. Ναι.
0: Πάντως παλιά, λοιπόν, τώρα λέμε παλιά, πασό κορέα χρόνια, πριν από την κρίση κλπ. Είχε κομμωτήριο μεταξύ. Είχε σε πολλές περιοχές, φαντάζομαι, αλλά είχε και στη Λιφάδα. Και θυμάμαι ότι. Θυμάμαι κάτι τέτοιες τσούρμες σαν αυτή την ηθοποιία, αλλά όχι γνωστές. Ερχόντουσαν λοιπόν ότι για να σε κουρέψει ο συγκεκριμένος, είχε κλείσει ραντεβού από πριν. Δηλαδή δύο εβδομάδες πριν και ερχόταν μόνο για να σε κουρέψει. Έπαιρνε το κομμωτήριο το ίδιο, ξέρω, 300 με τα 300 ευρώ για να σε κουρέψει και έφευγε. Ήταν δηλαδή πώς ήταν και μια κουίντα να βγει, ναι. Να τον επανέρθει διαφορετικό.
1: Φοβερός καλλιτέχνης.
0: Και ήταν μια κυρία λοιπόν που είπε: με έχει στήσει, με έχει στήσει, με το περίμενε αυτό το πράγμα. Όχι, λέει, δεν σε έχει στήσει. Λέει: έχει γίνει κάτι με το ραντεβού. Έκανε ένα κομμωτήριο, ανάστα ο κύριος.
1: Ναι. Και είχε και παροχές ομορφιάς του συγκεκριμένο κομμωτήριο. Ναι. Είχε πάρα πολλά κομμωτήρια σε όλη την Αθήνα. Βέβαια, στην Γλυφάδα θυμάμαι ότι πήγαινε ο Αλέξης Κούγιας. Τον ναι, είχαμε πετύχει για να κάνει πεντικιούρ και να βγάλει τις τρίχες από τα αυτιά του.
0: Είχε μείον ένα, όπου εκεί πέρα έβγαζε φρύδι, σου ξετριχιάσματα και τέτοια. Που δεν φαινόντουσαν από τη βιτρίνα. Mm. Στη βιτρίνα δεν φαινόντουσαν τα ωραία καθίσματα. Εντάξει, λογικό είναι.
1: Όλοι οι κομμωτές της Αθήνας που κουρεύουν καλά έχουν μάθει. Ήταν βοηθοί του, ήταν παιδιά που δουλεύαν στα μαγαζιά.
0: Και έμαθαν, ναι.
1: Γιατί είχε μαγαζιά σε όλη την Αθήνα το καλύτερο ψαλίδι.
0: Λοιπόν, επιστήμονες ονόμασαν τέσσερα. Κρατήσου τώρα. Επιστήμονες ονόμασαν 4-9 είδη φυτοφάγων εντόμων. Προς τιμή της Taylor Swift.
1: Γιατί? Γιατί?
0: Και έτσι, προς τιμή της. Και έβαλαν σε ένα νέο γένος που ονομάζεται Swiftify. Παιδιά, τι ζούμε. Και οι ονομασίες που έρχονται από το όνομά της και τίτλους άλμπουμ, όπως Lover και Poets. Και έχουμε δηλαδή. Θα βλέπεις ένα έντομο, θα βλέπει ο επιστήμονας και θα λέει αυτό είναι του γένους Swiftify. Και λέγεται Lover.
1: Να. Λοιπόν, άκου το τρελό, και η Γκουίνεθ Πάλτροου λέει κάνει αυτή τη θεραπεία με τα. Με τη... όλες οι τρελές, έτσι.
0: Με τι, μα με το.
1: Με το.
0: Πώς το είπαμε.
1: Ναι, αφέμαξη. Εγώ θα το πω.
0: Πλασμαφαίρεση.
1: Πλασμαφαίρεση θα το πω παύλα αφέμαξη οικονομική.
0: Ναι. Της Γκουίνεθ Πάλτροου.
1: Λοιπόν, η Αλαμουντίνα τάπη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και είπε την υπόσχεση. Δώστε πρώτα επιταγή, φαντάζομαι. Να σας φέρω πίσω τα γλυκτά.
0: Τα γλυκά θα μας φέρει προς το παρόν. Τα γλυκά δεν τα βλέπω.
1: Του Παρθενώνα πάλι με χρόνια, με καιρούς. Πάλι δικά σας θα.
0: Και πώς άρεσε και με το ζεύγος Μητσοτάκη η Μαρέβα.
1: Ναι. Ωραία. Μπράβο.
0: Εμένα μ' άρεσε πως ήταν εντυμένη πάντως.
1: Εγώ την είδα λίγο κουρασμένη, λίγο παλιντισμένη.
0: Εντάξει, βαριέται τώρα και αυτή έπρεπε να το κάνει αυτό και είπε ότι σε υπόσχομαι ότι. Και όχι, εύχομαι, λέει στην επόμενη επίσκεψή μου να έρθουν και. Να έχουμε φέρει και τα. Και πίσω και τα μάρμαρα.
1: Ποιος θα τα φέρει στην επόμενη επίσκεψή της?
0: Ναι.
1: Πού θα τα φέρει, μέσα στο τσαντάκι το θανέαο? Τι θα είναι, pocket size?
0: Να έχει καταφέρει την επιστροφή, ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα.
0: Κατά αυτό εννοούσα. Τι όχι, θα πει και θα κάνει έτσι και θα
1: λοιπόν, έλα. Έλα, γκαστρό σου, να πάμε στην Ίσυρο. Πάμε γκαστρωμένες. Γενναίο εφάπαξ του Δήμου, 3.000 για κάθε νέο γνώ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Βάλε ένα μαξιλάρι στην κοιλιά σου, να βάλω κι εγώ ένα στο δικό μου.
0: Και μετά
1: στη δικιά μου 3.000. Θα πούμε ότι το χάσαμε.
0: Το χάσαμε. Το θέμα είναι πως το πιάσαμε. Όχι πως το χάσαμε.
1: Μιράκολο, μιράκολο.
0: Το θέμα είναι πως το βρήκαμε.
1: Πως το βρήκαμε.
0: Το χάσαμε θα είναι φυσιολογικό. Πού να κρατηθεί. Αλλά το θέμα είναι πως το βρήκαμε.
1: Συγγνώμη. 1500 θα μας έδινε για την προσπάθεια και μόνο με ένα μαξιλάρι.
0: Αν προσπαθείς δηλαδή τι μας δώσει επειδή έγινε από αυτό να μας το πω έτσι. Ωραία καλό βάση.
1: Θα κάνουμε μια τέτοιο. Μια γενναία μετατόπιση έδρας. Να πάμε στην Ίσυρο. Ωραίο νησάκι, παιδιά. Πρέπει να είσαι νησίρια.
0: Πανέμορφο. Γιατί μου είσαι συγκεκριμένα στην Ίσυρο και όχι Ακέντρο?
1: Γιατί αυτό το κάνει ο Δήμος. Τα βρίσκει συγκεκριμένα.
0: Δήμος, νόμιζα η κυβέρνηση, βρε παιδί.
1: Η κυβέρνηση έχει άλλα τώρα. Ασχολείται με τα γλυκτά. Δεν μπορεί να δίνει συνέχεια. Πού να τα βρει κι αυτός ο άνθρωπος? Όλοι είσαστε με τις χούφτες ανοιχτές. Από πού να σας δώσει? Δεν έχετε να λάβετε παρά από του μη έχοντος.
0: Αχ, έτσι λέει ο Άδωνης. Την τροπή λέει όλο. Γρινιάστε, λέει, γρινιάστε. Μου έχετε φάει, λέει, την ψυχή με τη τηλεόραση. Δικά του λόγια. Και ζούμε, λέει, μια κυβέρνηση, λέει. Πιο μεγαλύτερη ευημερία σε αυτή τη χώρα, λέει, δεν υπήρχε μόνο κι αυτός. Τι παίρνει, πώς έχει κάνει αφαιροπλασματίες κι αυτός δεν είναι καλά. Τι είναι αυτά που λέει, την είπα για φαινοπλασματίες εγώ δικό μου. Είναι δυνατόν. Και βγήκε, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι, και έλεγε αμάν λέει με τη μύρλα, μύρλα, λέει δίνουμε, δίνουμε πόσα να δώσουμε. Μετά δεν θα έχουμε να δώσουμε, λέει, και θα αρχίσουμε να κόβουμε. Και η δημοσιογραφία είναι αυτή που κάνετε και να λέει η δημοσιογράφη, συγγνώμη λέει, να μην σας ρωτήσουμε. Αφού λέει ο κόσμος δεν βγαίνει. Τι δεν βγαίνει, λέει ο κόσμος. Διαμάτε, λέει την καφετέρια. Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν πάνε καλά κι αυτοί.
1: Να σου πω πόσα χρόνια. 25 χρόνια έχουν περάσει από την 11η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι,
1: άστο. 25 χρόνια.
0: Τότε ήμουν λουδάκι, λουδάκι του Μπαξέ.
1: Ποιος?
0: Εγώ.
1: Όλα με βάση εσένα τα.
0: Εγώ τα, ναι, όταν βλέπω κάτι, λέω κάτι. Όταν βλέπω ένα γεγονός παλιό.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι λέω πόσο χρονών ήμουν τότε.
1: Ναι. Εγώ θυμάμαι ότι τότε.

0: Και τρέχαμε όλοι πανικόπλητοι και λέγαμε τι έγινε, τι έγινε. Σαν δεν θυμάμαι καλά, τα χάνω κιόλα, τι να σου πω.
1: Εσύ τα χάνεις.
0: Τα χάνω, δεν θυμάμαι. Βασικά πράγματα καμιά φορά.
1: Ναι, ο Τραμπ δηλαδή δεν πήγε γιατί επειδή δεν είχε σχέση τότε με τους δίδυμους πύργους, δεν θα τον άφηνα να βγάλει ομιλία. Και είπε, έτσι είστε! Δεν με βάζετε πρώτη σειρά, δεν βγάζω και ομιλία, δεν θα έρθω. Και έστειλε κάποιον εκπρόσωπο από ό,τι ξέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια εδώ και τώρα.
0: Και ο Ντούναλι Τζαλί έκανε δηλώσει για την Μαζονάκη. Η μοναδική σου ψυχή και η μεγάλη σου καρδιά, προφανώς τον είχε γνωρίσει.
1: Ναι. Μήπως ήταν και δική του παραγωγή το παιχνίδι.
0: Το The Voice.
1: Ή όχι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι. Πάντως ήταν πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Μα ήταν να είναι.
1: Δεν το παρακολουθούσα.
0: Απίθανος.
1: Απίθανος, ε.
0: Απίθανος. Δηλαδή φοβερά ανανεωμένος, φοβερό κέφι, τραγουδούσαν, σου λέω, ακαπέλα οι κριτές. Ήταν πάρα πολύ. Δηλαδή το
1: και αγαπητό στους παίκτες.
0: Πάρα πολύ. Και στους παίκτες και είχαν και πάρα πολύ καλή χημεία μεταξύ τους και με τους άλλους
1: κριτέχνες. Ήτανε Μουσουράκης.
0: Ήτανε
1: Παπαρίζου.
0: Παπαρίζου και...
1: Και κάποιος ακόμα.
0: Ο τέτοιος που έκανε τον... πες το να κάνει τον Καζατζίδη, κόλλησα.
1: Λέει εδώ πέρα το παιδί. Ο Μάστορας.
0: Ο Μάστορας και ο Μάστορας.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτή. Και ήτανε να είναι και φέτος πάλι.
1: Ο Μαζονάκης. Κρίμα, παιδιά, ποιος να τον αντικαταστήσει τώρα, δύσκολα.
0: Εντάξει.
1: Ε?
0: Κρίμα, πολύ κρίμα. Γενικά, πολύ... παιδιά, έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι.
0: Ήταν πολύ αγαπητός, όχι μόνο σε καλλιτέχνη. Ήταν αυθεντικός.
1: Ήταν αυθεντικός και καλός άνθρωπος. Ναι. Και βγήκε και πάρα πολλοί κόσμος και είπε ότι βοηθηθήκαμε από το Μαζονάκη.
0: Ναι,
1: νομίζω
0: κρίμα.
1: Ότι στην κηδεία του θα γίνει λαϊκό προσκύνημα.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Πραγματικά ναι. Δηλαδή θα γίνει λαϊκό.
0: Η Μοιραράκη που τον αποχαιρέτησε με ένα βίντεο, το είδε.
1: Που...
0: Με ένα βίντεο που τιμημείται. Ναι. Και έλεγε το δίνω το χαλί και τρελάθηκα. Ωραίο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
4: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
6: Ρε καλή άκρη, ρε!
4: Με το μπουφάν στους ώμους.
7: Λοιπόν, Ζόμπι, έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
4: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
8: Ήθελα κλειτουριαρέ, είσαι κάτι ελληνοφρένς, είσαι κάτι τρία.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
9: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
4: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
10: Το υδρωμένο τισόρτ.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
11: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, μία με δύο το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
12: Ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
13: Θεία, πού ήσουν?
14: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
13: Μάλιστα.
14: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
13: Ωραία.
14: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
13: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
14: Θα σου πω σε 6 μήνες.
15: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
17: Είμαι ο Φιλέας.
18: Και εγώ η Φογκ.
17: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
18: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
17: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
18: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
17: Και πώς γίνεται αυτό?
18: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
17: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
18: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
19: Καλέ, τι ωραία που είναι ντυμένη στον Τζούνου του Μου για την έναρξη. Ζενεβιέβ, Μπράτης, Παπαγεωργίου, Γαβαλάς και Μπέτη Μαγκύρα. Κοίτα ο
20: Γαβαλάς. Μ' αρέσει τι είναι αυτό που φοράει, παιδί μου.
19: Φοράει ένα...
20: Σαν τροφός του...
19: Ωραίο,
10: τι να το πω, αυτό θα φοράγανε κάτι ταγκάδε σε μαύρε, βόρειο και νότιο, παιδί μου. Που τα δένανε το μαλλί έτσι όταν ζυμώνανε. Το λακούλι μα τώρα δεν είναι καπέλο αυτό.
19: Έχουν κάνει γυρίσματα όλο το καλοκαίρι, έτσι.
10: Ναι. Ωραίο θα είναι αυτό.
19: Λοιπόν, η Σάρα Στόουν ψάχνει νέο σύντροφο και απέχει από το σεξ.
10: Αφού, τότε τι να τον κάνει τον νέο σύντροφο, να τη στείλει τα πόδια.
19: Γιατί θέλει να μην απέχει από το σεξ.
10: Α, δεν θέλει να απέχει, θέλει,
19: όχι,
10: μόνο
19: θέλει
10: μια
19: να είναι ενεργή. Θέλει να είναι στις ερωτικές επάλξεις. Να βάζει Εύα ίντιμα και να λέει ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
10: Αλήθεια τώρα.
19: Ναι, καλέ. Λέει ότι είμαι απελπιστικά διαθέσιμη. Αυτή δεν έχει πάθει κεφαλικό η κακομοίρα.
10: Παλιά έχει πάθει κεφαλικό. Αλλά είναι καιρό μόνη της.
19: Ναι, δεν θέλει να είναι, βαρέθηκε.
10: Ναι. Αχ, διάβασα ένα που λέει Πόπο, λέει έβγαλα όλους τους τοξικούς ανθρώπους από τη ζωή μου και τώρα βαριέμαι.
19: Γιατί όταν έχεις τον τοξικό έχεις και μια πολιτική. Έλα να σου πω ο παλιό τέτοιος τι μου έκανε.
10: Ναι, κατάλαβες.
19: Έχεις να ασχολείσαι. Αλλιώς τι να πάρεις να πεις.
10: Η Άννα Βύση, θα σου πω, η Άννα Βύση που ήταν στο δείπνο της UNESCO.
19: Α, ήτανε.
10: Ναι, έγινε το δίσκο.
19: Μετά
10: το δίσκο. Το δίπλο, όχι, πει, ωραία τι μένει. Το.
19: Μόντς ήτανε.
10: Έγινε το δίπνο της UNESCO.
19: Ήτανε.
10: Ναι, και ήταν ο Κυριάκος. Δεν ξέρω, μάλλον. Ήταν ο Κυριάκος, εντάξει, Μαρέβα, η Αμάλ και διάφοροι άλλοι.
19: Και η Αναβίση.
10: Και ήταν και η Αναβίση.
19: Εντάξει.
10: Κουλό.
19: Όχι, γιατί.
10: Σιγά την καμπαγέρε, παιδί μου, εντάξει. Είναι, με στάρα, αλλά.
19: Επιχειρηματίες το έκαναν το δείπνο.
10: Α, την ήταν... έχω ο Κούστας. Λόγω Κούστα.
19: Μην τα λες έτσι.
10: Εντάξει, λόγω
19: είναι
10: Κούστα.
19: Ο Κούστας και η Κουστοδία.
10: Εντάξει.
19: Κατάλαβες, μπορεί να μπει.
10: Ευτυχώς
19: και...
10: τα πες καλύτερα.
19: Μπορεί να είναι στην Κουστοδία της UNESCO.
10: Ναι.
19: Για
10: πάλι.
19: Περιμένουμε τη μεγάλη συναυλία, έτσι. Έρχεται.
10: Πότε είναι αυτό,
19: Σεπτέμβρη. Τώρα, το Σεπτέμβρη. Τέλη Σεπτέμβρη.
10: Εγώ περιμένω το μαγαζί.
19: Ποιο μαγαζί.
10: Να ανοίξει το μαγαζί, αυτό το είπε παραγωγή.
19: Άκου, κούκλα μου. Θα πας πρώτα στην συναυλία να κάνεις ένα ζέσταμα.
10: Δεν πάω στην συναυλία να σπρωχτώ και να. Ούτε καν.
19: Γιατί στο μαγαζί δεν πιστεύεις ότι θα σπρώχνεσαι.
10: Γιατί έχω σκοπό να πάω. Θα μάθω τα νέα, είπα.
19: Α, μόνο να μάθω.
10: Ναι.
19: Όχι. Πρέπει να πας να κάνεις
10: αυτοψία. Βαριέμαι να πάω.
19: Ανούλα, δεν βαριόμαστε ποτέ. Έχει βγάλει και καινούριο
10: την
19: τραγούδι.
10: Από ό,τι λατρεύω, βαριέμαι να πάω. Να την προτιμώ να την ακούσω σε CD.
19: Πάντως την. Και εσύ τώρα.
10: Στο YouTube.
19: Την ακούνε παιδιά όλες οι ηλικίες. Δηλαδή έχει καταφέρει να είναι διαχρονική.
10: Να, εδώ άλλη.
19: Πάνε τα πιπίνια.
10: Να, ο Άλκης.
19: Άλκη, έλα εδώ να μας μιλήσει. Λοιπόν, έχουμε μαθητευόμενο, όπως ήταν η σχολή του Αντένα, εδώ. Άλκη, πάρε την καρέκλα, εδώ δίπλα στο μικρόφωνο. Είναι η πρώτη φορά που θα βγει στο ραδιόφωνο.
10: Ναι.
19: Α, η πρώτη. Παρακολουθεί τις εκπομπές των παραπαλλητικών για να δεις, βρε, εδώ δίπλα στο μικρόφωνο. Σταύρωσε και τα πόδια, πήρε και θέση έτσι.
10: Για ηχοληψία είναι ο Άλκης. Ενδιαφέρεται για ηχοληψία. Σπουδάζει ηχοληψία.
19: Άλκη. Α, θέλει να βάλει και τα ακουστικά. Πού έχει μεγαλώσει,
20: Πειραιά.
19: Πειραιά.
10: Α, Ολυμπιακός,
20: δεν ασχολούμαι τόσο, η αλήθεια είναι.
19: Πώς και ασχολήθηκες με την ηχοληψία,
20: Είχα τρελά με μουσική.
19: Ναι.
20: Και...
19: δηλαδή, παρακολουθείς ή ανοίξεις και σε κάποιο συγκρότημα.
20: Όχι, δεν ανήκω σε κάποιο συγκρότημα, παίζω μόνος μου.
10: Τι παίζεις?
20: Κιθάρα.
10: Ωραία.
20: Και μου άρεσε γενικά η μουσική και ήθελα να το δω και από μέσα πώς είναι αυτό. Και η ηχοληψία μου τράβηξε το ενδιαφέρον και...
10: αλλά και σε μουσικούς σταθμούς φανταζόμαστε περισσότερο που σου αρέσει η μουσική.
20: Ναι.
10: Έτσι δεν είναι?
20: Ναι.
19: Και έκανες κάποιες σπουδές ή είσαι τώρα?
20: Τώρα είμαι στο δεύτερο έτος σε μια σχολή τη ΣΑΕ.
19: Ναι.
20: Που είστε στο πρόγραμμα της μουσικής παραγωγής.
19: Σ' αρέσει ή περίμενες κάτι άλλο και είναι κάτι άλλο?
20: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
10: Δηλαδή θα ήθελες να γίνεις και DJ, ας πούμε?
20: Ναι, θα μπορούσε. Δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει ακόμα.
10: Ωραία, ακούς Βύση, γιατί αυτό θέλαμε να σε ρωτήσουμε κιόλας.
20: Αν ακούω εγώ Βύση?
10: Ναι.
20: Εγώ προσωπικά δεν ακούω τόσο
10: ελληνικά
20: καινούργια λαϊκά τραγούδια, ακούω πιο πολύ παλιά.
19: Δηλαδή?
20: Καζατζίδη.
10: Να το παιδί.
19: Μου κάνει εντύπωση. Πόσο χρόνο είσαι?
20: 19 στα 20.
19: Και παιδιά, υπάρχουν αυτές οι ηλικίες που ακούνε αυτά τα τραγούδια?
20: Ναι,
10: εγώ πολύ χαίρομαι.
19: Δηλαδή έχεις και άλλους συνομήλικους που ακούνε τέτοια μουσική?
20: Όχι πολλούς. Εμένα έχω δύο φίλους, ας πούμε, που τρελαίνονται για Βύση. Τους αρέσει πάρα πολύ.
19: Ραπ ακούς?
20: Ναι, όχι τόσο πολύ. Δεν είναι το κύριο.
10: Άρα ακούσα από παλιούς, τι ακούς, Καζατζίδη, τι άλλο ακούς που σ' αρέσει?
20: Τον Μπιθικότσι, τον Μητροπάνο.
19: Όπα, ναι.
20: Και Παπάζογλου.
19: Είχατε μουσικά ακούσματα στο σπίτι?
20: Ναι.
19: Ασχολείται κάποιος με τη μουσική από το σπίτι?
20: Όχι, όχι.
19: Όταν είπες στους γονείς σου ότι θέλεις να γίνεις ηχολήπτης, τι σου είπαν?
20: Τι μου είπαν?
19: Υπήρχαν αντιδράσεις?
20: Σίγουρα υπήρχαν ερωτηματικά για το αν υπάρχει κατάρτιση μετά και κρίματα και όλα.
10: Αν θα είναι μια βιώσιμη επάγγελμα, ναι.
20: Αλλά εγώ το ψάξα, έψαξα για αυτή τη σχολή και είδα ότι υπάρχουν πολλές προοπτικές και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.
19: Ποιο είναι το κοινωνικό πρόβλημα που θεωρείς μείζον σήμερα?
20: Κοινωνικό πρόβλημα που θεωρώ μείζον σήμερα?
19: Ναι, δηλαδή τι σε προβληματίζει, τη δική σου γενιά τι την προβληματίζει?
20: Τη δικιά μου γενιά την προβληματίζει ότι...
19: Οι δουλειές, οι κοινωνικές συνθήκες, οι πόλεμοι, η οικονομική ανέχεια,
10: η κλιματική αλλαγή.
19: Ναι.
20: Σίγουρα όλα αυτά είναι πράγματα που την προβληματίζουν τη γενιά μας.
10: Οι σχέσεις, γιατί εσείς είστε όλο στα social media.
20: Ναι. Είναι μια γενιά η οποία μεγαλώνει μέσα σε μια ακραία τεχνολογική εξέλιξη και αυτό έχει πολλές αλλαγές φέρει.
19: Τις άλλαγες, παιδί μου? Μεγαλώνετε και δεν έχετε επαφή οι άνθρωποι. Έχεις παρέες, ναι, βγαίνετε, ναι, ναι, έξω, διασκεδάζετε μαζί,
20: ναι, ναι.
19: Έχετε πρόβλημα με το χατζηλίκι σας, δεν σας φτάνει? Είναι δηλαδή, ναι, στενεμένα τα οικονομικά σε σχέση με τις σπουδές σας?
20: Είναι στενεμένα, ναι. Πολλά παιδιά δουλεύουν ταυτόχρονα με τις σπουδές τους.
10: Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα από το σπίτι, ε?
20: Ναι.
10: Δεν φτάνουν,
20: όχι. Αλλά... Εντάξει, σίγουρα οι πόλεμοι δεν βοηθάνε, η ακρίβεια δεν βοηθάει, τα ενίκια δεν βοηθάνε, ειδικά τους φοιτητές. Είναι προβλήματα αυτά που τα αντιμετωπίζουν.
19: Έχεις φίλους που σπουδάζουν και μένουν 2-3 μαζί για να τα βγάζουν βόλτα?
20: Εγώ προσωπικά δεν έχω, αλλά...
19: Πάντως αυτό είναι το μοντέλο που υπάρχει πια.
20: Έχω συμφοιτητές, ας πούμε.
10: Δουλεύουν πάντως όλοι και οι περισσότεροι να σπουδάζουν.
20: Που δουλεύουν και σπουδάζουν και δυσκολεύονται πολύ.
10: Και κυρίως στην εστίαση που είναι πιο εύκολο, ναι, έτσι δεν είναι?
20: Ναι.
19: Και μένουν μόνοι τους ή μένουν 2-3?
20: Με συγκατοίκους.
19: Όλα με συγκατοίκους.
10: Δεν βγαίνουν τα ενίκια.
19: Λοιπόν, ευχόμαστε να έχεις μια καλή σταδιοδρομία.
20: Ευχαριστώ πολύ.
19: Πάμε σε τραγούδι. Πάμε.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Για πρώτη φορά στο νοσοκομείο Αγρινίου, μια ρεαλιστική προσομοίωση τροχαίου με επεγκλωβισμό πολυτραυματία. Με περίπου 100 κενά το πρώτο κουδούνι, σημαντικές οι ελλείψεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ετωλοακαρνανία σε νηπιαγωγούς, ειδικότητες και στην ειδική αγωγή. Η παιδεία καλλιεργεί σκέψη και διαμορφώνει χαρακτήρες, ανέφερε ο Δήμαρχος Αγρινίου προς τους μαθητές και τις μαθήτριες με αφορμή την τέλεση του αγιασμού στα σχολεία. Από σήμερα οι σχολικές τσάντες είναι πιο βαριές από τα όνειρα που κουβαλούν μέσα τους, ανέφερε ο Περιφερειάρχη Νεκτάριος Φαρμάκης από το 12ο Ενιαίο Λύκειο Πατρών. Από 25 έως 40 ευρώ το κόστος στα βιβλιοπωλεία του Αγρινίου για τη βασική λίστα του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Διαγωνισμός για ταχυτά στράτου με σκοπό να κερδιθούν 3 χρόνια. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση για την απώλεια του γνωστού επαγγελματία της εστίασης, Παναγιώτη Τσάμι. Μεθάλια Ματίκα και Τάσο Ιορδανίδη αποχαιρέτησε το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου την Ειρήνη Κοράκη. Αναστάτωση προκάλεσε στην παραλία του Γρυμπόβου ένας ηλικιωμένος οδηγός που μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο και προκάλεσε τροχαίο. Πανέτοιμος ο Πανετολικός για το βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας και 500 οπαδούς στο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
8: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
10: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Η ώρα είναι 4. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Για πρώτη φορά στο νοσοκομείο Αγρινίου, μια ρεαλιστική προσομοίωση τροχαίου με επεγκλωβισμό πολυτραυματία. Με περίπου 100 κενά το πρώτο κουδούνι, σημαντικές οι ελλείψεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην εκτολοακαρνανία σε νηπιαγωγούς, ειδικότητες και στην ειδική αγωγή. Η παιδεία καλλιεργεί σκέψη και διαμορφώνει χαρακτήρες, ανέφερε ο Δήμαρχος Αγρινίου προς τους μαθητές και τις μαθήτριες με αφορμή την τέλεση του αγιασμού στα σχολεία. Από σήμερα οι σχολικές τσάντες είναι πιο βαριές από τα όνειρα που κουβαλούν μέσα τους, ανέφερε ο Περιφερειάρχη Νεκτάριος Φαρμάκης από το 12ο ενιαίο Λύκειο Πατρών. Από 25 έως 40 ευρώ το κόστος στα βιβλιοπωλεία του Αγρινίου για τη βασική λίστα του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Διαγωνισμός για ταχυτά στράτου με σκοπό να κερδιθούν 3 χρόνια. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση για την απώλεια του γνωστού επαγγελματία της εστίασης, Παναγιώτη Τσάμι. Μεθάλια Ματίκα και Τάσο Ιορδανίδη αποχαιρέτησε το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου την Ειρήνη Κοράκη. Αναστάτωση προκάλεσε στην παραλία του Γρυμπόβου ένας ηλικιωμένος οδηγός που μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο και προκάλεσε τροχαίο. Πανέτοιμος ο Πανετολικός για το βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας και 500 οπαδούς στο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

σκισμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Κοροϊδό. Κοροϊδό.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Για πρώτη φορά στο νοσοκομείο Αγρινίου, μια ρεαλιστική προσομοίωση τροχαίου με επεγκλωβισμό πολυτραυματία. Με περίπου 100 κενά το πρώτο κουδούνι, σημαντικές οι ελλείψεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ετωλοακαρνανία σε νηπιαγωγούς, ειδικότητες και στην ειδική αγωγή. Η παιδεία καλλιεργεί σκέψη και διαμορφώνει χαρακτήρες, ανέφερε ο Δήμαρχος Αγρινίου προς τους μαθητές και τις μαθήτριες με αφορμή την τέλεση του αγιασμού στα σχολεία. Από σήμερα οι σχολικές τσάντες είναι πιο βαριές από τα όνειρα που κουβαλούν μέσα τους, ανέφερε ο Περιφερειάρχη Νεκτάριος Φαρμάκης από το 12ο ενιαίο Λύκειο Πατρών. Από 25 έως 40 ευρώ το κόστος στα βιβλιοπωλεία του Αγρινίου για τη βασική λίστα του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Διαγωνισμός για ταχυτά στράτου με σκοπό να κερδιθούν 3 χρόνια. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση για την απώλεια του γνωστού επαγγελματία της εστίασης, Παναγιώτη Τσάμι. Μεθάλια Ματίκα και Τάσο Ιορδανίδη αποχαιρέτησε το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου την Ειρήνη Κοράκη. Αναστάτωση προκάλεσε στην παραλία του Γρυμπόβου ένας ηλικιωμένος οδηγός που μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο και προκάλεσε τροχαίο. Πανέτοιμος ο Πανετολικός για το βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας και 500 οπαδούς στο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό. Είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: έρχεται.
1: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Έτσι κι αλλιώς

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινήσε άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
9: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: 100 3,5. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Προσπαθώ να κρατήσω

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Για πρώτη φορά στο νοσοκομείο Αγρινίου, μια ρεαλιστική προσομοίωση τροχαίου με επεγκλωβισμό πολυτραυματία. Με περίπου 100 κενά το πρώτο κουδούνι, σημαντικές οι ελλείψεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ετωλοακαρνανία σε νηπιαγωγούς, ειδικότητες και στην ειδική αγωγή. Η παιδεία καλλιεργεί σκέψη και διαμορφώνει χαρακτήρες, ανέφερε ο Δήμαρχος Αγρινίου προς τους μαθητές και τις μαθήτριες με αφορμή την τέλεση του αγιασμού στα σχολεία. Από σήμερα οι σχολικές τσάντες είναι πιο βαριές από τα όνειρα που κουβαλούν μέσα τους, ανέφερε ο Περιφερειάρχη Νεκτάριος Φαρμάκης από το 12ο ενιαίο Λύκειο Πατρών. Από 25 έως 40 ευρώ το κόστος στα βιβλιοπωλεία του Αγρινίου για τη βασική λίστα του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Διαγωνισμός για ταχυτά στράτου με σκοπό να κερδιθούν 3 χρόνια. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση για την απώλεια του γνωστού επαγγελματία της εστίασης, Παναγιώτη Τσάμι. Μεθάλια Ματίκα και Τάσο Ιορδανίδη αποχαιρέτησε το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου την Ειρήνη Κοράκη. Αναστάτωση προκάλεσε στην παραλία του Γρυμπόβου ένας ηλικιωμένος οδηγός που μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο και προκάλεσε τροχαίο. Πανέτοιμος ο Πανετολικός για το βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας και 500 οπαδούς στο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: lost. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λύση.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Για πρώτη φορά στο νοσοκομείο Αγρινίου, μια ρεαλιστική προσομοίωση τροχαίου με επεγκλωβισμό πολυτραυματία. Με περίπου 100 κενά το πρώτο κουδούνι, σημαντικές οι ελλείψεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ετωλοακαρνανία σε νηπιαγωγούς, ειδικότητες και στην ειδική αγωγή. Η παιδεία καλλιεργεί σκέψη και διαμορφώνει χαρακτήρες, ανέφερε ο Δήμαρχος Αγρινίου προς τους μαθητές και τις μαθήτριες με αφορμή την τέλεση του αγιασμού στα σχολεία. Από σήμερα οι σχολικές τσάντες είναι πιο βαριές από τα όνειρα που κουβαλούν μέσα τους, ανέφερε ο Περιφερειάρχη Νεκτάριος Φαρμάκης από το 12ο ενιαίο Λύκειο Πατρών. Από 25 έως 40 ευρώ το κόστος στα βιβλιοπωλεία του Αγρινίου για τη βασική λίστα του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Διαγωνισμός για ταχυτά στράτου με σκοπό να κερδιθούν 3 χρόνια. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση για την απώλεια του γνωστού επαγγελματία της εστίασης, Παναγιώτη Τσάμι. Μεθάλια Ματίκα και Τάσο Ιορδανίδη αποχαιρέτησε το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου την Ειρήνη Κοράκη. Αναστάτωση προκάλεσε στην παραλία του Γρυμπόβου ένας ηλικιωμένος οδηγός που μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο και προκάλεσε τροχαίο. Πανέτοιμος ο Πανετολικός για το βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας και 500 οπαδούς στο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
5: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ μωρέ, με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
3: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Για πρώτη φορά στο νοσοκομείο Αγρινίου, μια ρεαλιστική προσομοίωση τροχαίου με απεγκλωβισμό πολυτραυματία. Με περίπου 100 κενά το πρώτο κουδούνι, σημαντικές οι ελλείψεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ετωλοακαρνανία σε νηπιαγωγούς, ειδικότητες και στην ειδική αγωγή. Η παιδεία καλλιεργεί σκέψη και διαμορφώνει χαρακτήρες, ανέφερε ο Δήμαρχος Αγρινίου προς τους μαθητές και τις μαθήτριες με αφορμή την τέλεση του αγιασμού στα σχολεία. Από σήμερα οι σχολικές τσάντες είναι πιο βαριές από τα όνειρα που κουβαλούν μέσα τους, ανέφερε ο Περιφερειάρχη Νεκτάριος Φαρμάκης από το 12ο ενιαίο Λύκειο Πατρών. Από 25 έως 40 ευρώ το κόστος στα βιβλιοπωλεία του Αγρινίου για τη βασική λίστα του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Διαγωνισμός για ταχυτά στράτου με σκοπό να κερδιθούν 3 χρόνια. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση για την απώλεια του γνωστού επαγγελματία της εστίασης, Παναγιώτη Τσάμι. Μεθάλια Ματίκα και Τάσο Ιορδανίδη αποχαιρέτησε το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου την Ειρήνη Κοράκη. Αναστάτωση προκάλεσε στην παραλία του Γρυμπόβου ένας ηλικιωμένος οδηγός που μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο και προκάλεσε τροχαίο. Πανέτοιμος ο Πανετολικός για το βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας και 500 οπαδούς στο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Για πρώτη φορά στο νοσοκομείο Αγρινίου, μια ρεαλιστική προσομοίωση τροχαίου με απεγκλωβισμό πολυτραυματία. Με περίπου 100 κενά το πρώτο κουδούνι, σημαντικές οι ελλείψεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ετωλοακαρνανία σε νηπιαγωγούς, ειδικότητες και στην ειδική αγωγή. Η παιδεία καλλιεργεί σκέψη και διαμορφώνει χαρακτήρες, ανέφερε ο Δήμαρχος Αγρινίου προς τους μαθητές και τις μαθήτριες με αφορμή την τέλεση του αγιασμού στα σχολεία. Από σήμερα οι σχολικές τσάντες είναι πιο βαριές από τα όνειρα που κουβαλούν μέσα τους, ανέφερε ο Περιφερειάρχη Νεκτάριος Φαρμάκης από το 12ο ενιαίο Λύκειο Πατρών. Από 25 έως 40 ευρώ το κόστος στα βιβλιοπωλεία του Αγρινίου για τη βασική λίστα του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Διαγωνισμός για ταχυτά στράτου με σκοπό να κερδιθούν 3 χρόνια. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση για την απώλεια του γνωστού επαγγελματία της εστίασης, Παναγιώτη Τσάμι. Μεθάλια Ματίκα και Τάσο Ιορδανίδη αποχαιρέτησε το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου την Ειρήνη Κοράκη. Αναστάτωση προκάλεσε στην παραλία του Γρυμπόβου ένας ηλικιωμένος οδηγός που μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο και προκάλεσε τροχαίο. Πανέτοιμος ο Πανετολικός για το βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας και 500 οπαδούς στο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Για πρώτη φορά στο νοσοκομείο Αγρινίου, μια ρεαλιστική προσομοίωση τροχαίου με επεγκλωβισμό πολυτραυματία. Με περίπου 100 κενά το πρώτο κουδούνι, σημαντικές οι ελλείψεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ετωλοακαρνανία σε νηπιαγωγούς, ειδικότητες και στην ειδική αγωγή. Η παιδεία καλλιεργεί σκέψη και διαμορφώνει χαρακτήρες, ανέφερε ο Δήμαρχος Αγρινίου προς τους μαθητές και τις μαθήτριες με αφορμή την τέλεση του αγιασμού στα σχολεία. Από σήμερα οι σχολικές τσάντες είναι πιο βαριές από τα όνειρα που κουβαλούν μέσα τους, ανέφερε ο Περιφερειάρχη Νεκτάριος Φαρμάκης από το 12ο ενιαίο Λύκειο Πατρών. Από 25 έως 40 ευρώ το κόστος στα βιβλιοπωλεία του Αγρινίου για τη βασική λίστα του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Διαγωνισμός για ταχυτά στράτου με σκοπό να κερδιθούν 3 χρόνια. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση για την απώλεια του γνωστού επαγγελματία της εστίασης, Παναγιώτη Τσάμι. Μεθάλια Ματίκα και Τάσο Ιορδανίδη αποχαιρέτησε το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου την Ειρήνη Κοράκη. Αναστάτωση προκάλεσε στην παραλία του Γρυμπόβου ένας ηλικιωμένος οδηγός που μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο και προκάλεσε τροχαίο. Πανέτοιμος ο Πανετολικός για το βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας και 500 οπαδούς στο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον ομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
7: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Για πρώτη φορά στο νοσοκομείο Αγρινίου, μια ρεαλιστική προσομοίωση τροχαίου με επεγκλωβισμό πολυτραυματία. Με περίπου 100 κενά το πρώτο κουδούνι, σημαντικές οι ελλείψεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην εκτολοακαρνανία σε νηπιαγωγούς, ειδικότητες και στην ειδική αγωγή. Η παιδεία καλλιεργεί σκέψη και διαμορφώνει χαρακτήρες, ανέφερε ο Δήμαρχος Αγρινίου προς τους μαθητές και τις μαθήτριες με αφορμή την τέλεση του αγιασμού στα σχολεία. Από σήμερα οι σχολικές τσάντες είναι πιο βαριές από τα όνειρα που κουβαλούν μέσα τους, ανέφερε ο Περιφερειάρχη Νεκτάριος Φαρμάκης από το 12ο ενιαίο Λύκειο Πατρών. Από 25 έως 40 ευρώ το κόστος στα βιβλιοπωλεία του Αγρινίου για τη βασική λίστα του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Διαγωνισμός για ταχυτά στράτου με σκοπό να κερδιθούν 3 χρόνια. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση για την απώλεια του γνωστού επαγγελματία της εστίασης, Παναγιώτη Τσάμι. Μεθάλια Ματίκα και Τάσο Ιορδανίδη αποχαιρέτησε το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου την Ειρήνη Κοράκη. Αναστάτωση προκάλεσε στην παραλία του Γρυμπόβου ένας ηλικιωμένος οδηγός που μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο και προκάλεσε τροχαίο. Πανέτοιμος ο Πανετολικός για το βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, έχοντας και 500 οπαδούς στο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

0: αξιμένο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

που σαν κλειδί στην πόρτα ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

Μες στις πόλεις τα σκουπίδια είδα χίλιους ξεχασμένους μου γνωστούς.

0: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.